0: Ειδικά στι πρώτε αγωνιστικέ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έπαιξε ωραία μπάλα κτλ. Αλλά μην ξεχνά ότι έχει ένα ΠΑΟΚ, ο οποίο είναι σε φάση ανασυγκρότηση, γιατί έχασε ένα προπονητή που ήταν σημείο αναφορά και έπαιρνε ένα καινούριο. Μέχρι να μάθει την ομάδα θα έχει τέτοια σκαμπανεβάσματα. Έχω αδίκω σε αυτό που σου λέω.
1: Όχι, θα έχει και δεν νομίζω ότι έχει και το βάθο και την ποιότητα ο ΠΑΟΚ για να ακολουθεί του άλλου τρει.
0: Λοιπόν, ένα αυτό. Με την ΑΕΚ το ίδιο. Έριξε μπόλε. Μ' ακούς?
1: Ακούω, Γιάννη, ναι.
0: Έριξε γκολ στον Άρη, έριξε 5 πολλά λεφτά και εκεί θα φανεί. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω κάτι το προτελευταίο και θα σου πω και ένα τελευταίο για τον μπάσκετ. Το Τζίλο κάποιος θα πρέπει να τον μαζέψει. Όποτε έχει διατητεύσει μάτς Ολυμπιακού έχει αφήσει και γίνεται πολύ σκληρό παιχνίδι από τους αντιπάλους. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Υπάρχουν φάσεις που ο Ολυμπιακός δικαίως έχει παράπονα τη διατησία, ναι.
0: Όχι, δεν είναι μόνο τώρα. Και σε προηγούμενα παιχνίδια που έχει παίξει ο Τζίλο στον Ολυμπιακό και οι κάρτες και τον πέσαν.
1: Εντάξει, έξι κίτρινες εδώ όσον αφορά τις κάρτες. Ξαναλέω όμως ότι έχει ο Ολυμπιακός δικαίως παράπονο για φάση.
0: Εδώ φαίνεται πόσο σοβαρή δουλειά κάνει η διοίκηση του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Άφησε και εξελίχθηκε το θέμα WOCAP. Μπλέξαν οι λεβέντες σε Ντουμπάι με ένα κικαιώνα που κινδυνεύανε να φάνε κανένα μπαν. Για ποιο ουσία, ο Ολυμπιακός στην ουσία πήρε για τον WOCAP, βρέθηκε λίρα 100 η μεταγραφή αυτή. Πήρε 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα λεφτά μπορεί με σωστή επιλογή να βρει έναν αντιπίτερ που να είναι κλάσεις. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Έχει αυτή τη στιγμή τον NDI ο οποίος έκανε πολύ καλό μάτς, έχει πάρει 4. Θα δούμε στην πορεία αν.
0: Μπορεί να βρει κανένα forward σε αντιπίτερ.
1: Ναι, θα το δούμε. Μπορεί ο Ολυμπιακός, αν πάρει κάτι μέσα στη σεζόν, θα πάρει κάποιο που να είναι στο 3 και στο 4.
0: Από αυτό σου λέω. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί τώρα με το πάσο του και με τα λεφτά που έχει στα χέρια, χωρίς να φύγουν οικονομικά.
1: Τι Ευρώπη εδώ στον Ολυμπιακό.
2: Είπε δεν έβαλε το ΣΑ και που τον έβαλε το ΣΑ τι έκανε.
1: Ναι, είπα ότι σε τέτοια παιχνίδια που.
2: Ωραία, δεν με απαντάς αυτό.
1: Μα δεν με αφήνει να σου απαντήσω. Πάω να σου απαντήσω και με διακόπτη. Πώ θα σου απαντήσω.
2: Σε ρωτάω και που τον έβαλε το ΣΑ τι έκανε. Πες μου.
1: Ναι, να σου απαντήσω το που με ρώτησε.
2: Για πες μου, εντάξει.
1: Ολυμπιακός.
2: Όχι,
1: δεν θα σου απαντήσω. Δεν θα σου πάμε σε λέμε. Είναι πολύ απλό, το είπα και νωρίτερα. Σε τέτοια παιχνίδια που οι αντίπαλοι θα παίξουν άμυνα τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θέλει παίχτες ποιοτικούς που μπορούν να δημιουργήσουν.
2: Για το ΣΑ σε ρωτά, έκανε τίποτα ο ΣΑ.
1: Εντάξει, ήταν κινητικός το 75-80 που μπήκε.
2: Ήταν, ωραία, εντάξει, ακούγεσαι σαν τον κύριο Γιάννη πριν είμαι και εγώ ακούγω.
1: Κροκοδίλια, κανένα, εσύ χάρη συνάδελφοι είναι.
2: Για μένα, φίλε, για μένα, άσε για σένα τώρα, έτσι. Όχι εκείνη την ώρα, εντάξει, μπορεί να είναι, αλλά μέχρι το τέλος είδαμε, ας πούμε, και τις καθυστερήσεις ακόμα και τ' άλλο. Δεν έχει σημασία το παιδί, εντάξει. Είναι ο οργανισμός Ολυμπιακός έτσι που επιτρέπει, όχι μόνο επιτρέπει και καλά κάνει, γι' αυτό είμαστε και περήφανοι. Σε όλους, αλλά όλοι τον υπερβάλλοντα ζήλο για να αποδείξουν ότι κακώς φύγαν από τον Ολυμπιακό. Γιαννάκης ο Συρτάρη. Λοιπόν, καλά κάνει Χριστιανός, τρώει ένα χαστούκι, γυρίζει το πρόσωπο από την άλλη. Εγώ θα δρούσα διαφορετικά, θα το έβγαζα το όπλο από το Συρτάρη και θα το ανέθετα δουλειά έτσι. Δηλαδή είναι έσχος τώρα αυτό που γίνεται που ανέχει το Ολυμπιακός. Καταρχήν, έχω ξαναπεί, δεν έχει αντικαταστήσει το συγχωρημένο το Σάβα. Δεν υπήρχε περίπτωση τώρα στο 20 λεπτό αυτό που έγινε, στο 12ο που λες εσύ έτσι, ότι εγώ με παλικάρι δεν τρέχει τίποτα, προκαλεί τον κόσμο. Δεν λέω ότι θα πρέπει να ξαναγίνει κάτι έτσι.
1: Προφανώς.
2: Αλλά αυτός με ποιο σκεπτικό έχει αυτή τη στάση. Έτσι. Τι πλάτες έχει και ποιοι τον βάζουν και προκαλεί. Έτσι, γιατί είναι καθαρό τώρα αυτό έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το Μεντιλίπα, επειδή δεν με απάντησες σε ότι εγώ τι θα έκανα, εγώ ο προπονητής Μάλαχαν, όταν έχω αλλάξει, έχω την ομάδα και έχω αλλάξει 20 παίκτες, έτσι, και λέω από 30 Αυγούστου μέχρι 19 Σεπτεμβρίου, δεν στέκομαστε, για ποιο λόγο μπήκε Σάββατο ο Ολυμπιακός να παίξει. Μπορείς να ξέρεις το λόγο εσύ. Λοιπόν, αν δεν είναι στημένο αυτό, ποιο είναι. Λοιπόν, άρα δεν μπορούσε να ξαναβάλει τους 11 που βάλει Τετάρτη, δεν να βάλει άλλους. Και σειρά είχε τώρα να μπει ο Τσικίνιο, ο άλλος, όπως τον λένε, ο Σίλβα, πώς τον λένε στο κέντρο που έχουμε το.
1: Ο Ζώτα Σίλβα, ναι.
2: Όχι, Μουστάκια, το κόμμα με τον Κυνηγιάννη.
1: Ντάνι Γκαρθία.
2: Ο Γκαρθία, ναι, ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν ήταν κι άσχημος. Έχει 20 παίκτες και τους βάζει, έχει στοχοπροσύλωση. Το παιχνίδι με Διαγγελόνια, το οποίο είναι το πέμπτο μου φαίνεται κατά σειρά από τις 30 Αυγούστου που ξεκίνησε. Άρα σε αυτό το διάστημα

0: κάνει αλλαγές, βάζει παίκτες για να βρει το μόνιμο σχήμα. Του κάθεται ξεσηκέντα τώρα με τους δύο τραυματισμούς. Λοιπόν, λένε να πηγαίνει το Φορτούνι. Γιατί το Φορτούνι, από ό,τι διάβασα εγώ, έκλαιγε πιο πολύ από τον Εκαμπή στα αποδυτήρια. Ο Φορτούνι έχει περάσει 2 χιλιάδες. Άντε βάλτε το Φορτούνι να πέσει και στα κατάβραχα.
1: Ναι, εγώ ξαναλέω ότι για πριν το μάτς, μιλάω και πριν το τραυματισμό του Ελκάμπη.
0: Πριν το μάτς έβαλε το τέτοιο.
1: Εντάξει, Χάρη, οκ, άμα είσαι ευχαριστημένος με αυτήν την εικόνα του Ολυμπιακού, δεν έχω να σου πω κάτι.
0: Έπεσε 90 λεπτά ο Φορτούνι στη Λάρισα, δεν μπορούσε να το βάλει και χθες. Θα σου πάει στη Λάρισα, ο Φορτούνι 34. Πρέπει να γίνει διαχείριση, δεν μπορούν να παίζουν οι ίδιοι παίχτες. Λοιπόν, και βρήκα τώρα, εντάξει, δεν λέω εγώ ξαναλέω, δεν λέω ότι έχω δίκιο εγώ. Αλλά βρείτε άλλα να του χρεώσετε. Λοιπόν, όχι αυτά.
1: Μάλιστα. Άρα να σα λέω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει βάση. Οκ, έγινε χάρη.
0: Έλα, για χαρά.
1: Για καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, και καλή εβδομάδα. Χρόνια είχα να το δω το Παναθηναϊκό να κερδίζει ντέρμπι σχετικά άνετα. Γιάννη, δεν το κέρδισε σχετικά άνετα, το κέρδισε πάρα πολύ άνετα, έτσι. Και έχει δίκιο στο που λες, και εγώ τώρα προσπαθώ να θυμηθώ. Κάποιο ντέρμπι που να κέρδισε τόσο άνετο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι έχουν περάσει αρκετά. Να είσαι καλά, Γιάννη, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: τώρα πιο περήφανη η Γαβρίνα, θέλω να δώσω χαιρετίσματα. Νεόφυτο Γιώργο Βολονδίνο, κύριο Γιώργο Χάρη, Βασίλη Θοδωρή. Θέλω να πω στην ομάδα του Βόλου, αύριο με ξεχαστούν, τους περιμένουμε στο βαθύ λιμάνι του Πειραιά με λουλούδια να δούμε αν θα κάνουν τις μαγιές στον Πειραιά. Από Θεσσαλονίκη αποστολή, θέλω να πω στους παίκτες του Βόλου αύριο να έχουν μαζί κομπιουτεράκι να μετράνε, μην χάσουν το μέτρημα. Οκ, το ακούσατε αυτό στο Βόλο, λέει η αποστολή. Έγινε αποστολή, να σε καλά. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Πάνος λέει: καλησπέρα, Θεμάρα. Καλή εβδομάδα, καλή επιτυχία. Καλή αρχή στην ΑΕΚΑΡΑ αύριο. Πάνω από τους αποδόξα Βίρονα, ΑΕΚΑΡΑ. Γεια σου, ρε Πάνο, να σε καλά, φίλε. Αύριο η ΑΕΚ 8 παρατέταρτο, να θυμίσω, παίζει με τη Λας Κλίντζερ στην Νέα Φιλαδέλφια. Η Ντίνα λέει: γεια σου, Θέμη. Θέλω να μου πεις αν ξέρεις τι γίνεται με τον Γιαζίτζι, γιατί δεν τον αναφέρουν πουθενά. Ο Γιαζίτζι είναι τραυματίας, Ντίνα. Και έχει υποστεί ρήξη χιαστού. Δεν νομίζω ότι θα τον δούμε και πάλι στα ερυθρόλευκα. Πάντως αυτή την περίοδο κάνει αποθεραπεία. Δεν έχει αλλάξει κάτι για τον Γιαζίτσι. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, Θέμη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλή εβδομάδα, πώς είσαι?
1: Καλή εβδομάδα, καλά εσύ?
2: Μια χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τα περαστικά στον Ελκαμπή. Μέσα σε 5 χρόνια του ξαναχτυπάει πάλι η μοίρα. Όπως το 2021 έπαιζε στη Χατάη Σπορ και έγινε ο καταστροφικός σεισμός. Έμεινε χωρίς ομάδα, τότε είχε πεθάνει και στα χαλάσματα ο συμπαίκτης του Ατσού. Ήταν μια τραγωδία, όπως και μετά και προχθές πάλι. Ο τραυματισμός του δυστυχώς ήταν πολύ δυνατός και μπορώ να πω ότι επηρέασε όλους.
1: Ναι, λογικό είναι.
2: Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι άκουσα πριν που λέγατε ότι οι άλλες ομάδες είχαν καλή απόδοση. Εγώ στην ομάδα μου βλέπω ότι δεν έχουμε φτάσει ούτε καν στο σημείο να λέμε ότι είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα. Και σε αυτά ίσως πρέπει να διορθωθεί και ο κύριος με τη Λίμπαρ. Λοιπόν, θα το πιάσουμε λίγο πιο μετά με τη Λίμπαρ. Πάμε για τον κύριο Ρέτσο. Από τα μικρά παιδιά μου τα μαθαίνουν ότι το γύρισμα στο τερματοφύλακα είναι από το δοκάρι και προς τη μικρή περιοχή. Δεν είναι ποτέ μέσα στο τέρμα. Είναι σωστά αυτά?
1: Σωστά, ναι.
2: Ποτέ την πάλι δεν την κοινάζει μέσα στο τέρμα. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε ο Ρέτσο.
1: Επίσης είναι και μια φάση, Γιάννη. Θα το δικαιολογούσε αν υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση και δεν έβλεπε. Και γίνεται ουσιαστικά την μπάλα τυφλά. Ο Ρέτσος δεν πιέζεται σε εκείνη τη φάση. Κάνει κοντρόλ, κάνει άλλο ένα κοντρόλ προς τα πίσω και μετά κάνει την μπάσα.
2: Ο Ρέτσος δεν πιεζόταν και στο πρώτο ημίχρονο, όπως τον έπιασε η κάμερα, να ανοίγει τα χέρια του με τη Λίμπαρ. Όταν ήταν μόνος του, είχε τρεις παίκτες. Έκανε σπριν 15 μέτρα μόνος του και την πέταξε την μπάλα έξω αριστερά. Τη θυμάσαι αυτή τη φάση?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά δεν ξέρω τι σπασμωδικές κινήσεις είναι. Είναι από αφέλεια. Το θέμα είναι ότι ο Ρέτσος είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά τον έχουν χαρακτηρίσει και τον έχουν στιγματίσει λάθη μοιραία στα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
1: Τα οποία πάντως, να πούμε, τα τελευταία 2 χρόνια έχει λατώσει πάρα πολύ. Έτσι, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, και να το πούμε τώρα που το κάνει το λάθος.
2: Ωραία, δεν θα τα θέλω να τα ρυθμίσω γιατί εγώ τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, όσο για τη διαχείριση του κύριου Μεντιλίμπαρ, θα αντιπαραθέσω κάτι. Ο Ουναΐ έχει παίξει σε επίσημα αγώνα φέτος?
1: Όχι, ο πρώτος ήταν μετά το Μουντιάλ.
2: Αυτός ο καινούριος με το Μούσι έχει παίξει κάποιο αγώνα που φέραν στο Παναθηναϊκό?
1: Για ποιον λέει, για τον Λούζα?
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν έπαιζε ούτε ο Λούζα.
2: Ωραία. Εμάς ο Πουέρτα που έχει παίξει και τρία παιχνίδια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα δεν έκανε να πάρει ένα 20 λεπτό εκεί που πίεζε ο Βόλος από το 45 μέχρι το 75.
3: Ναι, έχω την εντύπωση πάντως ότι θα έπαιζε ο Πουέρτα αν δεν είχε τρεις αναγκαστικές αλλαγές ο Ολυμπιακός.
2: Ωραία. Ο Φρόιλερ τον βάζεις μετά τις αλλαγές, γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Δηλαδή, λέει που καταλογίζουμε ο Χάριστο με τη Λίμπαρτ. Δηλαδή, όσοι βλέπουμε ποδόσφαιρο, βλέπουμε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα.
3: Δεν είναι μόνο διαχείριση. Δεν είχε πάλι παίχτες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ρήγματα, να κάνουν το απρόληπτο. Δηλαδή, με τον Ατρόμητο που έβγαλε πολλές φάσεις, έπαιζε μέσα και ο Γκουστάβο Σά, έπαιζε και ο Φορτούνης.
2: Το καταλαβαίνω ότι ήταν στραβό το κλίμα, ήταν μια άσχημη μέρα για τον Ολυμπιακό με τους τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα, όμως, όταν βλέπεις ότι σε πιέζουν, δεν κάνεις κάτι για να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτή την πίεση. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, καλώς είπες και ο Γκαρσία, που εγώ για τη γνώμη μου θα το ξεκινήσει και θα το ξεκινήσει πάλι και το Ζέλε και το Τικίνιο. Δεν τους αλλάζει αυτούς. Πραγματικά δεν τους αλλάζει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αλλά θα το δεις. Καλώς, αλλά έπρεπε να δώσει λίγο ανάση στην ομάδα από το 60 και μετά. Ο κύριος Μεδιλίπαρ έκανε τις αλλαγές όπως και στην Ευρώπη. Φάγαμε το κόλμα το 70 στην Αϊμέγεν. Δεν αργεί πάντα να κάνει τις αλλαγές. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις, ο Ολυμπιακός δεν βλέπω και θέληση να βοηθήσει ο προπονητής. Τώρα ήρθε ο Γιάννησον πίσω. Τον έφερε επειδή ήταν αναγκαίο, θα του δώσει χρόνο.
3: Θα του δώσει, ναι.
2: Έτσι λες εσύ.
3: Προφανώς λοιπόν, για να τον παίρνει στην αποστολή αύριο και να κάνω και τη συζήτηση στο Ρέντι. Θα του δώσει χρόνο του Γιάρεμτσουκ γιατί δεν μπορεί να πάει με ένα φορ. Ο Κλέιτον είναι πιθανό να πάει και δανεικό στην Τουρκία. Οπότε υπάρχει λήψη ανδρείας θέση του φορ.
2: Κοίταξε να δεις, Θέμη, εγώ σου είπα και πάλι. Ο Μεντιλίμπαρ το στήριξε ο κύριος Μαρινάκης. Μπορεί ο άνθρωπος να δώσει τον Ολυμπιακό κάτι παραπάνω. Αν δεν μπορεί, θα βλέπουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και θα είμαστε πάλι στεναχωρημένοι. Και θέλω να μου κάνεις και μία αναφορά. Είπες πριν στον κύριο Γιώργο ότι ο πιο σωστός θεσμός είναι το offside.
3: Ναι.
2: Το VAR που το έχουμε πληρώσει και δεν το ανέφερες, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν το ανέφερες γιατί είπες θα το αφήσει μετά. Θα περιμένω να το ακούσεις. Το VAR στο πέναλτι που και ο κύριος Τζόχος που δουλεύει για το Sky είπε ότι ήταν καταφανέστε το πέναλτι.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να πει το αντίθετο.
2: Ναι, αλλά θέλω να ακούσω και από σένα γιατί είπες πριν περί διατησίας θα τα αναφέρεις πιο μετά.
3: Ναι. Υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση στη φάση του Φαντρόγγελε με τον Ντιαγέ του ΠΑΟΚ. Δεν βρίσκει καθόλου μπάλα. Η μπάλα πάει από τα πόδια του Ντιαγέ, βγαίνει έξω. Ο Φαντρόγγελε βρίσκει μόνο τα πόδια του Ντιαγέ. Υπάρχει ξεκάθαρο πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι προηγουμένως υπάρχει φάουλ στο Κάγκουα και φαίνεται ότι πατάει ο Ζίφκοβιτς στον Κάγκουα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο διαιτητής, εφόσον ισχύουν όλα αυτά, δεν πήγε. Άμα του έλεγε ο Βαρίστας ότι έλα εδώ, υπάρχει πέναλτι, δεν υπάρχει κόρνερ. Γιατί είχε διορθώσει και φάση νωρίτερα, σωστά το πωλήσει. Υπάρχει πέναλτι, έλα να το δεις, αλλά υπάρχει και μια φάση νωρίτερα στην αρχή της φάσης που υπάρχει φάουλ. Θα έπρεπε να πάει διαιτητής στο VAR, ο Τσβάιερ, να δει τη φάση του πέναλτι. Αν θεωρούσε ότι υπάρχει πέναλτι, πού θα θεωρούσε ότι υπάρχει πέναλτι, θα έβλεπε και τη φάση του Κάγκουα και εν τέλει δεν θα υπήρχε κανένα παράπονο από κανέναν.
2: Μάλλον εκείνη την ώρα θα έχει έρθει ο Τηλεμπεράς με τα σουβλάκια.
3: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν επανήλθαν αυτά.
2: Χωρίς να παρεξηγηθώ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Απλώς μπορούσε να του δώσει μία ελπίδα, έστω να ελπίζει ότι μπορεί να πάρει κάτω από το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, για να μην παρεξηγηθώ.
3: Πολύ καλύτερος. Να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι
3: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπρουναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους.
8: Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
11: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
12: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
13: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
14: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
15: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα Εύβοιας. Χτύπησε το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Την εξειδίκευση του πακέτου μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ για το 2027 που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, στόχος είναι ως το 2030 το ΑΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δις ευρώ. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να φτάσει τα 1.800 ευρώ, ενώ οι επενδύσεις να αντιστοιχούν στο 20% του ΑΕΠ. Πολιτικές αναταράξεις στην Γερμανία. Συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιήσει το ακροδεξίο AfD που κέρδισε τις εκλογές στο καρτίδιο Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και με μονωμένους βουλευτές για να διαπιστώσει το κόμμα αν είναι διατεθειμένοι οι υπόλοιποι να το στηρίξουν για να σχηματίσει κυβέρνηση. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με τη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα, σε ισχύ το πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών για το περιστατικό στα Πατήσια. Ένας 55χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε ο πυροβολισμός λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα. Δύο επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα άνοιξαν πυρ εναντίον του. 13χρονη υπάγνωστες έως τώρα συνθήκες έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου τα ξημερώματα στην περιοχή των Αγίων Πάντων στην Θεσσαλονίκη και νοσηλεύεται σοβαρά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τα αίτια του περιστατικού. Αύριο απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω των εργασιών. Από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες, άνε μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να διαβάσουμε πρώτα κανένα δύο μηνύματα και να περάσουμε μετά στις επόμενες γραμμές. Ο Λάμπης λέει τι άλλο πρέπει να κάνει ο Χωσέ για να τελειώνουμε με αυτόν. Ό,τι και να γίνει αυτός θα παίζει με τα κολλητάρια του, τον Καρθία, τον Τζικίνιο, τον Μπρούνο, τον Ρέτσο και λοιπού στη γενή Σίμαρτον. Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή, λέει ο Λάμπης. Γεια σου, ρε Λάμπη, να σε καλά. Εντάξει, υπάρχει αρκετή κρίνια και για τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Και είναι λογικό γιατί ο Ολυμπιακός είχε βελτιώσει την εικόνα του στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά πάλι με τον Βόλο γύρισε στα κακό κείμενα. Και νομίζω ότι δικαίως υπάρχει και αυτή η γκρίνια για τις επιλογές στην 11η του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ο Γκαρθία, πάντως, ας πούμε, που αναφέρει, το είπα και νωρίτερα, ήταν καλός, αλλά ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι δεν ήθελε τα στοιχεία που είχε ο Ντάνι Γκαρθία στο παιχνίδι του. Δηλαδή, δεν ήθελε ένα καθαρό κόφτη ο οποίος να πάει στις μονομαχίες κλπ. Ήθελε ένα παίχτη όπου θα μπορούσε να κουβαλήσει περισσότερο την μπάλα και θα μπορούσε να απειλήσει και ο ίδιος την αντίπαλη αιστεία. Με τον Μπρούνο, ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός, το θέμα ήταν επιθετικά το τι θα έκανε και πώς θα μπορούσε να διασπάσει την άμυνα. Ο Τεκνιτζιάν έχει δείξει από αυτά τα λίγα παιχνίδια που έχει παίξει ότι ειδικά επιθετικά σε σχέση με τον Μπρούνο είναι κλάσης ανώτερος. Οπότε και για αυτή την επιλογή, ειλικρινά δεν την καταλαβαίνω. Συν ότι ο Μπρούνο έπαιξε το παιχνίδι και τη Τετάρτη, δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα απλά να γίνει rotation και να μπει και πιο φρέσκος Τεκνιτζιάν να παίξει. Όσον αφορά τις αλλαγές που έκανε με τη Λίμπαρ, προφανώς δεν τον βοήθησε το γεγονός ότι αναγκάστηκε να κάνει τρεις αλλαγές. Ο Πιρόλα, ο οποίος βγήκε αλλαγή και μπήκε στη θέση του Κάρμο, ο Ελκαμπή με το σοβαρό τραυματισμό που είχε και μπήκε στη θέση του Αρμάντο Γκονζάλες, και ο τραυματισμός του Ρόκα στο 58 λεπτό. Πάμε στο μήνυμα του Απόστολου Τόλης. Τόλης χωρίς επίθετο. Λέει: για θέμα εκπλήσουμε με τις τεχνικές γνώσεις του Γιάννα τον Πειραιάς. Καταθέσει τα γραφεία στο Καραϊσκάκη για να βελτιωθούμε, λέει ο Τόλης. Ο Αντώνης λέει: πάντως θέμα με τη Λίμπα πρέπει να έχει περάσει εγκεφαλικό με τον Ντάνι Γκαρθία. Έλεος, λέει ο Αντώνης. Τι να σου πω, Αντώνη, να σε καλά. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Κρίμα για τον Ελκαμπή. Με απογοήτευσε ο τρόπος που αναπτύσσεται η ομάδα. Καμία τεχνική, κανένας τρόπος ανάπτυξης. Ευθύνεται ο προπονητής. Εντάξει, καταλαβαίνω, σοκ στους παίκτες του Ολυμπιακού. Εντάξει. Εσύ ως προπονητής τι κάνεις, πώς αναπτύσσεται η ομάδα, έβλεπα την ΑΕΚ και τη χαιρόμουν. Εμείς και την απογοήτευση, ευθύνεται ο προπονητής. Πρέπει να φύγει και καταστρέφει τους παίκτες με τις αιμονές του. Θέμη, πόσα λάθη έκανε πέρσι ο Ρέτσο, σημαντικά σχεδόν κάφες που χάσαμε εξαιτίας στο πρωτάθλημα. Τι άσυλο έχει αυτό το παιδί, λέει ο Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλε, θα διαφωνήσω για το Ρέτσο. Ειδικά πέρσι έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν και θεωρώ ότι Ρέτσο, Σπυρόλα και Τζολάκης πέρσι ήταν οι τρεις καλύτεροι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Ότι θα κάνει κάποια λάθη, θα κάνει. Αλλά ειδικά πέρσι είναι ελάχιστα τα λάθη που είχε κάνει ο Ρέτσος. Ας πούμε, είχε κάνει εκείνο το λάθος στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου στη συνέχεια πέτυχε τον γκολ ο Κοϊτά και ο Ολυμπιακός έχασε εκείνο το παιχνίδι, όπου ουσιαστικά έχασε και το πρωτάθλημα. Αλλά αν βάλεις όλη την εικόνα, και ας μην απομονώσουμε ένα λάθος, ο Ρέτσος ήταν πάρα πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό πέρσι. Τώρα, προχθές προφανώς φέρει ευθύνη και ο Ρέτσος, γιατί είναι ένα ατομικό λάθος αβίαστο, όπου ο Ολυμπιακός δεν έχει απειληθεί σε όλο το μάτς και δέχεται ένα γκολ από το πουθενά. Για τον Ελκαμπή τα είπαμε και νωρίτερα. Τι άλλο να πούμε τώρα για το παλικάρι. Για τον τρόπο ανάπτυξη συμφωνώ. Ο Ολυμπιακός πάλι με σέντρες, με κακές κιόλας σέντρες και χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς κάθετο παιχνίδι. Πάλι δεν μπορεί να διασπάσει τις άμυνες. Έχει παίξει τρία μάτς αυτή τη στιγμή που μιλάμε και έχει βάλει τρία γκολ ο Ολυμπιακός. Με Ατρόμητο, με Αστέρα και έχει βάλει τέσσερα γκολ ο Ολυμπιακός. Με συγχωρείτε. Με Ατρόμητο, με. Όχι, καλά το είπαμε. Τρία γκολ έχει βάλει ο Ολυμπιακός. Με Ατρόμητο, με Αστέρα και με Βόλο. Ένα σε κάθε παιχνίδι. Στα πρώτα δύο κράτησε το 0. Στο τρίτο δεν τα κατάφερε. Και κάπως έτσι έχασε και τους πρώτους του δύο βαθμούς. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη μου. Τι κάνεις?
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλά, είσαι εγώ. Καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε καταρχήν. Αν και η εβδομάδα με αυτά που περάσαμε πριν δεν ήταν αυτή που έπρεπε τώρα. Τέλος πάντων, να δώσω και εγώ τα πρακτικά μου προφανώς στον Ερκαμπή. Θα έχει την ανάρρωση ο άνθρωπος και να επανέλθει πιο δυνατός στους αγωνιστικούς χώρους. Τι να πω τώρα για το παιχνίδι αυτό. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έρχεται σε δεύτερη μήνα μετά από αυτό που έγινε, διότι στράβωσε από την αρχή το παιχνίδι, νομίζω εγώ. Στράβωσε από την αρχή και ό,τι πάει στραβά από την αρχή, οι φίλοι Θέμη πάνε όλα στραβά μετά. Είναι η σύνδεση της εντεκάδας, είναι πώς αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι, πώς.
0: Δεν πήγε τίποτα καλά για τον Ολυμπιακό, όλα στραβά πήγε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή όλα λάθος. Είναι ακριβώς ό,τι έπρεπε να κάνει για να χάσει αυτό το παιχνίδι. Δεν θα μιλήσω για το δεύτερο μήχρονο, γιατί προφανώς η ομάδα δεν ήταν για να παίξει το δεύτερο μήχρονο και προπώς βγήκαν και πάλι το να παίξουν. Αν αναλογιστείς τι έγινε στα αποδυτήρια, γιατί έχω κάποια ενημέρωση εκεί, τι έγινε όταν από τη στιγμή που βγήκε ο Ολυμπιακός και μετά, νομίζω ότι έπεσε το κλάμα του αιώνα μέσα στα πολιτεία και δεν νομίζω ότι υπάρχει ήταν έτοιμοι για να παίξουν. Εν πάση περιπτώσει, λίγο διαφέρει τη συγγνώμη λίγο γιατί έχω πέσει σε άνθρωπο που έχει καλέσει στον αφρό και φωνάζει. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι ανθρωπίνως αδύνατο να κάνουν πράγματα οι άνθρωποι μέσα εκεί στον αγωνιστικό χώρο νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς και τους επηρέασε έτσι. Ναι. Δηλαδή όταν λέμε ένα τόσο σοκαριστικό τραυματισμό είναι λογικό να τους επηρέασε. Ναι.
1: Και νομίζω ότι φάγαμε και ένα γκολ που δεν έπρεπε το βούτυρο τη γειτονιά η ομάδα του τρώνε ένα τέτοιο γκολ πολύ κοροϊδίστικο, πολύ φθηνό.
0: Ναι, βέβαια, το θέμα είναι κιόλας ότι δεν έπαιξε ποδόσφαιρο έτσι στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, έτσι.
1: Ναι, σωστό, αυτό είναι σωστό, σωστό. Μα έτσι όπως κατέβηκε, πώς να παίξει. Μα αρχίσαμε πάλι τις γιόμες, τις έντρες, από το πουθενά και κακές έντρες όπως πολύ καλά διαπίστωσε και εσείς προηγουμένως. Δεν νομίζω ότι έχει τύχει να πάρει ένα τέτοιο παιχνίδι έτσι. Και έγινε και αυτό με τον Ολυμπιακό που πήγε όλο το παιχνίδι στράφτη και είναι λογικό. Γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ που να μην έχουν αισθήσεις και να καταλαβαίνουν πράγματα. Συνεπώς το παιχνίδι δεν μπορούσε να έχει θετική κατάληξη από τον Ολυμπιακό έτσι όπως εξελίχθηκε. Ελπίζω τουλάχιστον να πάνε όλα καλά τώρα που επανέρχεται και ο Γιάρανσουκ να μπορέσει να βοηθήσει λίγο την ομάδα. Δεν ξέρω αν έχει πληροφορία αν κυνηγά και στερφόρ για την Ελλάδα και, για το γήπεδο Ολυμπιακός πέρα από τον Γιάρανσουκ που θα βάλει για την ευρωπαϊκή λίστα. Δεν ξέρω αν έχει κάποια τέτοια ενημέρωση.
0: Ενημέρωση σχετικά με τι με ρώτησες.
1: Αν είναι ο Ολυμπιακός κοινιά και center for για την Ελλάδα και για τον κύπελλο.
0: Ναι, θα το δούμε αυτό, γιατί ο Κλέιτον υπάρχει περίπτωση να πάει ως δανεικός στην Τουρκία. Οπότε, αν γίνει αυτό, ο Ολυμπιακός θα μείνει πάλι με δύο φόρ, τον Γιάρεμτσο και τον Αρμάντο Γκονζάλες. Χρειάζεται και ένα τρίτο, νομίζω, για να μπορέσει να βοηθήσει περισσότερο στα εγχώρια, να έχει λύσεις ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, καταλαβαίνω εγώ, καταλαβαίνω. Και τελειώνοντας, θέλω και πάλι για μια φορά να δώσω την ταχύ ανάρρωση στον LKB που είναι ένα σπουδαίο. Μόνο και μόνο άνθρωπος, όχι μόνο ποδοσφαιριστής, αλλά και σπουδαίος άνθρωπος δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα στα πολιτεία του Ολυμπιακού. Ήταν ένας πάρα πολύ ήσυχος άνθρωπος.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και νομίζω ήταν και ηγέτης και στα πολιτεία της ομάδας, όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Και επίσης να τελειώσω με την μεταγραφή του Walker που άκουσα ότι πήγε στην Dubai BC.
0: Από ναι, κατάλαβα. Σωστά.
1: Νομίζω τελείωσε και αυτό το serial του καλοκαιριού και έτσι ο Ολυμπιακός αυτά τα χρήματα που πήρε και ως από την Dubai να μπορέσει να πάρει ένα 3-4 όπως είπες και εσύ προηγουμένως να μπορέσει να κλείσει την τρύπα και να ακολουθήσει και εκείνο το πρόγραμμά του για τη νέα σεζόν.
0: Ναι, αφού ξεκινήσει η σεζόν νομίζω θα γίνει αυτό.
1: Ναι, πάντων. Να σε ευχαριστήσω θερμά για
0: την πρόγραμμα. Έγινε Αλέξανδρε, να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα να είσαι καλά. Λοιπόν, επίσης να αναφέρουμε μιας και μιλήσαμε για τον Ελκαμπή και την κίνηση του Αζεντίνου Ναΐ να πάει να δει στο νοσοκομείο τον συμπατριώτη του. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση από τον άσο του Παναθηναϊκού. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Είμαι εγώ, είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Γεια σου, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Σάκη, καλά εσύ.
2: Πώς θα πέρασε το κύριο, καλά να
0: ουσιαστεί. Καλά, μια χαρά, μια χαρά.
2: Πήγα για ένα μπάνιο.
0: Πήγα για ένα μπανάκι χθες, ναι.
2: Μπράβο, ωραία. Ακόμα καιρό στην Ελλάδα.
0: Ναι, είχε ζέστη αρκετή χθες.
2: Πέμε, πώς θα δικαιώνομαι σου, Γαπή Παναθηναϊκού, θα ρίχνει τριάρε πεντάρε, το είχα πει.
0: Ναι, είχε πει.
2: Δεν μου λε κάτι, θέλω να αποφέρω και λίγο τη γνώμη σου.
0: Ναι.
2: Άμα έβαζε τώρα από τι τέσσερι ομάδε οι μεγάλε, α πούμε.
0: Ναι.
2: Αλφαβητικά. Με άρθρα το 10, ποιος θα βάζει πρώτος, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Μέχρι τώρα βλέπω. Μέχρι σήμερα μιλάμε.
0: Αυτή τη στιγμή μιλάω, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο πίσω από όλους και ότι η ΑΕΚ πιο μπροστά από όλους.
2: Και μετά από την ΑΕΚ.
0: Μετά από την ΑΕΚ θα το δείξει η πορεία. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός okay, ήταν πολύ καλός με τον ΠΑΟΚ, αλλά στα προκριματικά δεν ήταν καλός. Κατάφερε να περάσει
2: μέχρι
0: βέβαια, αυτό μετράει.
2: Εντάξει, μέσα το βλέπουμε. Να σου πω και μια είδηση.
0: Για πες.
2: Λιγότερο 60-80 εκατομμύρια ο ΤΕΤΕΙ κλείνει σε μεγάλη ομάδα.
0: Εντάξει, 60-80. Εγώ σου έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι πιστεύω θα φύγει με πάνω από 20. 60-80 η ελληνική ομάδα είναι ένα ποσό το οποίο δεν θα δούμε.
2: Εγώ σου είπα, εδώ είμαστε. Μεγάλη ομάδα με το τίμο Παναγιώ έχει ξεφύγει από τι μεταγραφέ αυτέ. Ο ΤΕΤΕΙ είναι φαινόμενο. Σε παραδέχομαι γιατί έλεγε ότι είναι πάρα πολύ καλό παίχτη, δεν το συζητάμε. Καταρχήν αυτά που τα γκολ που βάζει σε τέτοιε δύσκολε φάσει. Νομίζω ότι τα βάζε μόνο ο Μέση, ρε φίλε. Συμφωνείς για όχι.
0: Εντάξει, μόνο ο Μέση κι εσύ. Είναι παλικάρισα γκολ, γκολ τα οποία είναι εντελώς ατομικής.
2: Δύσκολα.
0: Δύσκολα και είναι γκολ τα οποία βάζουν λίγοι παίχτες, έτσι.
2: Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, ναι. Μέση, το λέμε και χιουμοράκι. Κάνουμε λίγο χιουμορά. Πολύ λίγοι. Δεν υπάρχει δηλαδή παίχτες. Στην Ευρώπη είναι τρεις όλοι. Πρέπει να είναι ο Χάλαν, ο Τετέι. Άντε και να είναι και ο άλλος ο.
0: Εντάξει, μην γινόμαστε υπερβολικοί. Υπάρχουν. Ο Τετέι είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, θα έλεγα για την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Εκεί θα πάει. Και κάτι άλλο. Έχει δίκιο ο Χάρης. Παλιά, άμα ήταν 50-50 διαιτησία, Μπαίνει μέσα και ο Σάββας. Θα κάνει όλα ανω κάτω. Μάθει εκεί πέρα, θυμάστε και την Αστέρα Τρίπολη στο κύπελο. Έλα, είχαν και λες, λέει και ο Αστέρα, λέει τον Ολυμπιακό. Άμα τα θυμάσαι αυτά, αυτά έχουν γίνει σε βίδα. Υπάρχουν αυτά, δεν είναι λόγια δικά μου.
3: Ναι, βέβαια, σου λέω λίγο κυπέλο.
2: Όχι, θέλω να δίνω τους άκυλους λόγια, γι' αυτό είμαστε λιγάκι. Δεν μπορεί να τα έχετε τώρα την Παναγιώ σε Μαδάρα. Εδώ ψάχνω ακόμα κάνω μεταγραφές. Σου είπα, δεν το κοιτάζω τον Ολυμπιακό. Την ΑΕΚ πρόβλημα φέτος. Λοιπόν, για τον Παναγιώ, την ΑΕΚ έχω πρόβλημα φέτος.
3: Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι και μπροστά από όλους.
2: Είναι συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Αλλά την ΑΕΚ πιστεύω ότι εντάξει πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα, φέτος δύσκολο να το πάρει, αλλά την έχω για 50-50. Δηλαδή τον Ολυμπιακό δεν τον έβλεπω καν, ούτε και τον ΠΑΟΚ, ούτε και τον Άρη. Εντάξει, εκεί αυτό θα δούμε τι θα γίνει. Και κάτι άλλο. Χάρη, παλιά θυμόσου να ξέχασε να πει για τον κύριο Σπάθο. Ο Σπάθο υπάρχει γιατί ακόμα.
3: Εντάξει, ας τη διαιτησία. Προφανώς
2: δεν είναι. Για τον Νέα, για τον Χάρη και για τον κύριο Γιάννη που λέει για τον κύριο.
3: Ναι, ας τη διαιτησία. Σάκη.
2: Όχι, γιατί λέγανε για τον
3: κύριο Γιάννη. Ακούσαμε λίγο. Ναι. Ο Παναθηναίκος θα σχέσει ένα ντέρμπι. Ας μιλήσουμε γι' αυτό και ας τελειώνει και η κουβέντα. Τώρα να πεις τα υπόλοιπα και να κυλήσει η εκπομπή 3-4 που έχουμε ακόμα με το τύπο Σάκης. Δεν το θέλω, φίλε σου, μιλάω. Να ξέρεις ότι γίνεται αυτό, ξέρεις. Όχι, μπορείς να πεις. Αλλά θα σου ξαναλέω ότι ο Παναθηναίκος θα σχέσει ένα ντέρμπι και εσύ ασχολείσαι τώρα με την διαιτησία του Ολυμπιακού.
2: Καλά, εγώ πρέπει να κερδίσω. Δεν έχω τι ντέρμπι. Δεν υπάρχει ντέρμπι για τον Παναθηναίκο. Να ακούσει και ντέρμπι με την ΑΕΚ. Δεν βλέπω καμία άλλη ομάδα. Δυστυχώς. Εγώ θα τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ο αντιπαλός μου. Πιστεύω ότι άμα πάρει κανένα παίκτη του χρόνου, θα μας πιστεύω να δούμε. Λοιπόν, άντε, να σε καλά.
3: Σάκη, να σε καλά.
2: Να σε καλά,
3: καλή συνέχεια. Λοιπόν, να

0: Στολή, δεν νομίζω ότι έχει σχέση το ένα με το άλλο. Δηλαδή, το ότι κανένας ποδοσφαιριστής δεν θέλει να χτυπήσει έναν συνάδελφό του, ειδικά με τέτοιο τρόπο, είναι δεδομένο έτσι. Δηλαδή, δεν υπήρχε καμία πρόθεση. Από εκεί και πέρα, ότι οι καθυστερήσεις που μπορεί να γίνουν στο τέλος είναι κάτι το οποίο γίνεται από όλες τις ομάδες. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το βλέπουμε σχεδόν σε κάθε αναμέτρηση όπου η μία ομάδα είτε κερδίζει είτε τέλος πάντων παίρνει ένα αποτέλεσμα Ολυμπιακού. Να είχατε ομάδα να κερδίζει για τη διαιτησία. Έτσι, για να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη των κυρίων που βλέπουν τα πράγματα κάθε φορά σύμφωνα με το συμφέρον τους, λέει ο Τάκης. Γεια σου, Ρετάκη. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Τι να σου πω, Τάκη, δεν έχω κάποια απάντηση να σου δώσω. Να είσαι καλά. Πάντως, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει καλά. Θα τα δούμε βέβαια στην πορεία. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να μιλάμε για πρωτάθλημα και το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Έλα. Εγώ είμαι και Θανάση. Τι κάνεις, αγόρι μου,
0: καλά. Καλά, εσύ τι κάνετε.
1: Περασικά στο γίγαντά μας στον Λεκαμπή. Έδειξα το μεσημέρι τα κανάλια και το Μαρινάκι πήγε τον είδε.
0: Ναι, ναι.
1: Και με ένα πλατή χαμόγελο Λεκαμπή. Μπράβο το παγιδάρι. Τι να σου πω να πούμε. Καλό παιδί να μου. Προκύλω, πάντα είναι, όχι τώρα που γύρισε και τον είδε στο νοσοκομείο. Πάντα είναι ένας νεβέτης, ένα καλό παιδί πραγματικά. Έχει καλή καρδιά. Εύχομαι να περάσει γρήγορα, αλλά 6 μήνες θα τις πάει σίγουρα μόνο, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, 6 μήνες θα τους
1: φάει. Δεν γίνεται, όσο και να θέλει να καλός γιατρός να είναι ο Θεός, είναι. Λοιπόν, εγώ θα πω δύο άλλα πραγματάκια. Λεβαδιακός πάω, περασμένη εβδομάδα από ό,τι ήταν, έπαιζε με 10 παίκτες ο Λεβαδιακός. Παναθηναϊκός εχθές ΠΑΟΚ έπαιζε με από το 15 λεπτό πάλι με 15. Δύο παιχνίδια.
0: Ναι, σωστές αποβολές και οι δύο, κύριε Θανάση.
1: Ωραία, σωστές, μια χαρά. Ωραία. Ολυμπιακός τρία παιχνίδια με καμία αποβολή ο αντιπαλός του. Ναι. Γιατί κρύβουν τις κάρτες
0: του. Αλλά για τον Παναθηναϊκό είναι σωστές οι αποβολές και οι δύο. Από τη στιγμή που ήταν κόκκινη κάρτα, δεν έκανε.
1: Το Ολυμπιακό μετρέ την έβγαλε το 15 λεπτό, αλλά την έβγαλε ο Τζίλος. Ο Τζίλος δεν είναι. Άμα το Βαλιακός θα την έβαζε για πλάκα. Ώστε να παίζει με 10 παίκτες του Παναθηναϊκού ή αντίπολοι. Πάμε αυτό. Λοιπόν, λέω τώρα εγώ.
0: Ναι.
1: Ο Σάκης δεν θα κάνει ό,τι. Να ακούσει καμιά κουβέντα. Να έχει πάει και αυτό. Έτσι.
0: Αφήστε το Σάκη, κύριε Θανάση. Αφήστε το Σάκη.
1: Τώρα και το Μανιάτη για το Μητρίπολη.
0: Αφήστε το Σάκη. Πάμε στα ποδοσφαιρικά.
1: Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Το είδε όμω ότι Γαργαλιά και ακούσει να πει.
0: Ναι, αφήστε το Σάκη. Μην πούμε τώρα σε αυτό το τρυπάκι.
1: Το βλέπει όμω ότι Γαργαλιά.
0: Γι' αυτό του είπα για του Σάκη να σταματήσει για να μην κυλήσει έτσι.
1: Είναι οχτάρι που λένε όλοι ότι είναι οχτάρι.
0: Οχτάρι είναι, αλλά τον έχουμε να το δούμε 2 χρόνια.
1: Τι εννοώ ότι είναι οχτάρι, τι εννοώ τώρα εγώ. Ο Έσε λοιπόν εξάρι είναι και εξάρι και επιθετικό παίκτη. Καλύτερο από τον Γκαρσία. Το σκέφτηκα αυτό έκανα. Δηλαδή ήταν τόσο τρομερό να κάνει αυτή την αυλή κίνηση. Ζώτα λοιπόν, δεκάρι, έτσι, τσικίνιο και από πίσω τον Έσε που γίνεται η ομάδα πιο επιθετικά. Βάλε λοιπόν το Φορτούνι που μου τον άφησε σε 90 λεπτά. Συλλάρισα και κερδάκαμε 4-0 και μου τον αφήνει καλό. Ναι. Πού δεν φταίει ο προπονητής, πώς δεν φταίει ο προπονητής.
0: Δηλαδή όταν κάνει,
1: θα λέμε όλα εντάξει, τι έφταιγε γι' αυτό. Άσε τον κόλ που έφαγε ο τέτοιος ο 200. Τέλος πάντων, αυτός ο πραγματικά παιχταράς, δεν ξέρω τι παθαίνει στο κεφάλι του, είχε όλο τον χρόνο, ήταν ξεμαρκάριστος, να προωθήσει και την μπάλα μπροστά. Καμία σχέση να την γυρίσει πίσω. Καμία δεν είχε, δεν έπρεπε να την γυρίσει πίσω. Μπορούσε να την πετάξει στο δικό εξτρέμ, στο τηλεφόρο, όπου ήθελε. Δεν είχε κανένα δίπλα του. Είναι έτσι.
0: Το ναι, θυμάσαι. Έτσι είναι. Δεν πιέζονταν ιδιαίτερα.
1: Δεν πιέζονταν.
0: Είχε να παίξει τον πόλη πρώτα.
1: Μαζί του πραγματικά το λέω γιατί είναι ένας άνθρωπος που μιλάει πάρα πολύ ωραία και ξέρει πολλά πράγματα. Δεν ξέρω τι
0: βγαίνει στην εκπομπή την πρώτη Παρασκευή του κ. Δημοσέντσα Τσαβαλιά. Πρέπει να τον ακούσετε, κύριε Θεό.
1: Κάντε λοιπόν κάτι. Κάτι, ρίχτε λίγο νερό στο κρασί, λίγο νερό στο κρασί, όπως το λένε, ναι. Να ξαναδεί ο Γιώργος από τον Ορδίνη.
2: Κατά λιγότερη, πραγματικά αρχίζω και προβληματίζομαι. Και από την άλλη βλέπω την ΑΕΚ με τεσσάρες και πετάρες.
0: Και να παίζει και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, και γρήγορο, κάθετο, συνδυαστικό.
2: Και τον Ολυμπιακό να τον βλέπω και να φύγεται η ψυχή μου 1-0 με τα χίλια ζόρια, γκολ να μην μπορεί να βάλει. Περιμένω να δω ένα σοβαρό μάτσο με τη Λάρετα στο κύπελλο. Περιμένω να δω ένα σοβαρό μάτσο που με βάλει πολλά γκολ ο Ολυμπιακός που κάποτε τα είχε στο τσεπάκι του, ειδικά στο Καραϊσκάκι.
0: Θα το δούμε.
2: Αλλά

0: επίσης όσο για τον για το Σάκη, εντάξει.
1: Εντάξει, θέλω να σχολιάσει κάτι ρε Σιγέν. Δεν νομίζω ότι οδηγεί
0: πιθανά. Τώρα σαν το Σάκη που δεν τον βλέπει τον Ολυμπιακό, τι να δει ρε Σάκη 17 χρόνια ρε Σάκη. 17 χρόνια ρε Σάκη και δεν βλέπεις τον Ολυμπιακό, δεν σε βλέπουμε εμείς.
1: Γιάννη, καλό απόγευμα, να σε καλά. Γεια, πάμε που είναι η γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Χάρης από τον δρόμο, τι κάνεις.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλά εσύ.
2: Καλά. Για πες, όπως λένε και στο χωριό μου, για πες.
1: Τι θες να ακούσεις.
2: Ξέρεις, δεν χρειάζεται να σου πω, για πες.
1: Θέλω τον Παναθηναϊκό χθες, προφανώς.
2: Ναι, γιατί άλλο έπανε.
1: Εντάξει, πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Επίσης, θεωρώ ότι τώρα που μπήκε και ο Κάγκουα στο παιχνίδι, έχει ανέβει επίπεδο ο Παναθηναϊκός στα χαφ. Πολύ καλός, είχε πλάκα. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Επίσης έχω πάθει πλάκα, δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια, γιατί τον είχα ξαναδεί τον παίχτη με την Μπερσεβά και τον είχε αντιμετωπίσει και η ΑΕΚ πέρσι και είχα δει και κάποια άλλα παιχνίδια και είχα άποψη από πριν. Αλλά έχω πάθει πλάκα με το πόσο γρήγορος είναι, γιατί συνήθως τα χαφ δεν είναι τόσο γρήγορα. Υπάρχουν δύο φάσεις χθες που πάει να κόψει τον Άλλη, τον Άλλη του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος και τον προλαβαίνει για πλάκα χωρίς να δυσκολευτεί καν. Είναι πραγματικά ήταν εξαιρετικός ο Κάγκο. Για δεν τέει, τα έχω ξαναπεί, το θεωρώ ότι είναι παιχταράς. Το είδαμε για χθες.
2: Με μια παρένθεση παρακαλώ, μια τέτοια.
1: Ναι.
2: Ναι, εντάξει, άποψή σου ότι είναι παιχταράς. Εγώ πιστεύω, παρόλο που με το ποδόσφαιρο δεν έχω πολλά πολλά, αλλά πιστεύω ότι αυτό το παιδί είναι καλός ποδοσφαιριστής. Παρ' όλα αυτά, ακούω πολλούς δημοσιογράφους οι οποίοι λένε ότι δεν κάνει η ατομικής. Είναι το ένα, είναι το άλλο, πρέπει να τον πουλήσει. Μέχρι προχθές λέγανε ότι πρέπει να τον πουλήσει ο Παναθηναϊκός. Τώρα που είναι στην αρχή, συμφωνείς με αυτή την άποψη?
1: Όχι, άλλο το τελευταίο κομμάτι του πρέπει να τον πουλήσει ο Παναθηναϊκός και άλλο το υπόλοιπο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πραγματικά παιχταράς, θεωρώ ότι είναι ένας παίχτης όπου με μια δική του ατομική ενέργεια, ακόμη και σε ένα μάτς το οποίο η ομάδα μπορεί να μην τραβάει, μπορεί να σου πάρει το μάτς ή μπορεί να σου φέρει ένα γκολ από μόνος του. Ας πούμε με την Κράλοβε το 2-2 στο ΆΚΑ που το έχει κάνει 2-0, είναι με δύο ξεκάθαρα ατομικές ενέργειες ολομόναχος, δεν είναι κάποια ομαδική προσπάθεια κλπ. Είναι αυτό που λέμε, η ατομική ποιότητα κάποιου παίχτη, όπου δεν είναι απαραίτητο να παίζει καλά η ομάδα. Απλά μπορεί αυτός ο παίχτης να πάρει την μπάλα και να κάνει ένα γκολ. Χθες, ας πούμε, στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, πετυχαίνει γκολ. Κερδίζει πέναλτι, κερδίζει την αποβολή. Λέει τι άλλο να κάνει.
2: Καλά είναι,
1: τι άλλο να κάνει.
2: Μάγος δεν είναι, εντάξει, ναι, σωστά.
1: Ναι, επίσης...
2: Ακούς δεν θα βγάλει.
1: Ακριβώς. Αν μπορώ να βρω κάτι αρνητικό από χθες, είναι ότι ο Παναθηναίκος πάλι δέχτηκε γκολ στο τέλος, χωρίς να παίζει κάποιο ρόλο, ότι 3-0-3-1, αλλά πάλι δέχτηκε γκολ ουσιαστικά στις λίγες καλές κατεβασίες που έκανε ο ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, τώρα θα κάνεις και κανένα λάθος. Έτσι κι αλλιώς για να μπει ένα γκολ. Συνήθως γίνεται και λάθος, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, βέβαια παίζουν και οι αντίπαλοι, έτσι. Απλά το λέω αυτό γιατί, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός σε όλα τα ευρωπαϊκά είχε δεχθεί γκολ. Γι' αυτό το αναφέρω.
2: Εγώ πιστεύω ότι, να σου πω την αλήθεια, εχθές πίστευα, με τα λίγα που μπορώ να καταλάβω, ότι για πλάκα θα του βάζανε πέτρα. Δηλαδή, κάποια στιγμή ήταν τρομερή η διαφορά ποιότητας μέσα σε εδώ, ναι, στο γήπεδο.
1: Εντάξει, έπαιξε μεγάλο ρόλο ότι έπαιζε ο ΠΑΟΚ με 10 από την αρχή. Με την αποβολή που κέρδισε ο Δετέι. Από εκεί και πέρα, αν δεν είχε γίνει η αποβολή του 4, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα βάζει κι άλλα γκολ. Δηλαδή, μπορεί να είχε βάλει και τέταρτο και πέμπτο γκολ. Και συνέχιζε αυτό το παιχνίδι να πηγαίνει έτσι, 11 με 10. Γιατί ειδικά έχει ένα διάστημα από το 25 μέχρι το 65, που ο Παναθηναϊκός έχει βάλει τον μπακ μέσα στην εστία του και απλά τον θυμίζει μποξέρ που τον έχει βάλει στη γωνία και λες τώρα θα γίνει το νοκάουτ. Και απλά έκανε φάση συνεχώς και φαίνεται ότι θα έπαιρνε κι άλλα γκολ.
2: Ξέρεις και κάτι άλλο που είδα εγώ, Αταΐς, ότι τελικά λένε, αλλά η περσινή πρωταθλήτρια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος,
1: ναι,
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή και πιστεύω ότι θέτει πολύ βασικό ρόλο φέτος να το ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Δείχνει ότι είναι μια ομάδα καλή, δουλεμένη από πέρσι σιγά σιγά τώρα και προσθήκες μικρές που έχει κάνει, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Yeah.
1: Είναι καλύτερη και από πέρσι που πήρε το πρωτάθλημα και είχε να χάσει τον Οκτώβρη. Συν ότι πέρσι η ΑΕΚ το διάστημα Αύγουστος με τέλη Οκτώβρη δεν ήταν καλή, ήταν μια ομάδα η οποία ψαχνότανε και ήταν μια καινούρια ομάδα και είχε ξεκινήσει και πάρα πολύ νωρίς την προετοιμασία της. Ήταν μια ομάδα που ψαχνότανε. Ενώ η τωρινή ΑΕΚ του Αυγούστου με τον Οκτώβρη, ας πούμε, που θα μας έρθει, είναι μια ΑΕΚ η οποία είναι έτοιμη. Έχει αυτό το σύν κιόλας σε σχέση με πέρσι.
2: Ναι,
1: Επίσης είναι μια ομάδα η οποία δουλεύει με αρχές. Ένας προπονητής, καλός προπονητής, ένας τεχνικός διευθυντής, καλός τεχνικός διευθυντής. Τι θέλετε κύριε, πού έχουμε πρόβλημα, εκεί, εκεί, εκεί. Ότι υπάρχουν λάθη, υπάρχουν και εκεί. Ας πούμε δεν έχει δεξί μπακ και στόπερ. Για βάθος μιλάω. Αλλά είναι ομάδα με αρχές.
2: Κοίτα, και νομίζω και ο τεχνικός που ασχολείται με τις προπονήσεις και τα λοιπά, όπως θέλω να πω.
1: Ο τεχνικός διευθυντής. Ο Κοτσόλης έχει κάνει καλή δουλειά.
2: Φέτος νομίζω έχει κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι.
2: Ίσως είναι η πρώτη φορά που από κάτι στο στόμα μου το λέω. Μην δούμε κάποια στιγμή τους Παναθηναϊκούς να φωνάζουν για το όνομα του Αλαφούσου. Εκείνοι που θα πέσουν για τα τσιμέντα.
1: Εντάξει, το λέω λίγο μακρινό αυτό.
2: Εκεί θα πέσουν για τα τσιμέντα, άκου που σου λέω. Βλέπω να ξανακάνουν ανακαίνιση στο ΑΚΑ.
1: Το βλέπω λίγο μακρινό. Θα το
2: δούμε. Καλά, μα γίνει καμιά πλάκα και δεν λέμε να γίνουν όλα και να πάρει κανένα πρωτάθλημα ή να είναι στα ίσια μέχρι τελευταία στιγμή. Μην το δεις, μην το ακούσουμε μάλλον, συγγνώμη. Μην το ακούσουμε και τελικά γελάμε όλοι μαζί. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι η φύλαση δεν ξέρεις.
1: Ναι, δεν μπορώ να το φαντάσω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάντως δεν μπορώ να το φαντάσω να σου πει αλήθεια, Μιχάλη.
2: Δεν λέμε τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί, κατάλαβα τι λες, αλλά τώρα που το μιλάμε να το προσπαθώ να το κάνω εικόνα και να ακούω, ξέρω εγώ. Δεν μου βγαίνει.
2: Ήθελα να πω και κάτι έτσι χάρη του λόγου. Χάρη του λόγου, τι να δεις τώρα. Φίλε μου Χάρη, φέτος έχω την εντύπωση θα το πιείτε το πικρό το ποτήρι.
1: Θα το δούμε, Μιχάλη. Ας το χάρη τώρα.
2: Πάμε, φίλε μου Χάρη, μιλάω για συγκεκριμένο κύριο.
1: Ναι, δεν θέλω, θέλω να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις, Μιχάλη.
2: Όχι, δεν είπα τίποτα κακό.
1: Ούτε
2: προσέβαλα τον άνθρωπο, προς Θεού. Λέω, σε αθλητικό επίπεδο πάντα εγώ μιλάω. Φέτος βλέπω για τέλος της χρονιάς να τους στέγει ο Αλαφούζος. Έχουμε πολλές φορές όνομα Αλαφούζο φέτος. Και να ψάχνουμε πάλι τα εκατομμύρια που πήρε ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Τέλος πάντων, να είμαστε γεροί, εδώ θα είμαστε.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Θέμη. Να είσαι καλά.
2: Θέμη. Ναι. Έλα,
1: γεια. Πάμε από επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα, Θεμάκο.
1: Έλα, ρε Μπιλ.
3: Τι έγινε, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
3: Που λες, όταν χάνει ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ, εγώ δεν ακούω να ανοίγει μύτη. Άχνα. Άχνα η Τούμπα, άχνα οι δημοσιογράφοι. Είχε σήμερα τον Γιώργο το Μήνου από το πρωί στην Έρα Σπορ. Ο ΠΑΟΚ κανόνισε τον αγώνα, το αποτέλεσμα του αγώνα. Ποιο αποτέλεσμα, το πιο πέναλτι δεν συζητάτε, ρε. Αφού έχει προηγηθεί φάουλ. Θέμη, έχει προηγηθεί φάουλ.
1: Το ανέφερα νωρίτερα, Μπιλ, ναι.
3: Μπράβο, δεν το άκουσα. Γιατί τώρα τελευταία ακούω την εκπομπή. Λοιπόν, έχει προηγηθεί φάουλ, η φάση είναι ως μη γενόμενη.
1: Υπάρχει φάουλ στην αρχή της φάσης, υπάρχει πέναλτι στη συνέχεια πάνω. Λέω, υπάρχει φάουλ στην αρχή της φάσης.
3: Υπάρχει πέναλτι. Δεν σε ακούω καθόλου.
1: Τώρα με ακούς. Με ακούς τώρα. Μπιλ.
3: Δεν ακούω τίποτα.
1: Ξανακάλεσε,
3: Μπιλ. Δεν ξέρω αν με ακούς εσύ.
1: Εγώ σε ακούω μια χαρά. Ξανακάλεσε, Μπιλ, ξανακάλεσε να τα πούμε.
3: Θα ξαναπάρω.
1: Πάρε. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι, έλα, Θεμή. Χαίρετε. Κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Ο Δημήτρης λέγομαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Έχουμε ξαναμιλήσει κανένα δύο φορές.
1: Σε θυμάμαι, ναι.
4: Από το σοκ που έχει γίνει τώρα αυτό με τον Αλκαμπή, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα τα απεξέλθει, όπως και να γίνει και για τον άνθρωπο, και δεν μπορούν να το καταλάβουν κάποιοι. Δεν είναι μόνο ο παίκτης ότι αν είναι καλύτερος ο Γιάρεμτσου και αν θα παίξει και αν δεν θα παίξει. Είναι το σοκ μεγαλύτερο αυτό που έχει συμβεί. Και για μένα αυτό που έπρεπε να συζητάνε αρκετοί και πρέπει να κοιτάνε και πιστεύω ότι το κοιτάνε μέσα στην ΠΑΕ είναι η διαιτησία του Τζίλου χτες. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ, αν έχει αδικηθεί τα τελευταία χρόνια, ξέρω εγώ που λένε, πέρσι νομίζω με το Σιώπη ήταν ένα πάτημα.
1: Εγώ το είχα πει πάντως ότι δεν θεώρησε ότι υπάρχει κόκκινη κάρτα γιατί δεν θεώρησε ότι υπάρχει
4: πρόθεση. Ναι, με τον Παναθηναϊκό
1: ναι, πάντως. Με τον Κωνσταντέλια που είχε γίνει εκεί ένας δώρος.
4: Τα μεταξύ τους παιχνίδια, αν έχει αδικηθεί κάπου, έχει αδικηθεί δηλαδή με το Παναθηναϊκό, έτσι έχει πάρει τα περισσότερα σφυρίγματα ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, ούτε θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τρομερά σφυρίγματα από τους.
4: Δεν έβγαλε και μια ανακοίνωση, κάτι είπε ο κύριος Χαραβαβάς, έτσι. Και βλέπουμε περίεργα πράγματα από την αρχή της χρονιάς Είναι μεγάλο το σοκ τώρα, φίλε. Τώρα τι να συζητάμε.
1: Εντάξει, είναι μεγάλο το σοκ για τον Ελκαπή, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι ο πρωταθλητισμός και πρέπει να προχωρήσει μπροστά ο Ολυμπιακός.
4: Αλλά ορισμός και μόνο. Από το 2024 είχα να το βάλω να το.
1: Α, εσύ λέγες για τον Τζίλο τώρα. Εντάξει, δεν θεωρώ σοκ το Τζίλο. Δεν θεωρώ σοκ το Τζίλο. Δεν είχε καλή διαιτησία Ολυμπιακός, αλλά δεν θεωρώ σοκ το Τζίλο δηλαδή.
4: Όχι, ο ορισμός του Τζίλου για μένα ξεκινάει το όλο θέμα δηλαδή και πώς δεν μίλησε κανείς από τον Ολυμπιακό σε ένα χωράφι το οποίο δηλαδή δεν μπορούσε να παίξει και μπάλα. Εγώ να δώσω μια δικαιολογία στον προπονητή έτσι ότι έχει κάνει λάθος στην εντεκάδα, έχει κάνει σίγουρα γιατί έπρεπε να βάλει κάποιους παίχτες που έπαιξαν στη Λάρισα που ξέρουν καλύτερα το τόπι. Εντάξει, από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω δεν θα είχε. Αν θα έκανε, είχε στο νου του ότι θα κάνει τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Εννοείται ότι την 11η, εντάξει, το είπαμε αυτό. Ναι. Το συζητάμε ότι δεν είναι σωστή.
1: Όχι, γι' αυτό είπα και εγώ νωρίτερα. Θεωρώ ότι στην διάρκεια του μάτς είχε ουσιαστικά δύο αλλαγές.
4: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει πετάξει το πρώτο ημίχρονο, το πήρε το παιχνίδι. Εντάξει, άρα σε πολλά έχουμε στραβοπατήσει.
1: Ναι, το θέμα είναι το διόρθωση.
4: Πέρα όμως, εγώ θα κάτσω φίλε στο φίλο του θέμα, όπως λέει ο ΠΑΟΚ. Γιατί κάθε χρόνο ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και για τον Παναθηναϊκό, αυτά που λέει και ο Καραπαπάς, ότι κοιτάζουμε να πούμε για τον ορισμό του πρωταθλήματος να κάπως το λέει.
1: Ναι, λοιπόν, πάντως δεν θεωρώ ότι αυτό
4: είναι. Αν είχε δοθεί η δεύτερη κίτρινη, γιατί τον κάνει και αλλαγή κιόλας ο προπονητής, ο Μπράτσος, τον κάνει αλλαγή τον παίχτη αυτόν που στο 23 που δεν παίρνει τη δεύτερη κίτρινη. Τον έβγαλε στον
1: Τζόκα.
4: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρεις αν θα γινόταν καν η φάση δηλαδή αυτή.
1: Εντάξει, άλλη κουβέντα, άλλο παιχνίδι.
4: Με 10 παίχτες δηλαδή θα μπορεί να ήταν όλα διαφορετικά. Όλα...
1: Θα ήταν όλα διαφορετικά, αλλά με το αν δεν μπορούμε να μιλάμε.
4: Το πρόβλημα είναι ότι έχει γίνει αυτό στο ημίχρονο και συνεχίζει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπρούνο τσιμπάει πάλι την μπάλα, σφυράει φάουλ. Δηλαδή στο 1-0 συνεχίζει. Γίνονται επικίνδυνα φάουλ του Βόλου, συνεχίζουν. Αλλά δεύτερη πουθενά. Κίτρινη μπορεί να έπαιρνε κάποιος. Δεύτερη δεν έπαιρνε σε κανέναν. Και είχε πολλές φορές.
1: Δημήτρη, μισό λεπτάκι ακόμα για να περάσω σε μια τελευταία γραμμή.
4: Για
1: να κλείσω.
4: Άνθρωπο που του έβγαλε τον νόμο. Ναι. Έχει και ο Πυρολά, θα χάσει, έχει πάθει φλάση. Του βγάζει τον νόμο. Του βάζει το πόδι μπροστά. Τον τραβάει κιόλας και του βγάζει τον νόμο. Και δεν του βγάζει δεύτερη κίτρινη. Και από αυτόν τον παίχτη τρως και τον γκολ. Χάνεις και τον παίχτη ένα μήνα κοντά και πόσο θα τον βλάβει. Πάλι όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα παίξει ο Ρόκα. Έτσι, γιατί χάνεις
1: ναι, ναι, ναι, μετά την διακοπή. Μετά την διακοπή.
4: Καλός, δεν είναι άσχημο.
1: Μετά την διακοπή.
4: Ο Ρόκα.
1: Πάντως για τον Πυρόλα δεν έχω διαθλάσει.
4: Θα να δέσει όλο το σύνολο.
1: Ναι.
4: Οι υπόλοιποι. Γιατί ακούει τώρα ο άλλος λέει έχουμε τον Μπέιλ. Ναι. Αυτοί δεν είναι έτοιμοι κάποιοι παίχτες. Ή ακόμα και ο που πήραμε, ο τέτοιος, ο Πουέρτα.
1: Ο Πουέρτα έπαιξε 390 λεπτά στη Λα Λίγκα. Είναι αγωνιστικά έτοιμος.
4: Έχουμε ένα βήμα για Ρεμτσούκ. Να πιάσει, δηλαδή.
1: Θα το δούμε.
4: Να παίξει.
1: Το δούμε.
4: Έτσι κι αλλιώς
1: τη Δημήτρη, λίγο, να κλείσουμε αυτό, φίλε, σιγά-σιγά για να κλείσω και την εκπομπή να περάσουμε στην τελευταία γραμμή. Δεν σ' άκουσα.
4: Υπάρχει περίπτωση να πάει στη Λιόν.
1: Όχι, δεν θα πάει στη Λιόν. Ο Ρεμτσούκ θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν.
4: Ξέρεις αυτό.
1: Ναι, θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν.
4: Δεν με ακούς.
1: Σ' ακούω, Δημήτρη, ναι. Δημήτρη, με ακούς.
4: Τώρα.
1: Μια χαρά ακούγεσαι. Με εσύ με ακούς.
4: Αν ακούγομαι, η ουσία είναι αυτή. Δηλαδή, αυτό που με τον ορισμό του Τζίλου, μετά πόσα έχουν γίνει. Και τον ξαναβάζει και γίνεται αυτό και βάζει και τον γκολ μετά ο ίδιος παίκτης στην απορρέφεια.
1: Δημήτρη, δεν ξέρω αν τώρα με ακούς.
4: Έλα, ας μιλήσει ο Μπίλτζ γιατί και εγώ δεν σ' ακούω.
1: Ναι, να είσαι καλά Δημήτρη, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Λοιπόν, και να πάμε για τελευταία γραμμή για πολύ λίγο. Έλα, Μπίλ.
3: Κοίταξε, εντάξει, δεν προλαβαίνω.
1: Τώρα με ακούς.
3: Εγώ σ' ακούω τώρα.
1: Δεν
3: τώρα.
1: Ξέρω τι γίνεται, γιατί και ο Δημήτρης είχαμε θέμα.
3: Κάτι γίνεται με το σήμα του σταθμού και δεν ξέρω, τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ήταν η πρώτη φορά για φέτος, η πρώτη του στοιχειώδη εμφάνιση, δηλαδή παρουσίασε ένα στοιχειώδη ποδόσφαιρο, αρεστό δηλαδή. Και να σου πω ποιος φταίει για χθες το βράδυ, ο Νταμπόρδα φταίει. Γιατί εκεί στο πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, άμα γινόταν το 3-0, θα έγραφε εξάρες μετά. Κανατάλιρο, θα έγραφε εξάρες, κατάλαβε. Α, το πέναλτο, τι πέντε φορά. Λε και είναι στα τσικόλε, μου θύμισε.
1: Δεν έκανε καλή εκτέλεση, όχι. Τουλάχιστον έβαλε τον πρώτο γκολ, οπότε.
3: Πλασάρι, τώρα δίθεν ότι. Τι πλασάρι, δηλαδή. Κατάλαβε τι θέλω να σου πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, για το μεταξύ φαίνονταν και πολύ θα το στείλει το πέναλτι, δεν ξέρω γιατί. Φαίνονταν και πολύ θα το στείλει σε εκείνη τη γωνία το πέναλτι, δεν ξέρω γιατί το εκτέλεσε.
3: Τα ρέψε, κάτσε λίγο κοντοστά. Ο Ντρέσερ ξέρει και χτυπάει πέναλτι. Εντάξει, δεν ήταν εκείνη τη στιγμή μέσα μου πέντε. Λοιπόν, κατάλαβε, βλακεία, μεγάλο, μεγάλο, τραγικό λάθος. Δηλαδή, δεν, όσο και να σε έχει βρήσει, να σου έχει πει τα χειρότερα, τη μάνα σου την ίδια να σου έχει βρήσει, ας πούμε, ή να σε έχει χτίσει, ή, δηλαδή είστε επαγγελματίας, κατάλαβε. Το μάτι είναι 3-0 στο ρελαντί, τώρα να. Τι μαγκιά τώρα.
1: Ναι, χωρίς λόγο, χωρίς λόγο, Μπιλ.
3: Χωρίς λόγο, χωρίς γιατί λόγο. Δηλαδή, να ήταν τώρα κανένα 0-0 το μάτι, τίποτα. Τέλος πάντων, τώρα μετανάτανε και αν ήταν και ξέρω ναι. Εγώ. Λοιπόν, φίλε.
1: Έγινε, Μπιλ, για να κλείσει σιγά σιγά και την εκπομπή.
3: Θέλω να δούμε ένα καλύτερο Παναθηναϊκό, δηλαδή από εδώ και πέρα τουλάχιστον αυτό
1: θα το
3: που
1: δούμε στην πορεία. Θα το δούμε.
3: Και ένα ναι. Μεγάλο μπράβο στον Ουναΐ που πήγε και είδε το Μελκαμπί.
1: Μπράβο Μπιλ, μπράβο το αναφέρεις φίλε.
3: Χίλια μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο, χίλια μάλλον μπράβο, στο... γιατί είναι πατριωτάκια αυτά. Ας πούμε αυτοί και τα λένε, ξέρεις.
1: Ναι. Λοιπόν, να σε καλά Μπιλ.
3: Λοιπόν, καλά θα τα πούμε αύριο.
1: Πάω να κλείσω, θα τα ξαναπούμε. Έλα. Λοιπόν, επιστολή του ΠΑΟΚ σε ΚΕΔ και ΕΠΟ. Ο ΠΑΟΚ ζητάει να ενημερωθεί για το διάλογο μεταξύ διαιτητή και ΒΑΡ στη φάση του NDAG. Επίσης, να πούμε ότι έκανε και τη συνέντευξη τύπου ο Νίκολιτς για το αυριανό μάτς με τη Λας Κλίντζερ και είπε ότι στόχος μας είναι να παίξουμε περισσότερα από 8 παιχνίδια. Οπότε, προφανώς, στόχος της ΑΕΚ είναι ίσως στην 24. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου θέμα, ρε, περαστικά στον Ελγαμπή. Όπως στις νίκες, όλοι τις πιστώνεται έτσι και στις ήττες θα είναι όλοι και όχι μόνο Μέντι. Στον γκολ εκτός του Ρέτσου, η αντίδραση του Ορτέγκα είναι κακή και πολύ αργή. Στην ΑΕΚ με όφη και φυσικά όλοι προβληματίζουν τώρα. Αλλά όλοι τα ξέχασαν. Θα έχουν μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα και θα φανεί. Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ είναι προκλητικός. Ακούσε τι έλεγε για τη φάση του Ελκαμπί το Σάββατο το βράδυ. Μόνο ο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, Τόλη, να είσαι καλά, φίλε. Καλό απόγευμα. Δεν πρόλαβε να σχολιάσω περισσότερο τα μηνύματα. Ίσα-ίσα τα διαβάσω για να κλείσουμε την εκπομπή. Να είσαι καλά. Ο Αποστόλης λέει: Εγώ δεν έχω αρχίσει ακόμα μπάνιο. Όταν ήταν να αρχίσω, μου είπαν θα με φάνε λεγοκέφαλη. Όταν το ξεπέρασα και έλεγα να αρχίσω, μου είπαν για κουνούπια. Δεν θυμάμαι από τον ήλιο, ήταν τώρα μπερδεύω. Δυτικό ή ανατολικό. Αποστόλης από το Αίγιο, χαιρετίσματα στο Σάκι. 17 λέει χρόνια του τι λέμε, μπορεί να ήρθε η σειρά του, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο Τάσος λέει καλησπέρα Θέμη, Ταλιμπάν υπάρχει σαν προπονητής είναι ότι ο Βασίλης της Φεράρι, ότι η Φεράρι είναι ανύπαρκτη λέει ο Τάσος από την Αργυρούπολη, ο Βασίλης της Φεράρι είναι 3-4 χρόνια όσο και ο Μεντιλίμπαρ, δρόμο και οι δύο λέει ο Τάσος. Μάλιστα. Γεια σου, ρε Τάσο, να είσαι καλά. Ο Αντώνης λέει: Σάκη, μεγάλη γιατί λέει ότι πλάκα έχει. Ο Αντών έχει στείλει μια φωτογραφία του Ναΐμ με τον Ελκαμπή στο νοσοκομείο. Γεια σου, ρε Αντών, να είσαι καλά, φίλε. Καλησπέρα και σε σένα, φιλαράκι μου. Και τελευταίο μήνυμα: ο Τάκης, να κλείσουμε με αυτό που πήγε το μήνυμα του Τάκη. Το έχασα κιόλας τώρα. Λοιπόν, Θέμη, συγγνώμη, λέει με το δεύτερο μήνυμα: Δύο πράγματα μου κάνουν εντύπωση. Πρώτον, ότι κανείς δεν ανέφερε τίποτα για τα δύο παιδιά αεροπόρου που σκοτώθηκαν και ειδικότερα για άτομα που το παίζουν υπερπατριώτες. Και δεύτερον, ότι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν γίνει προπονητές στη θέση του προπονητή ή μάρτον ρε παιδιά. Κάτι ξέρουν περισσότερο αυτοί που είναι τόσα χρόνια στους πάγκους. Ισερόγραφο, την ώρα που έγραφα το μήνυμα, άκουσα ένα κύριο που προς τιμή του αναφέρθηκε στα δύο παιδιά που χάθηκαν, λέει ο Τάκης. Γεια σου, ρε Τάκη, να είσαι καλά, φίλε. Το ανέφερε ο φίλος όπως λες και εσύ. Επίσης απλά νομίζω ότι γίνεται κριτική και ο κόσμος έχει το δικαίωμα στην κριτική. Κάπου εδώ κλείνουμε την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Ήταν εγώ Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ακολουθεί ο Τάσος Ζαφυράκης με την εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Καλό απόγευμα σε όλους.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε στο Champions League. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να βρισκόμαστε εδώ στο κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζαμε με την προσπάθεια των παικτών μας. Δεν είμαστε εδώ όμως μόνο για τη συμμετοχή. Θέλουμε να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι. Θα εξετάσουμε κάθε αντίπαλό μας. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι όλοι θα είναι πάρα πολύ δυνατοί. Είναι σημαντικό ότι παίζουμε στην έδρα μας. Καθώς ο κόσμος μας βοηθάει. Είναι ο 12ος παίκτης, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου της πρεμιέρας της ΑΕΚ στη League Face του Champions League εναντίον της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Είμαι σε πολύ καλή φόρμα. Εγώ αλλά και ολόκληρη η ομάδα, όλη η επιθετική της ομάδας είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το χαμένο πέναλτι με τον Όφη μου έδωσε έξτρα κίνητρο και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό μάτς. Ανέφερα από πλευράς ποδοσφαιριστών ο Μπαρνάμπας Βάργα. Στην Dubai BC θα συνεχίσει την καριέρα του Thomas Walkup, όπως έκανε γνωστό ο Ολυμπιακός, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν σε συμφωνία για τον Τεξανό Γκάρντ. Ευχαριστούμε τον Thomas για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του. Η συμφωνία αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai BC στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague, τονίσουν στην ανακοίνωσή του σε Ερυθρόλευκη. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στο Βόλο, συμπεριλήφθηκε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ενεργοποιείται ξανά μετά το σοβαρό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή. Ο Ουκρανός αποτελεί το πρώτο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Μαροκινό στην ευρωπαϊκή λίστα. Πιθανότητες έχει και ο Ρόκα. Εκτός έμειναν οι Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία για λόγους ξεκούρασης και οι τραυματίες Πιρόλα και Ρόκα. Ικανοποίησε επικράτηση στον Παναθηναϊκό μετά από τη χθεσινή νίκη του ΠΑΟΚ, την παρθενική του συμμετοχή. Μετά την επιστροφή του στους Πράσινους, πραγματοποίησε ως αλλαγή ο Αζεντινού Ναΐ, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος του αγώνα επισκέφθηκε στο νοσοκομείο των συμπατριώτων του Άγιου Μπελκάμπη. Τον Μιχάλη Ματσούκα όρισε η ΕΠΟ για την εξαναβολή σε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κυφσιά την Πέμπτη στο ΑΚΑ. Αναβρασμός επικράτησε στον ΠΑΟΚ για τη διαιτησία του χθεσινού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είναι απίστευτο ότι δεν παρενέβη το ΒΑΡ στη φάση του Ιντιαγέ, ανέφερε ο Αλέσιο Λύση. Αγωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί την Τρίτη σε μαγνητική τομογραφία μετά τον τραυματισμό του στον Αστράγαλο στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Βαρύ διάστρεμα είναι η πρώτη εκτίμηση, η οποία, αν επιβεβαιωθεί, θα τον αφήσει εκτός δράσης για 1 με 1,5 μήνα. Την πρώτη του προπόνηση με τους Ασπρόμαυρους έκανε σήμερα ο Ντιέγκο Κώστα. Για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού κινείται ο Άρης, ο οποίος εξετάζει ποδοσφαιριστές και για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται στην Τρίπολη τον Ηρακλή στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Μπαρτόλο και Παπαδόπουλος για τους Αρκάδες. Ο Ιουτζένιο Σένα θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυραιού. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγράφει Νίκου Κατσάτσου. Στην απόκτηση του 21χρονου μεσοεπιθετικού Κέρβιν Αντράντε με τη μορφή δανεισμού από τη Μακάμπι Τελαβίβ προχωράει ο Βόλος. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται οι δράσεις για την πρώτη αγωνιστική στη Super League 2. Αυτή την ώρα η Μαρκό προηγείται του Πανσεραϊκού 1-0 στο 50 λεπτό. Ενώ αρχίζει και η αναμέτρηση της Athens Καλυθέα με την νίκη Βόλου. Στις 5.30 Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Για τέταρτη αγωνιστική της La Liga στις 8 παίζουν Χετάφε Θέλτα και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Για την τρίτη αγωνιστική της Serie A στις 7.30 Κάγιαρι Λέτσε και στις 10.15 Ουντινέζε Λάτσιο. Όλο και πιο πιθανή είναι η ακύρωση του Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 με 19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Ο Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 5 με 6 είμαστε και σήμερα κοντά σας και εσείς μείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε σημαντικά θεματάκια για τη συνέχεια και βεβαίως και αγωνιστική δραστηριότητα αυτή την ώρα καθώς δύο παιχνίδια που απομένουν για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 διεξάγονται με την Μαρκό να προηγείται 1-0 στο 53ο λεπτό ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και στις 5 η ώρα και το παιχνίδι Καλλιθέα Νίκη Βόλου, όπου η γηπεδούχος προηγείται 1-0. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Αντριάννα Πούλιου και Νίκος Κατσάτσος. Θα τα αναλύσουμε λοιπόν όλα στη συνέχεια. Είχαμε την τρίτη αγωνιστική της Super League 1, παιχνίδια σημαντικά, βεβαίως εκκρεμεί ένα ακόμα σήμερα στις 6 ώρα ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και τον Ηρακλή σε μετάδοση του Νίκου Κατσάτσου για λογαριασμό του, του Inter Veteran Sports 94,3. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν όπως είπαμε παιχνιδάκια, έχουμε σχόλια, τα μηνυματάκια σας στο γνωστό Viber αν θέλετε να στείλετε κάτι, είμαστε εδώ, το 6939-943-943 και το τηλεφωνικό κέντρο το 210-220-5943 είναι στη διάθεσή σας. Είχαμε λοιπόν την αγωνιστική αυτή την τρίτη για τη Super League 1, παιχνίδια τα οποία άλλα στιγματίστηκαν από τους σοβαρούς τραυματισμούς του LKB για παράδειγμα, το Σάββατο στην αναμέτρηση Βόλος Ολυμπιακός, ένα σοκαριστικός τραυματισμός που μας έσπισε το στομάχι όλους όταν την είδαμε, είδαμε τη φάση και πόσο μεγάλη ζημιά υπέστη ο επιθετικός ο Μαροκινός του Ολυμπιακού. Βεβαίως είχαμε και βαθμολογικές απώλειες σε αυτό το παιχνίδι, 1-1 λοιπόν Βόλος Ολυμπιακός, η ΑΕΚ με τον Άρη 5-0, αν και το σκορ δεν εμφανίζει την διαφορά των δύο ομάδων σε αυτό το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν ήταν τόσο καλή, εν πάση περιπτώσει στην επανάληψη άνοιξε το σκορ και φαίνεται τα έκανε όλα πολύ εύκολα. Στο Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, οι Μεσίνοι έφυγαν ευχαριστημένοι πιστεύω από το βαθμό, όχι όμως και η ομάδα του Ατρόμητου και του κυρίου Κέριας, ο οποίος ας πούμε, φαίνεται ότι δεν έχει βρει ακόμα η ομάδα του Περιστερίου τα πατήματά της. Ο κόουτς λοιπόν ξέρει καλά, από πέρσι είχε δείξει μεγάλα δείγματα γραφής στην ομάδα και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου η ομάδα του Περιστερίου να αλλάξει πρόσωπο. Για τον Κέρκες λοιπόν που είπα νωρίτερα, πέρσι είχε εμφανίσει δυνατότητες μεγάλες για την ομάδα απέναντι σε ισχυρότερους αντιπάλους και όπως είπα είναι θέμα χρόνου να αλλάξει πρόσωπο η ομάδα του Περιστερίου. Ο Όφη συνεχίζει την καλή του πορεία σε Ευρώπη και Ελλάδα, 2-0 την Κηφισιά, εύκολα και καθαρά χωρίς να δεχτεί γκολ. Ενώ ο Πανετολικός βρίσκεται στην κορυφή με 9 βαθμούς, 3-3 μέχρι τώρα, αφού πέρασε από τη Λιβαδιά, καθαρά και αυτός 2-0. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα της Λιβαδιάς δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό που είχαμε πέρσι, αυτό που ήταν τον Νίκο Παπαδόπουλο και χρειάζεται προσπάθεια πλέον να βρει τα πατήματά της και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Βεβαίως φτάνουμε στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ 3-1, ένα παιχνίδι το οποίο είχε μια αποβολή του ΠΑΟΚ στο 15ο λεπτό κάπου εκεί, έμεινε με παίχτη λιγότερο. Είχαμε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος εμφανίστηκε ίσως με την καλύτερη του εμφάνιση να παρουσίασε μέχρι τώρα στα παιχνίδια του. Βεβαίως ήθελα να δω αν ο ΠΑΟΚ ήταν με 11 παίχτες, αν θα είχε την ίδια συμπεριφορά την αγωνιστική ο Παναθηναϊκός. Φαίνεται όμως ότι βρίσκει τα πατήματά του, φαίνεται ότι η ομάδα του Νίστρουμ οργανώνεται καλύτερα, δημιουργεί περισσότερες φάσεις.
και βεβαίως με επιθετικούς όπως τον Λιβάη Γκαρσία, τον Αντρέα Τετέι και τον Ντέσερς, και βεβαίως πίσω ο Ταμπόρδα, ο Ουναΐ, είτε και άλλοι παίχτες, οι οποίοι και ο Γκάγκουα πάρα πολύ καλός εχθές. Φαίνεται λοιπόν ότι η ομάδα βαδίζει σε καλό δρόμο και είναι θέμα χρόνου όλοι αυτοί οι νέοι παίχτες να δέσουν και να είναι ένα καλύτερο σύνολο. Θα δούμε και περισσότερα πράγματα, πιστεύω, στη συνέχεια.

Βεβαίως τα προβληματάκια του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα σε κάποια παιχνίδια ήταν η αμυντική του, η ανασταλτική λειτουργία. Και δεν λέω στην αμυντική γραμμή, ανασταλτική λειτουργία. Δεχόταν φάσεις, δεχόταν γκολ. Χθες δεν κινδύνευσε σοβαρά, δέχεται τον γκολ στις καθυστερήσεις. Και θα επιστρέψει ο Κρίστιανσεν από την άμυνα. Παίκτης ο οποίος θα χρειαστεί για τη συνέχεια. Φαίνεται ότι ο Ντεφράι με τον Φαν Μπρόκελεν αρχίζουν να δένουν καλύτερα. Ο τερματοφύλακας ο Πένια φαίνεται και αυτός ότι σταθεροποιείται. Άρα λοιπόν η ομάδα του Παναθηναϊκού έδειξε να

το παιχνίδι αυτό. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Και κάποια στιγμή σκέφτηκα για τον Κώστα Φορτούνη να μην ξεκινάει βασικός. Δεν ξέρω, Λουίς, με τη Λίμπερ, γιατί δεν τον προτιμά και μάλιστα σε τέτοια παιχνίδια. Ένας παίκτης ο οποίος ξέρει την ομάδα πολύ καλά, χρόνια την έχει υπηρετήσει, έμπειρος, μεσοεπιθετικός. Δεν ξέρω το λόγο και δικαίως οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν για τις συμπεριφορές του Βάσκου προπονητή. Προσωπικά δεν μου άρεσε σε ένα παιχνίδι με τον Βόλο που η ομάδα δεν πήγαινε καλά για να μην τον χρησιμοποιήσει, αν και θα έπρεπε από την αρχή. Έτσι όμως φαίνεται, θα το τολμήσω, ότι σκάβει το λάκκο του μόνος του ο Βάσκος προπονητής με τη Λίμπαρ, γιατί η γκρίνια είναι μεγάλη εκεί πέρα. Βεβαίως όπου έρτα ήταν στον πάγκο, δεν είναι καινούριος, ίσως υπάρχει ένα δίκιο εκεί να μην τον βάλει ακόμα στα βαθιά. Αλλά παίχτες οι οποίοι είναι παλιοί, δοκιμασμένοι σε μια δύσκολη στιγμή, και τώρα με την απουσία του Ελκαμπή επιθετικά ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρα πολλές λύσεις. Άρα οι μεσοεπιθετικοί ποδοσφαιριστές όπως ο Κώστα Φορτούνη σίγουρα θα είναι πολύτιμοι στην εντεκάδα. Αλλά ο οργανισμός του Ολυμπιακού και ο προπονητής ίσως να ξέρει περισσότερο από εμάς. Να πούμε ότι στη βαθμολογία έτσι ο Πανετολικός με 9, ΑΕΚ Ολυμπιακός με 7, Άρης ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Όφη από 6, ο Παναθηναϊκός ένα παιχνίδι λιγότερο, ο Βόλος με 2, Ατρόμητος Καλαμάτα και Φυσιά από 1, όπως και ο Ηρακλής, και από 0 Αστέρας και Λεβαδιακός. Βεβαίως Αστέρας, Ηρακλής και Κηφισιά όπως και ο Παναθηναϊκός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό του Αστέρα και του Ηρακλή θα διεξαχθεί όπως είπαμε στις 6 σήμερα για την τρίτη αγωνιστική.

Έχουμε το εξαναβολή παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Αυτό διεξάγεται στις 19, την Πέμπτη, δηλαδή σε 9 το βράδυ, για να ολοκληρωθεί, αφού ολοκληρωθεί και το σημερινό παιχνίδι, όπως είπαμε, Αστέρας Ηρακλής και η τρίτη αγωνιστική. Τώρα από εκεί και πέρα, η επόμενη ήρθε το Σάββατο 12-9, Ολυμπιακός Όφης στις 7, Ηρακλής Ατρόμητος στις 9 και Κυριακή Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας ΑΕΚ στις 7, Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9, όπως και το ΠΑΟΚ Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός, οι δύο ομάδες οι οποίες, αν ο Παναθηναϊκός επικρατήσει της Κηφισιάς την Πέμπτη, θα είναι σόβαδο μέσα στην κορυφή. Να θυμίσω ότι κοντά μας έχουμε και την εταιρεία Dead Car Hail. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και αυτή αποκαθίσταται, όπως έχουμε πει πολλές φορές, με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Dead Car Hail λοιπόν θα τη βρείτε στη λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Για περισσότερα επικοινωνήστε στο 211-411-2288, ενώ μπορείτε να μπείτε και στο www.deadcarhail.com.

Είχαμε όμως και τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος όμως δεν είναι τόσο σοβαρός όπως είναι του LKB. Μακάρι και εύχομαι γρήγορα και τα δύο παιδιά να επιστρέψουν γρήγορα, και ιδιαίτερα ο LKB, ο οποίος, όπως είπα και νωρίτερα, μας πω

0: Στην καρδιά μας βλέποντας αυτό το θέαμα και αυτή τη συμπεριφορά, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή με ήθος και με αξία, ο Μαροκινός, και σίγουρα θα λείψει από τον Ολυμπιακό. Και πάμε λοιπόν προς το παρόν, να αφήσουμε αυτά και θα τα συνεχίσουμε μετά. Έχουμε τον Βαγγέλη Δουκά, τον καλό μου φίλο κοντά μας, να μιλήσουμε για διαιτησία, ΕΠΟ κτλ. Γιατί, Βαγγέλη, πάλι ακούσαμε γκρίνιες. Καλησπέρα.
1: Όχι γκρίνιες. Αυτές είναι αναμενόμενες και θα είναι και χειρότερες στην πορεία. Θα είναι χειρότερες. Δεν είμαι μάτης, δεν είμαι κάλχας, δεν είμαι το μάτιο των αδελφών.
0: Στην κορυφή της πυραμίδας, ποιο ιεραρχείς εχθές, το πέναλτι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ ή κάτι άλλο?
1: Κοίτα, το πέναλτι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ έβγαζε μάτια, αλλά εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή ποιο. Ότι ο Τσβάιερ, έτσι, δεν θέλησε να υποταγεί στον Μέλλερ, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος ήταν στο, επειδή δεν ήταν βαρίστας διεθνής, δεν είναι μάλλον, ναι, στο πίνακα των ελίτ από πλευράς βαριστών, και δεν δώσε σημασία στη δική του τοποθέτηση. Τώρα ο ΠΑΟΚ ζητάει τους διαλόγους, ναι, οι οποίοι βέβαια και να τους ακούσει δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι ή να συμβεί κάτι το παραμικρό. Αλλά ο ΠΑΟΚ έκανε ένα λάθος. Δηλαδή, ναι μεν στρέφεται κατά του Λανουά, τι να κάνει δηλαδή. Ο Λανουά τους ορίζει. Αυτοί έρχονται καπάκι, έρχονται έτοιμοι. Δηλαδή, λέει θέλουμε μια τετράδα από τη Γερμανία, μια πεντάδα από τη Γερμανία, έρχεται η πεντάδα από τη Γερμανία. Τι να πει?
0: Γιατί τη FIFA είναι, ρε παιδί μου, αυτό. Δεν είναι κάποιο άγνωστο ή κάποιο άπειρο. Αλλά όμω, ρε Βαγγέλη μου, εδώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν φώναξε ο βαρίστα να δει, γιατί ο Παναθηναϊκός φωνάζει ότι έχει γίνει διπλό φάουλ στον Κάγκουα νωρίτερα. Ωραία. Τι το καλύτερο λοιπόν, να φώναζε ο βαρίστα να δούνε τη μία φάση.
1: Μα είναι... δεν δέχτηκε ο ίδιο ο διαιτητή. Είπε, εγώ είμαι.
0: Λάθο είναι αυτό. Γιατί...
1: Δεν δέχτηκε ο
0: Σβάιερ. Και απ' την άλλη μεριά. Θα γυρνούν στη φάση.
1: Πρέπει να το καταλάβουν όλοι, οι φίλοι ειδικότερα. Εμείς που ασχολούμαστε με τα διαιτητικά θέματα το ξέρουμε. Είτε υπάρχει παρατηρητής, είτε δεν υπάρχει. Αυτοί είναι ό,τι θέλουν κάνουν, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα, δεν τιμωρούνται. Δηλαδή το εκπληκτικό είναι ότι στο παιχνίδι αυτό είχε βάλει ο Λανουά την κυρία Κόκου του παρατηρήτρια του αγώνα, η οποία έχει παίξει κάποια 2-3 παιχνίδια στη Β' Εθνική πριν 20 χρόνια και κάποια παιχνίδια γυναικών στην Ευρώπη, και με αυτά τώρα τα δεδομένα και με την, με αυτή τη διαδικασία που λέει η UEFA να έχουμε την ισόπωση συμμετοχή ανδρών και γυναικών, έτσι, έχει καταστεί ισότιμη και μπορεί να είναι και σε διεθνή διαιτητή. Πού να τώρα ασχοληθεί ο Τσβάιερ, και αν θα έχει πρόβλημα και αν θα παραπευθεί, από ποιον να παραπευθεί?
0: Κοίταξε, δίνω ένα αφορμές, άκου να σου πω κάτι. Εγώ, κατά δική μου ταπεινή άποψη, όπως είδα το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός ήταν σαφώς καλύτερος του ΠΑΟΚ χθες και θα μπορούσε εύκολα. Ναι, θα έπρεπε λοιπόν το αυτονόητο να κάνει για να μην υπάρχουν παράπονα, να πάει στο ΒΑΡ.
1: Έτσι. Ήταν σωστές πριν από αυτή που εκτέθηκε, και δεν, το θέμα είναι ότι δεν θέλησε από τον εγωισμό του να πάει να δει τη φάση. Γιατί αν πήγε να έβλεπε τη φάση, θα είχε τελειώσει και όλη η διαδικασία και δεν θα είχαμε
0: κανένα
1: πρόβλημα.
0: Γιατί εκεί έδωσε κόρνερ που αυτός πίστεψε, ναι, ότι την έχει βγάλει ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Το θέμα είναι ότι δυστυχώς, αλλά την άλλη μεριά, αν είχαν όμως και τιμωριόντουσαν, είχαν αυτό το πράγμα και φοβόντουσαν. Δεν φοβάται κανείς, γιατί δεν πάνε οι εχθές παραμένουν εδώ. Και είναι όλα που βλέπεις, είναι στο Θεό παραδομένα.
0: Στο άλλο παιχνίδι, στο Βόλος Ολυμπιακός, εκεί φωνάζουν οι Ερυθρόλευκοι για τον Τζίλο. Ο Τζίλος έκανε, εντάξει, κάποιο λάθος εκεί.
1: Τι έκανε τώρα ο Τζίλος, επειδή φωνάζουν, ναι, γιατί έπεσε ο Ρόκα και χτύπησε ο Ρόκα εκεί και δεν έδωσε κάρτα. Μόνο αυτό δεν
0: έπεσε. Έπεσε άτσαλα ο παίχτης εκεί, δεν ήταν κάποιο φάουλ εκεί.
1: Ναι, αλλά επειδή τώρα λοιπόν έχουν ξεσηκώσει όλο τον κόσμο. Τώρα πάλι έχει κάνει ανάρτηση πάλι ο Καραμπαπάς, εντάξει, πίσω από το Μαρινάκι. Και πετίθεται στο Λανουά, τα έχει τακτοποιήσει λίγο όλα.
0: Ναι, εγώ διάβασα στο Instagram, με βάση προτάσεις στα social media, που είπε ότι θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα με νομοθετικό διάταγμα στον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, αυτά τώρα έχουν, έχουν ξεσπάσει και από το γεγονός ότι και στο παιχνίδι του Κυπέλλου δεν πήγε ο Πεντηλίμαν να κάνει δηλώσεις, ενώ υποχρεούται βάσει τη διάταξη και λέω, αλλά δεν είδα όμως και κανείς να τραβήξει το χαλάκι να τους πει εδώ υπάρχουν συμφωνίες και αυτά όλα και τα λοιπά. Γίνονται πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, έτσι, γίνονται λάθη στη διαιτησία. Βλέπω διαιτητές οι οποίοι παραμένουν ενώ κάνουν λάθη, είτε είναι βαρίστες είτε είναι διαιτητές, και πάλι ορίζονται. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα, δεν είναι έτσι τόσο απλά τα ζητήματα. Δηλαδή σκέψου να έπαιζαν και οι Έλληνες τώρα κανονικά. Θα μου πεις τώρα είδες και το Τσβάιρ, είδες και την άλλη μεριά. Ας τα δούμε τώρα όλα.
0: Είδαμε και τον ΠΑΟΚ Βαγγέλη να στρέφεται κατά του ΕΠ, της ΕΠΟ που σημαίνει Μάκη Γκαγκάτση και Λανουά.
1: Η ΕΠΟ τι να κάνει, δηλαδή. Ζητάει του καταρχήν αυτή τη διαδικασία ανοίξει στο Λανουά. Αυτός στέλνει στις ομοσπονδίες, το απαντάνε ότι μπορούμε να στείλουμε 5 διαιτητές από τη Γερμανία. Έρχονται από τη Γερμανία, είναι ελίτο διαιτητής. Τώρα από εκεί και πέρα τι να κάνει, δηλαδή, να παρέμει τι, για να πει δεν θέλω τον Παπαδόπουλο και φέρτε μου τον Αναστασίου. Πώς να το πει αυτό. Δεν είναι, αυτοί στέλνουν λοιπόν, δεν ορίζει ο Λανουά. Ο Λανουά παίρνει τα ονόματα και τα βάζει όπως είναι, τα προχωράει. Δεν είναι τώρα, σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να του πούμε, σε αυτό το πράγμα τώρα με τους ξένους, αλλά όταν ο Τσβάιερ κάνει αυτό το λάθος, τι να πεις τώρα για τους Έλληνες, τι να πεις για παρακάτω και για τα επόμενα που έρχονται.
0: Βαγγέλη, θέλω να βάλω μια ανωτελεία, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Θα περιμένεις και θα συνεχίσουμε, γιατί έχω να σε ρωτήσω και κάποια άλλα πραγματάκια. Εντάξει.
1: Okay.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
8: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
14: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-1. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ και έχουμε και τις 11 του Αστέρα Άκτορ και του Ηρακλή για το μάτς το οποίο ξεκινά όπως είπαμε στις 6 ώρα, είναι το τελευταίο της τρίτης αγωνιστικής της Super League 1. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στον πάγο, ξεκινάμε με Χατζημανουήλ, Κότσερα, Σίλβα, Μπρόνσον, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ, Κετού, Μπουζούκης, Ορόσκο και Ρικαρντίνιο, ενώ ο Ηρακλής με τον Βάλτερ Ματσάρη στον πάγο, Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια, Νιζέ, Νανσού, Σουρλής, Καϊμπούε, Μπαρθένας και Κόλιτς. Είναι οι παίχτες που ξεκινούν τις 11 των δύο ομάδων.

0: Βεβαίως ο Βαλτέρ Ματσάρη, από ό,τι μου λέει εδώ και ο Νίκος Κατσάτσος, είναι τιμωρημένος, οπότε θα είναι ο βοηθός στον πάγκο. Εν πάση περιπτώσει, η ομάδα του Ηρακλή κατεβαίνει με αυτή την εντεκάδα. Διαιτητής βεβαίως ο Κωνσταντίνος Κατοίκος εκεί, με βοηθούς τον Άγγελο Κολιάκο και τον Χρήστο Μητροφάνη. Τέταρτος ο Βασίλης Φωτιάς, ΒΑΡ ο Κωνσταντίνος Πουλκίδης και ΑΒΑΡ ο Στέφανος Κουμπαράκης. Αυτά έχουμε τον Βαγγέλη του Γκάκο ξανά λοιπόν. Να συνεχίσουμε, Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είπαμε... Να πούμε ότι είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο τώρα, στο 70. Έτσι. Στα δύο παιχνίδια της Β' Εθνική, τα Super League, τα δύο ντέρμπι, όπου είναι ο Λανουά και ο Βαλέρη θα παρακολουθούν.
0: Να πούμε, Βαγγέλη, ότι το πρώτο, ο Μαρκό Πανσεραϊκός, στο 76ο, το άλλο ξεκίνησε αργότερα, είναι στο 32ο. Καλυθέα
1: νίκη. Το 32ο. Πράγματι είναι 0 και τα δύο.
0: Ναι.
1: Και τα δύο με πέναλτι. Έτσι και του Αλαραμπή στο 47 και τη Καλυθέα με το Μανιά στο 14. Και τώρα ξεκίνησε και τη συνάντηση τη Ελασσίρου με την Καλαμαριά.
0: Ναι, είναι το, λοιπόν, το τρίτο παιχνίδι, ναι.
1: Λοιπόν, και επίσης ότι ο Ματσούκας ορίστηκε διαιτητής στο παιχνίδι, στο εξαναβολής παιχνίδι Παναθηναϊκός με την
0: Κηφισιά
1: την Πέμπτο βράδυ. Ο Ματσούκας λοιπόν διαιτητής με Στεφανή και με Μάτσα είναι δύο βοηθοί, αγώνας που θα ξεκινήσει τελικώς στις 9 και 4.
0: Λοιπόν...
1: Τώρα, Από πλευράς γεγονότων είναι πράγματι μια καυτή εβδομάδα. Δεν υπάρχει πλέον ανάλυση φάσεων. Ό,τι συμβαίνει θα δούμε τι διαρροές θα κάνουν από πλευράς, πλευράς ΚΕΔΑ. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο Λανουά, όχι ότι θέλω να τον περασπιστώ, φωνάζει ο ΠΑΟΚ, αλλά τι να κάνει ο Λανουά, δηλαδή, τι να πάει να του πει, δώσε το πέναλτι,
0: πάντως,
1: τι να του πει.
0: Πάντως,
1: τι να πει, γιατί δεν πανεύει το τίγκα, αφού αυτοί έχουν τα δικά τους, αυτοί είναι φεντέτες, είναι φίρμες, σου λέει εγώ έτσι το έκρινα, δεν θέλω να, δεν πάω στο ΒΑΡ.
0: Πάντως, Βαγγέλη, για την ομάδα του ΠΑΟΚ να πούμε το εξής γεγονός. Η ομάδα δεν πατάει καλά. Και όχι σήμερα, όχι χτες, σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Ο Ιταλός δεν έχει καταφέρει, η ενίσχυση της ομάδας είναι περιορισμένη. Είδαμε λοιπόν ότι, ξέρεις, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει γκρίνια μεγάλη.
1: Ναι.
0: Βεβαίως έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται για αυτή την απόφαση.
1: Εντάξει.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Πρέπει
0: αυτό.
1: Πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι ο ΠΑΟΚ είναι από τις ομάδες που ήταν αναφανθόν από την πρώτη στιγμή για την χρησιμοποίηση που δεν έγινε τελικά των Ελλήνων διαιτητών. Ήταν εναντίον από την πρώτη στιγμή. Έτσι, αυτό πρέπει να το σημειώσω, παρότι δεν ανακοινώθηκε ποτέ, αλλά τόσο ο ΠΑΟΚ όσο ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός επίσης δεν διευκρίνησε, αλλά ήταν σαφώς και αυτός εναντίον, και η ΑΕΚ, δηλαδή δεν υπήρχε κλίμα.
0: Πάντως...
1: Αλλά με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, τοξικότητα που έχει δημιουργηθεί τώρα, θα περιμένουμε χειρότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο κόσμος δεν θα αντιλαμβάνεται ότι για ένα ράουτ γίνεται πόλεμος. Και θα έχει και συνέχεια τώρα αυτό. Θα έχει και συνέχεια.
0: Πάντως ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ, και αυτός εχθές με την αποβολή του ποδοσφαιριστή του έβγαλε τον επιθετικό. Ποιος ήταν, Νίκο?
1: Δεν μπορούσε να κάνει. Έβαλε το παιδάκι αυτό το οποίο.
0: Και έβαλε το 19χρονο
1: εκεί. Αυτά δεν γίνονται.
0: Άπειρο στην άμυνα. Έκανε και αυτό τα δικά του λάθη.
1: Παίζανε στη γειτονιά τα μήλα. Αυτός έπιασε την μπάλα, λες και παίζανε στη γειτονιά τα μήλα. Δεν γίνονται. Αυτό τώρα που έκανε να πιάσει την μπάλα όταν ο Ντετέι την πέρασε, δηλαδή αυτό είναι ανεφρογμένο. Δεν ξανά γίνει αυτό το πέναλτι. Είναι κωμικό, δηλαδή παιδιάστικο πράγμα.
0: Πάντως και τακτικά θα σου πω κάτι. Όταν έχεις από τη μια πλευρά Λιβάη Γκαρσία, Ντετέι, ταχύτατοι παίχτες μπροστά και έχεις τον ΠΑΟΚ ψηλά και φεύγουν στην κόντρα εκεί. Λοιπόν, είδε στην περίπτωση της αποβολής με τον Ντετέι εκεί πέρα. Βρέθηκε τετατέτ. Θέλω να πω δηλαδή και με την αλλαγή.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν ο καλύτερος τον τελευταίο χρόνο. Τώρα, ό,τι και να λένε, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Ήταν καλύτερος τον τελευταίο χρόνο.
0: Τώρα θέλω να σταθούμε.
1: Τώρα, αν δικαιολογούν τώρα εξαιτίας της αποβολής. Εγώ είδα ότι τρώγανε σίδερα. Από εκεί και πέρα. Ο ΠΑΟΚ φωνάζει για τη φάση αυτή. Και
0: έχει δίκιο να φωνάζει.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Αλλά τα υπόλοιπα τώρα είναι, δεν ξέρω.
0: Να μην σταθούν μόνο σε αυτό δηλαδή, γιατί έχει αδυναμίες η ομάδα.
1: Και το βίντεο που ζητάει τώρα να του δώσουν και τις κασέτες Και τι θα γίνει δηλαδή. Αυτό πρώτα-πρώτα δεν δημοσιοποιούνται, αλλά και αν ακόμα υποθεί ότι του φώναξε το ΒΑΡ, και τι θα γίνει τώρα.
0: Αυτό
1: θα
0: θέλω να πω.
1: Να το τιμωρήσουν ή δεν μπορούν να το τιμωρήσουν.
0: Μην προσπαθούν να κρύψουν τις αδυναμίες της ομάδας πίσω από αυτό. Ότι είναι, έχουν δίκιο, γιατί ο Γερμανός έπρεπε να πάει στο ΒΑΡ, ο Βαρίστας λοιπόν έπρεπε να φωνάξει να πάει ο Γερμανός. Τελεία και παύλα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Για τον ΠΑΟΚ, θα μείνουμε στον ΠΑΟΚ. Η οργανωμένη οπαδή του ΠΑΟΚ, λοιπόν, η θύρα 4, ζητάει την απομάκρυση του Ιβάν Σαββίδη. Και εδώ είναι το παράλογο της όλης υπόθεσης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει.
1: Δεν το καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα.
0: Μισό λεπτάκι. Πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Έτσι, πήρε κάποια χρήματα. Λοιπόν, δεν έπρεπε να τον πουλήσει. Ποια ελληνική ομάδα στα 25, 28,
1: άργησε
0: 30.
1: Άργησε να τον πουλήσει.
0: Έτσι.
1: Άργησε.
0: Δηλαδή, τι θέλαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
1: Με βάση το πλάνο της UEFA, ναι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είχε πρόβλημα εδώ και 3 χρόνια. Φώναζε το πρόβλημα στην UEFA. Η UEFA τον ειδοποιούσε ότι κύριε, δεν μπορεί να ξοδεύει. Εδώ ξοδεύει περισσότερα και δεν έχει έσοδα. Λοιπόν, αυτά όλα τα λεφτά, έτσι τα οποία ο Σαββίδης τάστελε, έβρισκε τον τρόπο, αγόραζαν παίχτες, τα ισολογισμοί, ήταν ο ΠΑΟΚ, ήταν προβληματικός. Λοιπόν, έπρεπε να πουλήσει. 100% έπρεπε να πουλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Άλλο που τώρα φαίνεται αυτό το πράγμα και λένε ότι ξέρεις γιατί να τον εδώσει. Έπρεπε να τον είχε δώσει πέρσι.
0: Μα την άλλη φορά επέστρεψε από το αεροπλάνο πίσω για τη Στουγκάρδη, αλλά τώρα ήρθε το timing κατάλληλο και αυτός ο άνθρωπος βάζει να πάρει και κάποια χρήματα. Σαφώς και θα επενδύσει. Αλλά το να λες να απομακρυνθεί, αυτή να φύγει, να πουλήσει.
1: Αυτοί που τα λένε έχουν άλλους λόγους τώρα. Υπάρχει ναι. Τώρα εκεί μια διχόνοια με το Μιστακίδη.
0: Με το Μιστακίδη, ακριβώς αυτό.
1: Θα κορυφωθεί και στην πορεία. Έτσι. Τώρα βγήκε το θέμα του γηπέδου. Κάλεσα τον Μητσοτάκη να δηλώσει ότι πώς θα γίνει για το γήπεδο. Ο Μητσοτάκης είπε ότι μπορεί να γίνει με χρηματοδότηση. Δεν τους άρεσε. Απ' την άλλη μεριά συνεχώς υπάρχει γκρίνια μεταξύ των οπαδών. Είναι χωρισμένοι. Είναι του μπάσκετ, είναι με το Μιστακίδη, είναι άλλοι που είναι με το Σαββίδη και πάει λέγοντας η ουδιά.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν ξέρω που θα φτάσει.
0: Και έλεγα νωρίτερα, Βαγγέλη, για τον Ιταλό προπονητή, τον Αλέσιο Λύση, ότι όταν αποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, τι έκανε. Έβγαλε τον Μπέλκα, τον πιο επιδραστικό παίκτη των τελευταίων παιχνιδιών.
1: Δεν μπορούσε να κάνει, έπρεπε να βάλει σέντερ μπακ.
0: Ναι, έπρεπε να βγάλει. Μην βγάλει τον Μπέλκα. Αυτό είναι η άποψή
1: μου. Έπρεπε να βγάλει τον σέντερφο, τι να κάνει και την ώρα είναι. Μπρος γκρεμός και πίσω ρε, μα απέναντι στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο Παναθηναϊκός, έτσι, για μένα πριν κλείσουμε,
0: ναι.
1: Για μένα πριν κλείσουμε, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που πρέπει ναι. Να το σημειώσουμε εδώ, ότι όλα τα λεφτά είναι η φωτογραφία της ημέρας, η επίσκεψη του Ναΐ στο νοσοκομείο,
0: ναι.
1: στο κλινική που ήταν ο Μαροκινός που ήταν ο συμπατριώτης του, ο Ελκαμπί, δηλαδή αυτό και μάλιστα μετά το παιχνίδι, γύρω σε 10.30 τη νύχτα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τη στολή του Παναθηναϊκού.
0: Μα είναι και πατριώτες, είναι συμπαίκτες στην εθνική ομάδα. Εγώ και αλίμονο τώρα να μην συμπαρασταθείς.
1: Αυτές οι κινήσεις, αυτές οι ενέργειες, αυτές προάγουν, δείχνουν τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα οποία δημιουργούνται δυστυχώς και βλέπεις ότι θα υπάρξει τοξικότητα, υπάρχουν ανακοινώσεις, τώρα έχουν εμπλέξει τα επιχειρηματικά. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο έτσι δεν είναι μόνο μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα και προκύπτουν και τώρα έχουμε ξεκινήσει μια άλλη ιστορία. Τώρα με τα τηλεοπτικά, με τα κανάλια και πάει λέγοντας.
0: Μα Βαγγέλη μου, άκου να σου πω κάτι. Αυτό το κομμάτι, οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους έχουν αλληλοποστηρίξη, έχουν συμπόνια. Δεν είναι και ιδιαίτερα δύο συμπατριώτες που βρίσκονται στην εθνική ομάδα. Έκανε το αυτονόητο, αυτό που εμείς στην Ελλάδα το σχολιάζουμε κιόλα εδώ πέρα.
1: Το σχολιάζουμε γιατί ακριβώς.
0: Το άλλο που θέλει σχολιασμό όμως, Βαγγέλη, είναι η αποβολή του Σιρι Ντέρσερς. Και δεν λέω η αποβολή ήταν σωστότατη, αλλά ο ίδιος ο παίκτης όταν μπαίνει μέσα στο 3-0. Ένα ντέρμπι καθαρισμένο σε ό,τι αφορά το σκορ και πάει και αποβάλλεται αυτός, χτυπάει τον αντίπαλο και μάλιστα δύο φορές. Εσωτερικός κανονισμός στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός υπάρχει για μια μεγάλη τιμωρία εκεί.
1: Λέγω. Είναι ότι με τους σκούρους να το ξέρεις, δεν μπορείς να βρεις ποτέ. Δεν έχουν ανταλλακτικό. Δυστυχώς οι παίκτες αυτοί, οι έγχρωμοι παίκτες, έχουν κάτι εκλάμψεις, κάτι στιγμιές.
0: Ναι, δεν είχε ρε παιδί μου. Το παιχνίδι είχε καθαρίσει τον τέμπι. Δεν είχε ούτε πίεση ούτε νεύρα.
1: Αν το πεις, θα λέει μα εγώ το έκανα. Θα αναρωτιέται, εγώ έκανα αυτή την ενέργεια, την απαράδεκτη ενέργεια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν γίνονται πουθενά.
0: Δεν τους καταλαβαίνω.
1: Αυτό το πράγμα δηλαδή, τώρα επειδή δεν έχει παιχνίδια, ή μάλλον τώρα θα κτίσει τη μία αγωνιστική. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γράψει ακριβώς. Αν έχει γράψει για. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γράψει το φιλαγόνα.
0: Μία με δύο αγωνιστικές θα είναι.
1: Μία τώρα θα την εκτίσει γιατί είναι. Παίζουν μεθαύριο.
0: Και την άλλη.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: με τον Πανετολικό την Κυριακή.
1: Το θέμα είναι ότι θα πέσει ένα πρόστιμο. Από εκεί και
0: αυτό
1: μετά...
0: είναι. Άκουγα, η ενέργεια, εμένα με ενοχλεί η ενέργεια. Και υπάρχει κανονισμός εσωτερικός σε κάθε ΠΑΕ. Ο ίδιος ο παίκτης δεν πήγε σε ένα παιχνίδι να έχει ένταση τίποτα. Είχε καθαρίσει. Ήταν ήρεμο το παιχνίδι. Ναι. Έτσι. Ως προς το τι, πού οφείλεται αυτή η συμπεριφορά του, αντιεπαγγελματική.
1: Μπορεί να τον πείραξε, μπορεί να νόμισε ότι θα έπαιζε από την αρχή. Όλα τα λέει εκεί. Όλα τα πράγματα έχει εδώ. Αλλά δεν ξέρω. Πάντως η συμπεριφορά του δεν άρεσε. Είσαι μάλιστα σε ένα σημείο που υπήρχε μια εφορία στον Παναθηναϊκό. Και δεν δίνεται τώρα αυτό. Και μάλιστα. Και σε έναν παίχτη ο οποίος είναι από τους καλύτερους, θέλω να πω, σε χαρακτήρα και σε είδος, στο Μιχαηλίδη. Δεν έχει προκαλέσει ο Μιχαηλίδης, δεν είναι από τους παίχτες που θα τον προκαλούσε. Και άλλωστε, τι να του πει τώρα στο 3-0, τι να του πει.
0: Αδικαιολόγητη ενέργεια, γι' αυτό λέω ότι η Παναθηναϊκός πρέπει να τον τιμωρήσει παραδειγματικά.
1: Με τον ιστορικό κανονισμό που μου λέει, ναι. Μπορεί να υπάρχει. Ναι. Εντάξει, θα του κόψουν ένα πρόστιμο, τα γνωστά. Μετά θα τον χαρίσουν σε μια επιτυχία. Και καταλαβαίνεις, έτσι παίρνουν άδεια από τη σημαία μετά.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Αυτή η συμπεριφορά όμως πρέπει να την καθυριάσουμε και πρέπει να πούμε ότι ήταν ανεπίθετη.
0: Και να πούμε έτσι και πριν και κλείνοντας, ο Γιάρεμτσουκ του Ολυμπιακού, ο παίκτης αυτός, ο οποίος ο Μεντιλίμπαρ τον έχει βάλει στην άκρη, ένας πολύτιμος παίκτης, πιστεύω τώρα να επανέλθει, δεν ξέρω τι αποφάσισαν σήμερα. Αλλά
1: έχει,
0: βλέπουμε.
1: Και τον έχουν και τι θα γίνει.
0: Ναι,
1: θα
0: βλέπω ότι η Βαγγέλη, ο κάθε προπονητής έχει αμονές. Δηλαδή, ένας παίκτης στη Λιόν έπαιξε, απέδωσε πολλά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι προσωπικό μεταξύ τους. Αλλά...
1: Μπορεί, αλλά απ' την άλλη μεριά τώρα πες μου τώρα, έχει λογική αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Με τόσους παίκτες, πώς μπορεί να γίνει μια ομάδα, μπορεί να γίνει αυτή η ομάδα τώρα, με τόσους παίκτες νέους.
0: Κοίταξε να δεις. Και ο Παναθηναϊκός έχει νέους. Και ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς νέους. Αλλά το θέμα είναι ο προπονητής να μην έχει μόνο.
1: Ακόμα φέρνουν παίκτες, ήρθαν 3-4 την περασμένη εβδομάδα. Πρέπει να παίξουν όλοι. Πώς θα παίξουν όλοι.
0: Θα τα δούμε.
1: Πρέπει να υπάρχει μια προσαρμογή. Πρέπει να δέσει το γλυκό. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα. Τους φέραμε και πρέπει να παίξουν για να δικαιολογήσουν την αποτυχία. Και η οποία βέβαια έχει ένα. Και έχει και μια σχέση και με την όλη με το συμβάν με τον Ελκαμπή, αλλά από την άλλη μεριά δεν δικαιολογείται και ο Ολυμπιακός να αυτές οι ενέργειες που γίνανε και μέσα στο παιχνίδι να έρθει ισόπαλος με την ομάδα του Βόλου.
0: Βαγγέλη μου, να πούμε μόνο ότι στο 43ο λεπτό η Καλλιθέα διπλασιάζει τα τερματά της και το άλλο παιχνίδι στο 87 Μαρκό Παντσαραϊκός 1-0. Να σε ευχαριστήσω πολύ, φίλε Βαγγέλη, τα λέμε Τετάρτη.

0: κοντά μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέρα, Φίνα και Αρτέμιδα. Μην το ξεχνάτε, εκεί θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και κορεάτικη περιποίηση για άντρες και γυναίκες. Ραφίνα, Αθηνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44, Λαμποτέ. Ανακαλύψτε τα και online στο labote.gr. Και βεβαίως η δήλωση του Μάρκο Νίκολιτς λέει: δεν είμαστε εδώ για διακοπές και θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε στο Champions League. Είναι ο Νίκολιτς ένας καλός προπονητής, έχει το βασικό κορμό από πέρσι με την ομάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει τη δυνατότητα, τουλάχιστον για τον τωρινό αντιπαλό, τον αυριανό που θα παίξει για το Champions League. Είναι στο χέρι του, είναι μες στην έδρα του, να πάρει αυτή τη νίκη, αυτό το τρίποτο και να ξεκινήσει με νικηφόρο αποτέλεσμα. Βεβαίως και ο Λόβρο Μάγερ, ένας παίκτης ο οποίος ξεχωρίζει, φαίνεται ότι είναι μια καλή μεταγραφή ο μέσος Κροάτης, συγγνώμη. Ναι, και 28χρονος και βέβαιως ξεχώρισε στο προχτεσινό παιχνίδι και θα είναι και στη συνέχεια ένας παίκτης που θα είναι αρκετά επιδραστικός για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε και το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα. Είναι μια ωραία πρόταση για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Υπέροχη φιλοξενία με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φάρμα με σπάνια ζώα και άλλες δραστηριότητες. Για τις διακοπές σας λοιπόν ή διάφορες εκδηλώσεις, Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα με καταπληκτική θέα τον Ευωϊκό. Επικοινωνήστε στο 22 210 96 465. Να θυμάστε λοιπόν, Hotel Ανθιδών Estate, εδώ κοντά μας στη Χαλκίδα. Λοιπόν, έχουμε τη Σοφία Λυσιώβα, αλλά πριν την καλωσορίσω θέλω να σας δώσω και τρεις στοιχηματικές προτάσεις, γιατί καθυστερήσαμε και ξεκινάνε κάποια παιχνίδια λίγο νωρίτερα. Έχουμε λοιπόν στις 8 η ώρα το πρώτο, δηλαδή 640 κωδικός NAD Nancy, είναι για την πέμπτη αγωνιστική της League 2 Γαλλίας. Θα δώσουμε 2-3 γκολ με απόδοση 1.90. Το 6-20 Midland Nordjylland θα προτείνουμε over, εδώ είναι Δανία για την 7η αγωνιστική. Over λοιπόν με απόδοση 1.70 και 641. Udinese Lazio, Serie A Ιταλία, για την 3η αγωνιστική θα προτείνουμε 2-3 γκολ με απόδοση 1.92. Τα λέω εντάχει, άλλη μια φορά, τρία παιχνιδάκια είναι: 6.40 Nancy 2-3 γκολ, 6.20 Midland Nordjylland over 2.5 και 641 Udinese Lazio 2-3 γκολ. Καλή επιτυχία! Λοιπόν, είχαμε την πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Σοφία Λυσιώβα, λοιπόν, ειδική για αυτή την κατηγορία, να μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Τα Σαββατοκύριακά μας απέκτησαν νόημα πλέον. Ξεκίνησε η Super League 2.
0: Το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Η κατηγορία, η πρώτη αγωνιστική, γιατί αυτή την ώρα διεξάγονται τρία παιχνίδια. Η Μαρκό προηγείται 1-0 του Πανσεραϊκού, είναι σκαρτερή στο παιχνίδι με γκολ του Έλα Ραμπή με πέναλτι. Είχε χάσει στο κύπελο ένα πέναλτι ο Έλα Ραμπή, αλλά το βρήκε πάλι. Η Καλυθέα προηγείται 2-0 της νίκης Βόλου στο ημίχρονο.
0: Πάντως εύκολη η επικράτηση μέχρι τώρα της Καλυθέας. Η νίκη Βόλου δεν είναι από τις ομάδες, Σοφία, που έχει στόχο άνοδο.
1: Ναι, όντως, αλλά δεν έχει δείξει πολύ καλά. Και 1-0 είναι και η Ελάσσιου κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
0: Στο 11ο λεπτό είναι αυτό, είναι νωρίς τώρα.
1: Είναι στο 17. Να πούμε λίγο έτσι κάποια πράγματα για αυτή την πρεμιέρα. Να πούμε και τα άλλα αποτελέσματα βεβαίως. Παθρακικός Πύργος 0-0 στο παιχνίδι Παρασκευής. Και χθες είχαμε το Θεσσαλικό Ντέρμπι ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1. Νέστος Ζάκυνθος 1-1. Και Πανιώνιος Αστέρας Β 2-0. Έτσι, να κάνουμε μια κριτική λίγο σε αυτό. Να πούμε ότι η ιστοσελίδα της Super League 2 έχει αναβαθμιστεί σημαντικά και τώρα εκεί μπορεί να μπει κάποιος και να δει ένα live ανάλογο με αυτό που υπάρχει και στο site της Super League όταν γίνονται αγώνες, με συνθέσεις, με scorer, με ένα χρονολόγιο του αγώνα, κάρτες κτλ. Οπότε υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορούν να δούνε. Να πούμε ότι δεν τα είδαμε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Δηλαδή το Παθρακικός Πύργος ήταν η πρεμιέρα την Παρασκευή, που λάθος το Σάββατο, που δεν το είδαμε, δεν το έδειξε κανένας. Η ΕΡΤ, το ΕΡΤ 2 Σπορ έδειξε χθες το Θεσσαλικό Ντέρμπι και το Πανιόνιος Αστέρας Β, ψάχναμε να το βρούμε γιατί έλεγε το πρόγραμμα Superbet. Αλλά τελικά το έδειχνε το Netflix, μέσω Netflix, το Sports 2, δηλαδή διαδικτυακά, χωρίς μετάδοση. Γιατί φαντάζομαι ότι στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, στην άγωνη περιοχή, ήταν πολύ δύσκολο να υπάρχει μετάδοση. Βέβαια, εδώ να κρατήσουμε μια επιφύλαξη, γιατί δεν ξέρω γιατί μήπως λόγω συμφωνίας δεν μπορούσε να έχει μετάδοση το παιχνίδι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ήταν καλές οι εντυπώσεις. Σήμερα τηλεοπτικά καλύπτεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή όποιος βάλει τη F2 θα δει το φινάλε του Μαρκό Πανσεραϊκός. Διαδικτυακά μέσω YouTube το Καλυθέα Νίκη Βόλου και το Ελάσσιρου Απόλλωνα Καλαμαριά δεν υπάρχει καμία μετάδοση. Υπάρχει, όπως είπα όμως, στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας υπάρχει ένα live, ας το πούμε έτσι, με μια εικόνα που μπορεί να καταλάβει κανείς τι γίνεται στο παιχνίδι.
0: Πάντως να πω μια είδηση για την ΑΕΚ, Σοφία, μισό λεπτάκι. Στην τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι για το Champions League με την αυστριακή ομάδα, τη ΛΑΣΚ, λοιπόν, δεν βγήκε ο Στρακώσια για προπόνηση και υπάρχει πιθανότητα αύριο να μην είναι στη διάθεση του Νίκολιτς και να πάρει ο Μπρινιόλι, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, τη θέση κάτω από τον γκολοπόστ, έτσι. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι περισσότερο.
1: Κάποια ενημέρωση, όχι.
0: Ναι, θα δούμε αυτό.
1: Αργότερα, επειδή τώρα είναι σε εξέλιξη προπόνηση,
0: ναι.
1: Φαντάζομαι θα υπάρχει κάποια ενημέρωση.
0: Έτσι.
1: Στη
0: τώρα, πάμε στα δικά σου πάλι εδώ. Έχουμε κάτι άλλο από την κατηγορία, Σοφία?
1: Από την κατηγορία, όχι. Απλά αυτό κάνουμε, ας πούμε, μια κριτική τώρα στο πώς κύλησε η πρώτη αγωνιστική. Να πούμε ότι στο Θεσσαλικό Ντέρμπι ήταν πάρα πολύ ωραία η εικόνα με οπαδούς και των δύο ομάδων. Την άκρως ακατάλληλη ώρα που διεξήχθη το παιχνίδι, όπου έβραζε ο τόπος στη Λάρισα και δεν σκέφτηκε κάποιος άνθρωπος να το πάει λίγο πιο αργά με 38 βαθμούς. Και υπήρχε, όπως έδειχνε η κάμερα, την απέναντι κερκίδα που ήταν κάποιοι ηρωικοί, ειλικρινά, οπαδοί της Λάρισας, κάποιοι λίγοι, που έκαθαν σε αυτόν τον ήλιο, κάτω από αυτόν τον ήλιο, αυτή την απίστευτη θερμοκρασία, να δουν αυτό το παιχνίδι. Τα πέταλα ήταν κάπως καλύτερη η κατάσταση, αλλά στην απέναντι κερκίδα, έτσι όπως έδειχνε η μετάδοση, ήταν η κατάσταση, δηλαδή έλεγες Παναγία μου οι άνθρωποι. Πώς είναι, να πούμε ότι μόλις έληξε τώρα το Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 και αυτό είναι μια μίνι έκπληξη, να το πούμε, γιατί ο Πανσεραϊκός έχει στόχο την άνοδο.
0: Είναι αυτό, Σοφία, που έχουμε πει φέτος, ότι με τις 16 ομάδες η Super League 2 θα είναι πιο ανταγωνιστική και αναμένεται να δούμε και καλύτερο θέαμα, έτσι.
1: Ναι, και τώρα, ας πούμε, η Μαρκό δείχνει ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος.
0: Ο Σούλης Παπαδόπουλος εκεί είναι τρίτη χρονιά, νομίζω, στην ομάδα τώρα, έτσι, οπότε έχει φτιάξει.
1: Ναι, και στην ομάδα έχει κάνει καλές μεταγραφές, ο Ελαραμπή είναι μία από αυτές,
0: ναι.
1: Δεν είναι η μόνη όμως. Και το παιχνίδι έγινε στη Κεσαριανή, γιατί το γήπεδο του Μαρκόπουλου δεν είναι ακόμα έτοιμο.
0: Ωραία.
1: Και είδαμε, αλλά επειδή ακριβώς γίνονται μεσημέρι τα παιχνίδια και αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ ζέστη ακόμα, είναι δύσκολο.
0: Ωραία.
1: Να πούμε επίσης ότι και ένα τελευταίο για τον Μάναλη στον Πανιόνιο, που έβαλε τα δύο γκολ του Πανιονίου χθες, ότι σκοράρει ανελιπώς γενικά στη Super League 2, αλλά για τέταρτη σερή χρονιά σκοράρει στην πρεμιέρα της, με όποια ομάδα και αν είναι. Ο Μάναλης ανοίγει λογαριασμό νωρίς. Και είναι από τους παίχτες που σκοράρουν και οδηγούν την ομάδα τους στην άνοδο.
0: Σοφία μου, τα λέμε και Τετάρτη. Πρώτα Θεός, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έλεγα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, για τις επιθετικές δυνατότητες των ομάδων. Για την ΑΕΚ δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Γιώβιτς και Βάργα είναι δύο παίχτες οι οποίοι συνεργάζονται άψογα και κάνουν, φέρνουν αποτελέσματα στα αντίπαλα δίχτυα. Όπως είπαμε νωρίτερα και με τον Παναθηναϊκό, Λιβάη Γκαρσία, Αντρέα Τετέι, αλλά και Ντέσσερς εκεί και μετά ο Ραστόντερ, που αυτός δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα, είναι δυνατοί με τους μέσους πίσω, Κάγκουα, τα Μπόρδα, Ουναή και τα λοιπά. Φαίνεται λοιπόν ότι το πρωτάθλημα το φετινό θα έχει ανταγωνισμό και ο Ολυμπιακός βεβαίως στην εξίσωση με τους νέους παίκτες που έρθα και πολλούς άλλους. Θα έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, πιστεύω, και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ με αρκετά ζητήματα εσωτερικά αλλά και αγωνιστικά να μένει λίγο πίσω, αλλά το πρωτάθλημα μόλις τώρα ξεκίνησε, τρίτη αγωνιστική, έχουμε πολλά να δούμε στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, όπως θα έλεγε κάποιος. Και σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Εσείς μείνετε εδώ. Εμείς ξανά την ερχόμενη Τετάρτη, 5 το απόγευμα. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο. Ο ίδιος μετά μετάδοση του παιχνιδιού Αστέρας Ηρακλής, 6 ώρα. Και μετά εμείς παραδίδουμε σκυτάλι μετά το δελτίο ειδήσεων στο Σάκη Βουσδούνη για τη συνέχεια λοιπόν. Καλή ακρόαση. Γεια χαρά σε όλους.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
6: Τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην Dubai BC θα συνεχίσει την καριέρα του ο Thomas Walkup, όπως έκανε γνωστό ο Ολυμπιακός, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν στη συμφωνία για τον Τεξανό Γκάρντ. Ευχαριστούμε τον Thomas για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του. Η συμφωνία αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai BC στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague, τονίσουν στην ανακοίνωσή τους οι Ερυθρόλευκοι. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στο Βόλο συμπεριλήφθηκε ο Ρωμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ενεργοποιείται ξανά μετά τον... Ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε στο Champions League. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να βρισκόμαστε εδώ στο κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζαμε με την προσπάθεια των παικτών μας. Δεν είμαστε εδώ όμως μόνο για τη συμμετοχή. Θέλουμε να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι. Θα εξετάσουμε τον κάθε αντίπαλό μας. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι όλοι θα είναι πάρα πολύ δυνατοί. Είναι σημαντικό ότι παίζουμε στην έδρα μας, καθώς ο κόσμος μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ο 12ος παίκτης, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολης στη συνέντευξη τύπου της πρεμιέρας της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League εναντίον της LASK στη Νέα Φιλαδέλφια. Είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Είμαι σε μια πολύ καλή φόρμα εγώ, αλλά και ολόκληρη η ομάδα. Όλη η επιθετική της ομάδας είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το χαμένο πέναλτι με τον Όφη μου έδωσε έξτρα κίνητρο και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό μάτς. Ανέφερα πλευρά στον ποδοσφαιριστό ο Μπαρνάβας Βάργα. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι κυπέλλου με τον Βόλο συμπεριλήφθηκε ο Ρωμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος συνεργοποιείται ξανά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή. Ο Ουκρανός αποτελεί το πρώτο φαβορή για να αντικαταστήσει τον Μαροκινό στην ευρωπαϊκή λίστα. Πιθανότητες έχει και ο Ρόκα. Εκτός έμειναν η Ορτέγκα, Έσεν, Ντάνι Γκαρθία για λόγους ξεκούρασης και τραυματίες Πιρόλα και Ρόκα. Ικανοποίηση επικράτησε τον Παναθηναϊκό μετά τη χθεσινή νίκη επί του ΠΑΟΚ. Την παρθενική του συμμετοχή μετά την επιστροφή του στους Πράσινους πραγματοποίησε ως αλλαγή ο Αζεντίνου Νάι, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος του αγώνα επισκέφθηκε στο νοσοκομείο του συμπατριώτη του Άγιου Μπελκαμπή. Τον Μιχάλη Ματσούκα όρισε η ΕΠΟ για την εξαναβόλη σε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κυφσία την Πέμπτη στο ΑΚΑ. Αναβρασμός επικρατεί στον ΠΑΟΚ και τη διαιτησία του χθεσινού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είναι απίστευτο ότι δεν παρενέβη το ΒΑΡ στη φάση του Εντιαγέ. Ανέφερε ο Αλέσιο Λύση. Αγωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί την Τρίτη σε μαγνητική τομογραφία με τον τραυματισμό του στον Αστράγαλο στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Βάρη διάστρεμα είναι η πρώτη εκτίμηση, η οποία αν επιβεβαιωθεί θα τον αφήσει εκτός δράσης για 1 με 1,5 μήνα. Την πρώτη προπόνηση με το δικεφάλι του Βορρά πραγματοποίησε ο Ντιέγκο Κώστα. Για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού κινητού, ο Άρης, ο οποίος εξετάζει ποδοσφαιριστές και για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην Τρίπολη, στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Μπαρτόλο και Παπαδόπουλος για τους Αρκάδες. Ο Ιουτζένιο Σένα θα αντικαταστήσει τον Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυρεού. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 περιγράφει Νίκου Κατσάτσου. Στην απόκτηση του 29χρονου μεσοπιθετικού Κέρβιν Αντράντε με τη μορφή δανεισμού από τη Μακάμπι Τελαβίβ προχωράει ο Βόλος. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στην πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Στις 4 Μάρκο Παντσεραϊκός. Μάρκο Παντσεραϊκός 1-0. Τελικό αποτέλεσμα. Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-0 στο ημίχρονο. Και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς σε εξέλιξη στο 1-0. Για τέταρτη αγωνιστική της La Liga, στις 8 παίζουν Χετάφε Θέλτα και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στην τρίτη στροφή της Serie A, στις 7.30 Κάγιαρι Λέτσε και στις 10.15 Ουντινέζε Λάτσιο. Όλο και πιο πιθανή είναι η ακύρωση του Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 με 19 Σεπτεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, 7 λεπτά μετά τις 6. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους σας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του 2026.

Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Και φυσικά παρέα με όλους εσάς εκεί έξω.

Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

στον απόϊχο της τρίτης αγωνιστικής, φίλες και φίλοι, της Super League. Είχαμε Βόλος Ολυμπιακός το Σάββατο 1-1. Είχαμε τον τραυματισμό εκεί του Αγίου Μπαλκαμπή. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε περαστικά. Πραγματικά ήταν σοκαριστικό ό,τι είδαμε το Σάββατο. Και όταν βλέπεις έτσι παίκτες να τραυματίζονται, να υποφέρουν, εύχομαι να μην ξαναδούμε κάτι τέτοιο. Περαστικά και στο Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική αύριο μετά τον τραυματισμό στον Αστράγαλο. Και μια όμορφη εικόνα βέβαια με τον Ουναή του Παναθηναϊκού μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ να πάει στο νοσοκομείο και να κάνει μια ανάρτηση να επιστρέψει, που έλεγε να επιστρέψει σύντομα πιο δυνατός. Περαστικά λοιπόν και σε αυτό το μεγάλο παίκτη, τον LKB. Όντως ευχόμαστε να επιστρέψει πιο δυνατός. Δυστυχώς έχει και αυτά το ποδόσφαιρο. Πολύ κρίμα πάντως για όποιον παίκτη τραυματίζεται.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και θα πάμε και στον Νίκο Κατσάτο, γιατί έχουμε σε εξέλιξη το μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή που κλείνει την τρίτη αγωνιστική. ΑΕΚ Ηρακλής καταιγιστική, ΑΕΚ 5-0. Την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Όφη και Φυσιά 2-0. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Μεγάλη νίκη του, του Πανετολικού απέναντι στη Λιβαδιά. Έχει 3-3. Και Παναθηναϊκός νικητής στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι 3-1. Αυτή την ώρα διεξάγεται το μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή. Ο Νίκος Κατσάτσος το παρακολουθεί και θα μας ενημερώνει καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς. Έχουμε και κάποια εξέλιξη εκεί. Νίκο, μας ακούς. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα, μάλλον.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Από την Τρίπολη παρακολουθούμε ζωντανά τον αγώνα Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Ο αγώνας ο οποίος λύγει και την τρίτη αγωνιστική της Super League. Που μάλιστα
0: έτσι όπως το πες, φίλε, εγώ νόμιζα ότι λύγει τώρα, γιατί τώρα ξεκίνησε.
1: Είναι ουσιαστικά ο αγώνας που κλείνει την αυλαία, να το πούμε πιο σωστά, όπου βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό, προηγείται ο Ηρακλής 1-0 με τον γκολ του Μπαρθένας, του Εκστρέμ, όπου μάλιστα σε κάποια φάση εξετάστηκε η φάση από τους διαιτητές, είχε ακυρωθεί εξ αρχής τον γκολ για υποψία offside, ωστόσο δεν υπήρχε κανένα offside, τέλος καλό, όλα καλά, και έτσι ο Ηρακλής προηγείται με 1-0. Στην Τρίπολη, λοιπόν, έχουμε και λέμε, πάμε να πούμε λίγο γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Θα ξεκινήσουμε με τους γηπεδούχους. Για τον Αστέρα, την ομάδα του κύριου Αντωνόπουλου. Έχουμε και λέμε, ο κύριος Αντωνόπουλος κατεβάζει την ομάδα με ένα σύστημα 4-2-3-1 με τον Χατζημανουήλ στο τέρμα, δεξί μπακ τον Κότσιρα, αριστερό τον Μέντες, δύο στόπερ τους Σίλβα και Μπόρσον, Γκονζάλες και Γκουρμπέλη στα δύο αμυντικά χαφ, Μπουζούκι στη θέση 10, ο Κέτου στο δεξί άκρο της επίθεσης, στο αριστερό άκρο ο Ορόσκο και στην κορυφή ο Ρικαρντίνιο. Τώρα για τον Ηρακλή, την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος Βάλτερ Ματσάρη είναι τιμωρημένος, οπότε στον πάγκο βρίσκεται ο βοηθός του, ο Ιουτζένιο Σένα, κατεβάζει την ομάδα με το σύστημα 4-3-4-3, όπως είπε και στους δύο αγώνες των πρώτων δύο αγωνιστικών της Super League. Αθανασιάδης στο τέρμα, Ούρος, Ρος και Πίνα στα στόπερ, δεξί wing back ο Σόρια, αριστερό wing back ο Νανού, τα δύο χαφ είναι ο Τσουρλής και ο Καϊπουέ, ο Κόλιτς βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης, ο Μπαρθένας ο σκόρερ του γκολ, ο σκόρερ της αναμέτρησης, στο αριστερό άκρο της επίθεσης και στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Νίζε.
0: Πάντως τώρα είναι καθημερινή σήμερα, Νίκο, δεν βλέπω και πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, να σου πω την αλήθεια.

0: Ακλή να πάει να φεύγει από, την, από τα δεξιά με τον Κάρλε Σόρια. Κάρλε Σόρια, ο οποίος είναι και αρχηγός της αναμέτρησης. Ο πρώην δεξιός οπισθοφύλακας του Βόλου, ο οποίος φέτος αγωνίζεται για τον γυραιό στην επιστροφή του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία. Μία από τις πιο ταλαιπωρημένες ομάδες της Ελλάδος.
1: Ίσως και αδικημένη ομάδα, θα έλεγα εγώ.
0: Συμφωνώ μαζί σου, Σάκη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το αν είναι αδικημένος ο Ηρακλής ή όχι. Μάλιστα, είχε βρεθεί να αγωνίζεται και στο γάμα τοπικό της ΕΠΣ Μακεδονίας, ενός πολιτικών σωματείων Μακεδονίας, λόγω των χρεών, με την ονομασία Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής. Μια ομάδα που διαχειριζόταν στην πρώτη στην γάμα κατηγορία της ΕΠΣΗ ΜΗ. Το τμήμα βόλεϊ διαχειριζόταν την ομάδα όταν ο Ηρακλής είχε υποβαστεί την γάμα κατηγορία. Ωστόσο, αυτές οι μέρες ανήκουν στον παρελθόν, καθώς ο Γυραιός βρίσκεται στην μεγάλη κατηγορία. Έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στην αναμέτρηση, καθώς προηγείται και 1-0. Αλλά έχουμε τον Μπουζούκη να έχει την κατοχή τώρα και τον Αστέρα. Ο Μπουζούκης τώρα θα δώσει την μπάλα από τα αριστερά. Εκεί όπου αριστερά βρίσκεται ο Μέντες. Μέντες δίνει στον Κιετού. Γίνει τώρα μια σέντρα από τα αριστερά. Δεν υπάρχει όμως κανένας. Εκεί βρίσκεται μόνο ο Ρος, ο οποίος θα απομακρύνει. Δεν θα απομακρύνει όμως τελείως, καθώς είναι ο Ανού από αριστερά. Τώρα απομακρύνει ο Ρος και δεν καταφέρνει ο Κόλιτς να κρατάει, να κρατήσει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουμε πλάγια από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας Τρίπολης, ο Αστέρας Άκτορ. Και τώρα έχουμε τώρα με την, τον Γκονζάλες να έχει την μπάλα στην κατοχή του, να δίνει από τα αριστερά στον Μέντες, και Μέντες τώρα από τα αριστερά θα πάει προς τα δεξιά στον Σίλβα, Σίλβα στον Μπόρσον. Μπόρσον Κότσιρας και Μπόρσον πάλι. Τώρα έχει την μπάλα ο Κουρμπέλης όμως. Ο Κουρμπέλης θα δώσει από τα δεξιά. Γίνεται μια σέντρα, η μπάλα περνάει από όλους, από τα δεξιά όπως βλέπετε, η ομάδα της Τρίπολης, και έχουμε την κατοχή για τον Ηρακλή. Να πούμε λίγο και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς οι δύο ομάδες διεκδικούν την πρώτη τους νίκη στην φετινή Super League, καθώς ο Αστέρας έχει ξεκινήσει με 2 ήττες σε ισάριθμους αγώνες, 3-1 από τον Πανετολικό και 1-0 από τον Ολυμπιακό. Από τον Πανετολικό έχασε το Αγρίνιο, από τον Ολυμπιακό έχασε στην Τρίπολη, ενώ ο Ηρακλής ιτήθηκε 4-0 από την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική στην Νέα Φιλαδέλφια, ενώ έφερε ισοπαλία 1-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο με τον Βόλο. Είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Ηρακλής αγωνίζεται ως φιλοξενούμενος.
1: Ο Αστέρας, ο οποίος έχει κάνει, Νίκο, και καλές θα έλεγα μεταγραφές, επιστροφή Κουρμπέλη, επιστροφή Κότσιρα, έτσι, ο Μπουζούκης. Και να πω λίγο, και αν μου επιτρέψεις και λίγο, την έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, και την βαθμολογία. 3-3 έχει κάνει ο Πανετολικός μέχρι τώρα, 9 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει στραβοπάτημα, όπως και ο Ολυμπιακός είναι στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα με 7. 6 ο Παναθηναϊκός με ένα παιχνίδι λιγότερο και είναι η μοναδική ομάδα που, αν κερδίσει την Πέμπτη το μάτς με την Κηφισιά, θα είναι και αυτός στο 3-3. 5η θέση ο Άρης με 6, όσο και ο ΠΑΟΚ και ο Όφη, που είναι 5η ομάδα του Άρη, 6η ομάδα του ΠΑΟΚ, 7η ομάδα του Όφη. Ο Βόλος στην 8η θέση με 2 βαθμούς. 1η θέση ο Ατρόμητος με 1 βαθμό. Όσους και η Καλαμάτα που είναι στη 10η θέση, και η Κηφισιά που είναι στην 11η, και ο Ηρακλής που είναι στη 12η, και από εκεί κάτω κανένα βαθμό. Ο Αστέρας 13η θέση, παίζει τώρα βέβαια, και ο Λεβαδιακός επίσης με 0 βαθμούς. Συνεχίζεις, Νίκο.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 19ο λεπτό. Το Αστέρας Ηρακλής παραμένει στο 0-1 από το 10ο λεπτό και τον γκολ του Μπαρθένας. Να πούμε στον κόσμο ότι η τελευταία φορά που αναδείχθηκε κάποιος νικητής ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν στις 3 Απριλίου του 2016, όταν στο Καφτατζόγλιο στάδιο ο Αστέρας επικράτησε 1-0 του Ηρακλή για την σεζόν 2015-16, όταν ο Ηρακλής είχε... ήταν ουσιαστικά η πρώτη σεζόν του Ηρακλή έπειτα από την άνοδο το 2015, που ανέβηκαν μαζί με την ΑΕΚ την ίδια σεζόν. Ενώ στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις που δώσανε στην Super League τη σεζόν 2016-2017 είχαμε δύο ισοπαλίες.

0: 1-1 στο Καφτατζόγλιο και 2-2 στο Τρίπολη. Να πούμε ότι για τους φίλους του Ηρακλή, όταν ακούνε το όνομα του Αστέρα Τρίπολης, δεν σκέφτονται και τα καλύτερα, δεν τους έχετε και καλύτερη εικόνα, καθώς γιατί θυμόμαστε το 2011, όταν είχε υποβιβαστεί στα χαρτιά, όταν είχε υποβαθεί στο γήπεδο ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ηρακλής δεν κατάφερε να πάρει την αδειοδότηση και ενώ είχε μαζέψει 35 βαθμούς, ενώ ο Αστέρας είχε μαζέψει 31 στην σεζόν 2010-2011, είχε μείνει κατηγορία δηλαδή ο Ηρακλής, λόγω αδειοδότησης και οικονομικών προβλημάτων του 2011, μια, αν μπορεί να πει κάποιος, σκανδαλώδης χρονιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς είχαμε και το σκάνδαλο Κοριόπολης εκείνη τη χρονιά, υποβιβάστηκε ο Ηρακλής. Και δεν ήταν η μόνη ομάδα που υποβιβάστηκε, καθώς είχαμε και τον υποβασμό, εντάξει, λόγω του σκανδάλου Κοριόπολης, όμως τον υποβασμό της Καβάλας και του Ολυμπιακού Βόλου, που μάλιστα ο Ολυμπιακός Βόλου είχε και συμμετοχή στα play-off, αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την επόμενη σεζόν, μέχρι που η UEFA τον απέκλεισε λίγες μέρες πριν δώσει αγώνα play-off με την Paris Saint-Germain για την είσοδο στους ομίλους του Europa League. Δηλαδή, για να καταλάβεις, Σάκη, γιατί το πήγαμε και λίγο παραπέρα, ότι ο Ηρακλής έπεσε στη θέση του Αστέρα Τρίπολης, να σου το πω πιο απλά.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και δεν μπορούμε να πούμε ότι οι φίλοι του Ηρακλή έχουν και τις... έχουν και την καλύτερη εικόνα για τον Αστέρα Τρίπολης. Αλλά εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν είναι χωρίς να λύσουμε τώρα, δεν είναι για να το αναλύσουμε την παρούσα φάση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παιχνίδι, την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων έπειτα από 8 χρόνια, από 9 χρόνια, από 9 χρόνια, όχι από 8 χρόνια, από 9 χρόνια, την ώρα που έχουμε το πρώτο χρόνο του Αστέρα Τρίπολης με τον Ουτζένιο Σένι να δίνει τις οδηγίες στους παίκτες για το πώς θα συζητούν το corner, το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Αστέρας. Γίνεται μια σέντρα, Κουρμπέλης κάνει ένα σουτ, κοντράρι πάνω στον Νανού και εν τέλει μπάλα κόβεται μέχρι στιγμής από τον Πίνα. Νέα σέντρα όμως γιατί παραμένει μες στη μεγάλη περιοχή η μπάλα. Κεφαλιά για τον Αστέρα Τρίπολης, out.
1: Παραμένει το 0-1 λοιπόν.
0: Παραμένει... Το 1-0 παραμένει.
1: Το 0-1, όχι το 1-0.
0: Το 1-0 για τον Ηρακλή.
1: Σωστά. Λοιπόν, να πω στους φίλους ότι έχουμε και τρία μάτς σήμερα για τη Super League 2. Ένα τελικό Μαρκό Παντσεραϊκός 1-0. Ένα μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στο 66ο λεπτό Καλυθέα Νίκη Βόλου είναι στο 2-1. Και το Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Λοιπόν, Ισπανία και Λα Λίγκα, Χετάφε Θέλτα στις 8, στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ, στην Ιταλία Σέρια, δύο μάτς, στις 7.30 Κάλιαρη Λέτσε και Οντινέζε Λάτσιο στις 10 παρατέταρτο. Νίκο, συνεχίζεις.
0: Ο Ρικαρντίνιο ήταν αυτός ο οποίος έχασε την ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης με την κεφαλιά την οποία έκανε. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος είναι νέο μεταγραφικό απόκτημα του Αστέρα Τρίπολης, που είχαμε κάνει και αναφορά και προηγουμένως. Και μάλιστα την προηγούμενη σεζόν είχε συλλέξει μοναδικές εμπειρίες και μαζέψει μοναδικές εμπειρίες, καθώς είχε σκοράρει στο Champions League εναντίον της Arsenal στο Emirates, καθώς αγωνιζόταν στην πρωταθλήτρια Καζακστάν, Καϊρά Ταλμάτη, ο Βραζιάνος επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης. Την ώρα που βγαίνει, πάει να βγει στην επίθεση με τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης, όπου σε ρόλο δεκαριού κατεβάζει, είναι... περνάει τη γραμμή της έντρας και δίνει από τα δεξιά τώρα. Δίνει από τα δεξιά στον Κοτσίρα. Κοτσίρας, ο οποίος κρατάει, θα δώσει στον Μέντες. Μέντες τώρα από τα αριστερά. Δίνει στον Κετού. Κετού στο Μέντες. Μέντες κάνει μια σέντρα. Οι κόντρες. Απομακρύνεται όμως η μπάλα, αν μπορώ να δω καλά. Ήταν από τον Καϊμπουέ η απομάκρυνση. Καϊμπουέ, ο οποίος κρατάει την μπάλα και δίνει από τα αριστερά στον Νανού. Νανού, ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τον Μπαρθένας. Δεν καταφέρει την μπάλα και έχουμε τώρα τον Κουρμπέλη. Όχι, ο Μπουζούκης ήταν. Και έχουμε μια σέντρα από τον Κότσιρα από τα δεξιά. Μια κόντρα, δεύτερη κόντρα. Πήγε για το σούτο ο Ρικαρντίνιο. Περνάει από όλους η μπάλα και εν τέλει απομακρύνεται από τους παίκτες του Ηράκλειο και πάει να φύγει μπροστά τώρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης. και φεύγει μπροστά. Φεύγει μπροστά με τον Καϊμπουέ. Καϊμπουέ δίνει από τα αριστερά στον Μπαρθένας. Μπαρθένας κάνει μια σέντρα. Η κεφαλιά όμως είναι από παίκτη του Αστέρα Τρίπολης. Είναι από τον κεντρικό αμυντικό, από τον Μπόρσον, και είχαμε και ένα σουτ το οποίο έκανε ο Ηρακλής, και το σουτ το έκανε, αν μπορείς να το καλά.
1: Πες μας λεπτό που βρισκόμαστε, Νίκο.
0: Λοιπόν, ο αγώνας Αστέρα Τρίπολης Ηρακλής βρίσκεται στο 25 λεπτό, που συμπληρώσει από τα 25 λεπτά της αναμέτρησης.
1: Ωραία, και παραμένει το 0-1. Περιμένεις στη γραμμή, γιατί θα πάμε σε ένα διάλειμμα πολύ μικρό, περίπου 2 λεπτάκια, και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε ξανά μαζί σου.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε, είμαστε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με τον Σάγη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 6-98-45-21-8-21 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλησπέρα να πω στη φίλη μας την Βίκη. Καλησπέρα επίσης στο φίλο τον Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλαιο. Καλησπέρα και στην Γεωργία. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ σωστά στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε και πάλι στον Νίκο Κατσάτσου. Πριν όμως να σας πω, 72ο λεπτό, η Καλυθέα προηγείται της νίκης Βόλου για την Super League 2 με 2-1 και επιστροφή στον Νίκο Κατσάτσο. Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής. Κοντεύουμε στο ημίωρο. Έχουμε χάσει κάτι, Νίκο?
1: Το μόνο που είχαμε χάσει ήταν μια ευκαιρία στο 27ο λεπτό με κεφαλιά του Ρικαρδίνιο. Αποκρούει ο Αθανασιάδης και συνεχεία με δεύτερη προσπάθεια πιάνει την μπάλα στην αγκαλιά του. Οπότε είχαμε ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης. Ωστόσο δεν άλλαξε κάτι. Το 0-1 παραμένει στην Τρίπολη. Και έχουμε τώρα από τα δεξιά που να πάει να φύγει ο Γυραιός με τον Κάρλες Σόρια. Ωστόσο η μπάλα που μακρύνεται από τον Μέντες. Με τον Κάρλες Σόρια. Τώρα η μπάλα από τα δεξιά. Και γίνεται εκεί πέρα η λάθος πάσα από τον Καϊμπουέ. Και πάει να φύγει τώρα με τον Αστέρα Τρίπολης με τον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκης κατεβάζει πάρα πολύ ωραία. Και δίνει από τα δεξιά τώρα. Πήγε να γίνει η προσποίηση από τον, Ρόσκο. Ωστόσο δεν κατάφερε εκεί πέρα να βγάλει κάτι. Η κατοχή τώρα είναι για τον Ηρακλή προς το κέντρο του γηπέδου. Με τον Καϊμπουέ, τον Γάλλο μέσο, να δίνει από τα αριστερά την μπάλα, να τη δίνει στον Πίνα. Ο Πίνα τη δίνει στο Ρος. Και ο Ρος τη δίνει στον Βούρο. Πραξιτέλης Βούρος. Θα δώσει στον Κάρλε Σόρια που είναι από τα δεξιά του και τώρα ξανά ο Ρος. Ρος Καϊμπουέ, ξανά Ρος. Με τον Πίνα να δίνει από τα αριστερά τώρα. Στον Νανού και εν τέλει να κρατάει ξανά ο Πίνα. Ο οποίος στην πρώτη αγωνιστική σκοράρει και ένα πολύ όμορφο γκολ με την ΑΕΚ αλλά ακυρώθηκε. Για επιθετικό φάουλ. Την ώρα που έκλεψε την μπάλα, αν θυμόμαι καλά ήταν από τον Κοϊτά. Που την είχε κλέψει και κερδίσει το φάουλ. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία, συνεχίζουμε με τον Κετού να φεύγει από τα αριστερά. Κετού ο οποίος κρατάει πάρα πολύ ωραία, κάνει μια συρκτή σέντρα, κοντράρει μπάλα και έχουμε πλάγιο για τον Αστέρα Τρίπολης από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται η ομάδα της Αρκαδίας. Ο Γιώργος Αθανασιάδης δίνει τις απαραίτητες οδηγίες. Να πούμε ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός. Καθώς Βασίλης Χατζημανουήλ και Γιώργος Αθανασιάδης που είχαν περάσει και οι δύο αμφότεροι από την ΑΕΚ. Μάλιστα υπήρχε και στη σεζόν 2020-2021 που ήταν και οι δύο γραμμένοι στο ρόστερ του Δικεφάλου. Σήμερα βρίσκονται αντίπαλοι. Και μάλιστα ο Χατζη Εμμανουήλ έχει και μια εμφάνιση με την φανέλα της ΑΕΚ. Σεζόν 2021-2022 όμως, όταν είχε μπει αναγκαστικά στην αναμέτρηση ως βασικός εναντίον του Ατομίτου τον Φεβρουάριο του 2022, σε ένα παιχνίδι το οποίο κατάφερε να κρατήσει το 0, και μάλιστα να το δημιουργήσει. Και γίνεται πολύ ωραία, πολύ ωραίο passing game από τους παίκτες του Ατομίτου, εκεί όμως είναι ο Κάρλες από του Ατομίτου, του Αστέρα Τρίπολης, όπου έχουμε τον Κάρλε Σόρια σε ετοιμότητα. Και τώρα έχουμε τον Σίλβα. Σίλβα ο οποίος δίνει από το αριστερό στον Μέντες. Μέντες δίνει στον Γκονζάλες. Γκονζάλες τώρα δίνει στον Μπόρσον. Μπόρσον στον Σίλβα. Η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου με τον Γκονζάλες. Γκονζάλες τώρα βγάζει από τα δεξιά στον Κότσιρα. Κότσιρας ο οποίος επέστρεψε στον Αστέρα Τρίπολης. Θα δώσει την μπάλα πίσω στον Μπόρσον. Μπόρσον δίνει στον Κουρπέλη. Κουρπέλης κρατάει ακριβώς τη σέντρα. Κάνει πολύ ωραία βαθιά παγιά. Πήγε για δεύτερη παγιά ο Αστέρας με τον Μπουζούκι. Και φεύγει τώρα στην κόντρα επίθεση ο Ηρακλής. Και στην κόντρα επίθεση με τον Μπαρθένας. Μπαρθένας κρατάει. Κάνει μια σέντρα από τα αριστερά. Δεν προλαβαίνει κανέναν όμως. Πήγε να προλάβει εκεί πέρα ο Νίζε, ωστόσο δεν ήταν αρκετές οι δυνάμεις που βάλει στο τρέξιμο, καθώς πιο γρήγορο ήταν ο Μπόρσον στη φάση και απομάκρυνε. Την πάλι τώρα στον Γκονζάλες. Γκονζάλες, πολύ ωραία προσποίηση. Με τον Κάρλες Σόρια να παίρνει από τα δεξιά. Κάρλες Σόρια εναντίον του Κετού. Ο Κετού, ο οποίος καταφέρει να κόψει τον Κάρλες Σόρια στο 34ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής στο 0-1. Και έχουμε τώρα ξανά τον Αστέρα στην κατοχή, καθώς δεν είχε αποτέλεσμα το πλάγιο του Κάρλες Σόρια. Και έχουμε τον Μπόρσον. Μπόρσον δίνει από τα δεξιά στον Κότσιρα. Κότσιρας ανεβαίνει τη γραμμή της σέντρας και δίνει στον Μπουζούκι. Μπουζούκι, ο οποίος έχει κατέβει σε ρόλο αμυντικού χαφ για να βοηθήσει στην επίθεση της ομάδας της Αρκαδίας. Κουρμπέλης θα ξαναδώσει μπάλα στον Μπουζούκι. Μπουζούκης δίνει στον Κότσιρα. Κότσιρας πήγε να δώσει προς τον Ορόσκο. Κόβεται, δεν κερδίζει φάουλ.
0: Νίκο, θύμισε μας το λεπτό που βρισκόμαστε.
1: 35ο λεπτό, Αστέρας Τρίπολης, Ηράκλης 0-1 και πάνω να φύγει στην κοντρα επίθεση ο Ηράκλης. Ωστόσο υπάρχει διακοπή στον αγώνα.
0: Ωραία, θα εκμεταλλευτούμε.
1: Καθώς υπάρχει ένα φάουλ.
0: Θα εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή. Θα έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και μας διακόπτεις ανά πάσα στιγμή. Να πάμε εμείς τώρα να περάσουμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ με τον Μάριο Μαντσάλκο που είναι στην παρέα μας. Μάρια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σάγκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι, φίλε? Καλή εβδομάδα κιόλας.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε, ναι, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, είναι εβδομάδα.
2: Εδώ, παρακολουθώ. Να ξέρεις.
0: Λίγο, μια ματιά. Λίγο, ναι. Να πούμε στους φίλους ότι είμαστε στο 78ο λεπτό, είναι στο 2-1. Παραμένει Καλυθέα, προηγείται της νίκης Βόλου με 2-1. Και να θυμίσω τελικό Μαρκό Παντσερεκός 1-0. Λοιπόν, είναι εβδομάδα Champions League. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, είναι εβδομάδα Champions League. Αύριο η ΑΕΚ 8 παρατέταρτο υποδέχεται τη ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σήμερα ολοκλήρωσε την προπόνησή της χωρίς το Θωμά Στακώσια. Δεν βγήκε στο 15 λεπτό ανοιχτής προπόνησης που είναι ανοιχτή για τους εκπροσώπους του τύπου. Η απουσία του γεννά ερωτηματικά. Μένει να δούμε αν στην πορεία υπάρξει κάποια σχετική ενημέρωση από την ΠΑΕ και αν η συμμετοχή του αυριανό παιχνίδι είναι τελικά αμφίβολη, αν δηλαδή θα παίξει ή όχι. Αν δεν παίξει, τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια.
0: Το λόγο δεν τον έχετε μάθει από τη
2: μοίρα? Το λόγο όχι, δεν τον έχουμε μάθει τουλάχιστον για την ώρα. Να πούμε ότι ήταν μια προπόνηση. Στις αρχές της προπόνησης πάντα οι παίκτες είναι χαλαροί, κάνουν και τις πλάκες τους. Μία από αυτές υπάρχει μια εικόνα, μια χαρακτηριστική εικόνα που ο Γιώβιτς έχει πιάσει ένα από τα μπέκ και προσπαθεί να βρέξει τους συμπαίκτες του. Καλό είναι αυτό γιατί γίνεται φεύγει το άγχος. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ, η τελευταία συμμετοχή της ΑΕΚ στη Champions League ήταν το 2006.
0: Ναι, μιλάμε για 20 χρόνια πίσω, φίλε.
2: 20 χρόνια πίσω, μιλάμε, τότε είχε κερδίσει τη Μίλαν το 1-0, για όσους θυμούνται, με το φύγε Λίμπρε, τον γκολ του Σέζαρ, σε έναν όμιλο Μίλαν Λίλ Άντερλεχτ, τον Τιάγκη είχε καταφέρει να μαζέψει 8 βαθμούς. Υπήρξε μια συνέντευξη τύπου πριν την προπόνηση με τον Μάρκο Νίκολιτς να τονίζει μεταξύ άλλων ότι έχουμε ομάδα να παίξει παραπάνω από 8 παιχνίδια. Αναφέρθηκε στο παιχνίδι, ότι δεν θα αλλάξουμε την τακτική, το στυλ ή το μοντέλο παιχνιδιού μας. Σε κάποιον βαθμό αυτό εξαρτάται από το δικό μας ρυθμό και πρέπει να έχουμε το δικό μας στυλ. Αν προσαρμόζεσαι συνέχεια στον αντίπαλο, τότε εσύ τι είσαι. Και είναι λογικό. Σχολίασε και την επιστροφή του Λιούμπισης, ότι ήταν σημαντικό κομμάτι της ομάδας πέρυσι. Υπήρχε ένα κομμάτι της σεζόν που βοήθησε πολύ.
0: Ναι, και έρχεται ως αντίπαλος τώρα.
2: Ακριβώς, και πλέον έρχεται ως αντίπαλος, παρόλο που είναι δανεικός από την ΑΕΚ στην ΛΑΣΚ. Θυμίζω 500.000 ευρώ το ενίκιο και 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι η οψιόν. Δεν είναι υποχρεωτική. Αν δηλαδή δεν θέλει να τον κρατήσει η ΛΑΣΚ, δεν πληρώνει την οψιόν και ο Λιούμπισης γυρίζει στην ΑΕΚ, όπως επιστρέφει, όπως όλα δείχνουν, και ο Ντέρεκ Κουτέσα, διότι οι συζητήσεις με τη Σερβέτ κατέληξαν σε ναυάγιο. Οι άνθρωποι της Σερβέτ έκαναν λόγο για ιατρικό πρόβλημα. Βέβαια ζητούσαν να πληρώσουν και λιγότερα χρήματα από αυτά που τους πρότεινε. Τώρα όταν έχει κάποιος ιατρικό πρόβλημα και λες ότι θέλω να δώσω λιγότερα χρήματα για να τον αποκτήσω, είναι λίγο ξύμορο. Παίζουν μπουνιές αυτές οι δύο δηλώσεις, κακά τα ψέματα. Όπως όλα δείχνουν, λοιπόν, ο Κουτέσα θα επιστρέψει στην ΑΕΚ. Το είχε προαναγγείλει και ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το παιχνίδι με τον Άρη, ότι μας είχε δώσει μια ιδέα στη συνέντευξη τύπου, ότι έρχεται ο Κουτέσα, επιστρέφει. Από τους ποδοσφαιριστές στη σημερινή συνέντευξη τύπου μίλησε ο Μπαράμπας Βάργκα για το αυριανό παιχνίδι. Έκανε λόγο ότι...
0: Μαρία, έχεις κοντά κάποιο ηχείο, κάτι, μιλάς από Bluetooth, γιατί κάνει ένα θόρυβο λίγο, είναι λίγο ενοχλητικό για τους φίλους.
2: Όχι, τίποτα. Α, όχι.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα είναι καλύτερα, μήπως να μετακινηθώ, δεν ξέρω. Ότι είμαι σε καλή φόρμα, είπε ο Βάργκα. Ότι το χαμένο πέναλτι στο τελικό του Super Cup με τον Όφη μου έδωσε κίνητρο. Και ότι είναι ανυπόμονος, όπως και οι συμπαίκτες του, και χαίρονται που μπήκαν στη League Phase. Θυμίζω, η είσοδος της ΑΕΚ στη League Phase της έφερε εγγυημένα τα πρώτα χρήματα, που είναι 23.256.900 ευρώ. Και κάθε νίκη, θυμίζω, στη League Phase δίνει 2.100.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ. Αυτό το λέω γιατί η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία, έχει τη δυνατότητα, αν όχι σε όλα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο σε όλα τα παιχνίδια να πάρει νίκες, καταλαβαίνεις ότι η αντίπαλη δεν είναι επεξεγέλασε, σε κάποια από αυτά να πάρει νίκες και να κάνει μια καλή πορεία. Τώρα,
0: αυτό είναι το ζητούμενο για την ΑΕΚ, δεν το
2: συζητάμε. Ναι, το που μπορεί να προχωρήσουμε την καλή πορεία θα το δούμε στην εξέλιξη των αγώνων αυτών.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δώσ' μου λίγα δευτερόλεπτα να πάμε και στα αγωνιστικά, να πάμε λίγο στον Νίκο Κατσάτσο να μας ενημερώσει για την πορεία του παιχνιδιού και να επιστρέψουμε και πάλι στον Μάριο Ματσάκο. Νίκο.
1: Βρισκόμαστε στο 40 λεπτό, Αστέρας Τρίπολης Ηράκλης, το 0-1 παραμένει, την ώρα που έχουμε μια διακοπή, καθώς φαίνεται να είναι κάτω σε ένα αγωνιστικό χώρο και του και πιάνει την αριστερή του γάπου και πιάνει το αριστερό του πόδι, αν είναι ο και του. Δεν ήταν καλά ποιος ήταν, αλλά έχουμε παίκτη κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Και αν μπορώ να δω καλά, αυτός που είναι, ποιος ήταν ο Σίλβα.
0: Με την ευκαιρία της διακοπής θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα, Νίκο. Να πάμε να επιστρέψουμε στον Μάριο Μαντσάρκο. Μάριε.
2: Έλα, Σάκη μου.
0: Λοιπόν, να πάμε και στα αγωνιστικά. Δηλαδή.
2: Ναι, στα αγωνιστικά, από ό,τι βλέπω, από ό,τι μαθαίνω, δεν θα προχωρήσει σε πάρα πολλές αλλαγές ο Μάρκο Νίκολιτς. Δηλαδή, 1-2 θα είναι οι αλλαγές.
0: Πάντως η ψυχολογία υπάρχει από το...
2: Υπάρχει βέβαια και το ερωτηματικό με το 400, αν θα μπορέσει να αγωνιστεί ή όχι. Αν δεν μπορέσει, είπαμε τη θέση που θα πάρει ο Μπρινιόλι.
0: Μπρινιόλι, ναι.
2: Η τετράδα της άμυνας θα είναι Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπήλιος. Στα χαφ ο Μαρίνο είναι ο σίγουρος, ψάχνουμε τον παρτενέρ του, αν δηλαδή θα είναι ο Βιτάλης, ο Κάιρινεν ή ο Αριάγκα. Δεξιά ο Μάγερ, αριστερά όπως όλα δείχνουν ο Κοϊτά και στην κορυφή της επίθεσης Βάργκα Γιώβιτς.
0: Με την ψυχολογία...
2: Δηλαδή είναι 2 με 3 θέσεις που είναι ακόμα αμφίβολες.
0: Η ΑΕΚ πάει στο μάτς αυτό με την πολύ καλή ψυχολογία, ύστερα από την νίκη απέναντι στον Άριο με το ευρύ σκορ, έτσι.
2: Ναι, πάει με μια πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Πέτυχε 5 γκολ κόντρα στον Άρη, θα μπορούσε το σκορ να ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ο Άρης μετά το 2-0 παραδόθηκε, θα μπορούσε να είχε μαζέψει κάπως την ομάδα του Μιχάλης Γρηγορίου. Είχε δώσει και κατοχή της μπάλας, είχε αφήσει και την μπάλα στον Άρη η ΑΕΚ, αλλά ο Άρης δεν ήξερε τι να την κάνει.
0: Ναι, είχε και πολλά αμυντικά προβλήματα ο Άρης.
2: Ναι, είχε στο κέντρο την αφήσια του Φαπιάνο, ο Γένσεν αναγκαστικά έπαιζε στόπερ μαζί με τον Μπόσκο Σούταλο.
0: Και όταν έχεις απέναντί σου Βάργκας και Γιώβιτς, ρε φίλε, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τι, αυτός που ξεχώρισε όμως ήταν ο Μάγκερ. Δηλαδή, δίκαια αναδείχθηκε MVP, είχε έναν ελεύθερο ρόλο στον αγώνα, από δεξιά που ξεκίνησε, μεταφέρθηκε αριστερά, πήγαινε στο κέντρο, έκανε πραγματικά ό,τι ήθελε. Είχε αυτή την εντολή από τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει το ελεύθερο και νομίζω ότι οι δύο ασίστ του το δείχνουν, όλη η παρουσία του, αλλά πάνω απ' όλα το γεγονός ότι έκανε όλο τον κόσμο της ΑΕΚ που ήταν στο γήπεδο να σηκωθεί όρθιος και να το χειροκροτήσει.
0: Από κόσμο φαντάζομαι θα είναι γεμάτο γήπεδο, έτσι.
2: Από κόσμο αύριο θα είναι κατάμεστη η Αγία Σοφιά στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Χρειάζεται προσοχή. Η ΛΑΣΚ δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Έχει έναν ποδοσφαιριστή που λέγεται Λάγκ, 24 ετών. Έχει 9 γκολ σε 9 παιχνίδια. Από ό,τι έμαθα, μεσοεπιθετικά είναι αρκετά γρήγορη και η Μπουκ την περίμεναν να αποκλειστεί από τη Celtic και την είχαν ως φιναλίστ του Europa League. Δεν ξέρω αν παίζει και αυτό ρόλο.
0: Εντάξει, όλα στο γήπεδο κρίνονται μάλλον.
2: Όλα στο γήπεδο κρίνονται. Όμως ο Μάρκο Νίκολιτς με τους συνεργάτες του την έχει μελετήσει την αυστριακή ομάδα. Φαντάζομαι θα δούμε κάποια πράγματα στο γήπεδο. Και στόχος της ΑΕΚ είναι να ξεκινήσει με το δεξί, δηλαδή με νίκη. Αν ξεκινήσει με νίκη η ΑΕΚ, παίρνει και ψυχολογία και θυμίζω το επόμενο παιχνίδι της Ένωσης στο Champions League είναι 14 Οκτώβρη με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge. Άρα λοιπόν και εκεί μπορεί να πάρει κάτι. Βέβαια υπάρχουν αγώνες μπροστά μας.
0: Μάλιστα, να θυμίσω ότι η επιστροφή της ΑΕΚ στα Αστέρια είναι αύριο στις 8 παρατέταρτο, σωστά?
2: Ακριβώς, 8 παρατέταρτο, ναι.
0: Εκεί θα είναι και ο Μάριος Μαντσάνκος, φαντάζομαι.
2: Όχι.
0: Δεν θα είναι.
2: Και δεν μπορώ λόγω υποχρεώσεων, δεν μπορώ να είμαι.
0: Θα είσαι όμως με την ψυχή σου εκεί.
2: Σίγουρα, ψυχή, καρδιά, μυαλό, αλλά εκεί θα είναι.
0: Το σώμα δεν θα είναι.
2: Το σώμα δεν θα είναι, ναι.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε και επίσης και ένα φίλο που ρωτάει εκτός της ευρωπαϊκής λίστας. Είναι Γεωργίευ, Καλοσκάμης, Αλεξίου και Κουτέσα, βέβαια.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
2: να πω ότι νωρίτερα 12 η ώρα αύριο το παιχνίδι της ΑΕΚ 19 με την αντίστοιχη της ΛΑΣΚ στο Σεραφείο για την πρώτη αγωνιστική της League Face έχουν τεθεί στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Όποιος θέλει, τα απλά εισιτήρια είναι 5 ευρώ, τα VIP είναι 15 ευρώ. Καλό θα είναι να βοηθήσουμε και αυτά τα παιδιά να τα στηρίξουμε.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Μαρία.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάριος Μαντσάνκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Επιστροφή και πάλι, πάμε Τρίπολη, πάμε στον Νίκο Κατσάτσο. Τι έχουμε χάσει, Νίκο?
3: Τι έχουμε χάσει? Να σκεφτώ, τίποτα απολύτως. Δεν έχει γίνει κάποια σημαντική φάση. Είχαμε μείνει στη διακοπή που ο παίκτης ήταν κάτω εν τέλει, ήταν ο Κετού, αλλά δεν έχει κάτι σοβαρό. Και προηγουμένως υπήρχαν διαμαρτυρίες για ένα φάουλ που υποτίθεται έκανε ο Κάρλε Σόρια, αλλά στην πραγματικότητα αν κάποιος δει το replay θα δει ότι ο Κάρλε Σόρια είναι αθώος στην συγκεκριμένη φάση. Έχουμε κόρνερ τώρα από τα δεξιά όπως επιτίθεται του Ηρακλή και έχουμε επιθετικό φάουλ το οποίο κερδίζει η ομάδα του Αστέρα, το οποίο έκανε ο Πίνας στον Κουρμπέλη. Το 1-21 με το άλλο 21 μέσα στη μεγάλη περιοχή του Χατζη Μανουήλ.
0: Νίκο, σε χάσαμε. Είσαι εδώ?
3: Σάκη.
0: Εδώ είσαι. Σε ακούμε. Χάθηκες για λίγο.
3: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο... Έχουμε συμπληρώσει, έχουμε περάσει το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Το 0-1 παραμένει για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με τον Μπόρσον να κάνει μια βαθιά παγιά, θέλει να βρει τον Ρικαρντίνιο. Και έχουμε κόρνερ από τα δεξιά, πως επίσης καθώς η μπάλα πρόλαβε να κοντράρει στον Πίνα. Ο Πένια είναι τον οφέλακος του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει μωρέ, ένα φωνή εν αλλάζει.
3: Εντάξει, τώρα στα ισπανικά από το φωνή εν είναι... Ναι, το φωνή εν, όχι, έχεις δίκιο, ναι, φωνή εν είναι. Τι Πένια, τι Πίνα.
0: Το θέμα είναι να μην σε πιάσει καμιά πίνα τώρα εκεί που μεταδίδεις, αυτό είναι το θέμα.
3: Εντάξει, μπορεί όμως ο Πένια να πεινά.
0: Σωστό.
3: Είδες.
0: Καλά το πας.
3: Λοιπόν, τώρα... Όσον αφορά την φάση την οποία είχαμε, έχει γίνει μια σέντρα από τα αριστερά. Μια κεφαλιά η οποία έγινε από τους παίκτες του Τρομήτου και συγκεκριμένα από το Αστέρα Τρίπολης και συγκεκριμένα από τον Αμόρεστο Καλά, ήταν κεφαλιά από τον Κουρμπέλη. Ωστόσο καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-1, με τον Ηρακλή να είναι πιο αποτελεσματικός, αλλά τον Αστέρα να έχει βγει σε περισσότερες επιθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η φάση κλειδί ήταν το γκολ το οποίο πέτυχε ο Μπαρθένας στο 10ο λεπτό για να δώσει προπάθεια στον Γυραιό. Αυτό τα ολίγα.
0: Ωραία. Θα τα πούμε και πάλι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Νίκος Κατσάτσος, τον ευχαριστούμε που ήταν μαζί μας στο πρώτο ημίχρονο του ματς Αστέρα Τρίπολης Ηρακλής. Θυμίζω, ημίχρονο 0-1 εκεί στην Τρίπολη. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, Καλυθέα νίκη Βόλου, παραμένει το 2-1 για τη Super League 2.

να πούμε πολύ καλή πρεμιέρα με το δεξί, θα έλεγα, για την ομάδα της Μαρκό στη Super League 2. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου ξεκίνησε με τον πλέον θετικό τρόπο τις φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με σκορ 1-0 του Πανσεραϊκού στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, σε ένα έτσι αρκετά ισορροπημένο, θα έλεγα, παιχνίδι, δίχως πολλές μεγάλες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Το γκολ, να σας πω, που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Ελ Αραμπί στο 48 λεπτό με εκτέλεση πέναλτι μετά από μαρκάρισμα του Παντελάκη πάνω στον Σεμπά. Πάμε και λίγο στο μπάσκετ. Μετά από 5 χρόνια παρουσίας στον Παναθηναϊκό, ο Μάριος Γκριγόνης αποχώρησε φέτος το καλοκαίρι, επέστρεψε στη χώρα του και στις Ζάλγκυρες για την τρίτη θητεία της καριέρας του στον σύλλογο του Κάουνας. Μιλώντας στο επίσημο site της Ζάλγκυρες, λοιπόν, ο Μάριος Γκριγόνης μίλησε για αρκετά θέματα, πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και για το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τις σχέσεις που είχε με τον Αταμάν. Για το καλοκαίρι του 2024, όταν τότε έκτισε μια πολύ δυνατή ομάδα ο Παναθηναϊκός, είπε πως μου είχαν πει και εμένα ότι ήμουν ελεύθερος να φύγω, αλλά είχα συμβόλαιο. Οπότε είπα: κάντε ό,τι θέλετε. Αργότερα μου είπαν ξανά ότι ήμουν ελεύθερος να φύγω και επέστρεψα ξανά. Υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί στην αρχή της σεζόν. Θυμάμαι ότι ήταν εκτός ο Μίτογλου, ο Παπαπέτρου και ο Ερνάν Γκόμεθ. Έτσι κατέληξε να παίζω 35 λεπτά ανά αγώνα. Έτσι γίνονται αυτά στον αθλητισμό. Βάζεις τα πρώτα σου σουτ και όλοι σου λένε πόσο καλός είσαι. Μετά συνεχίζεις να παίζεις. Στη συνέχεια ήρθε ο Ναν και μας ανέβασε σε άλλο επίπεδο. Έτσι δέσαμε ως ομάδα χωρίς κανόνες, χωρίς τίποτα. Απλώς έτσι βγήκε. Θυμάμαι όταν πήγαμε στο Final Four και ήμασταν πεπισμένοι ότι θα το κερδίζαμε. Ακόμα και όταν βρεθήκαμε πίσω με 15 πόντους απέναντι στη Ρεάλ στον τελικό, όλοι ήταν σίγουροι ότι θα νικήσουμε. Γι' αυτό λέω πως εξαιτίας εκείνης της στιγμής δεν μετανιώνεις που τραυματίστηκες ή που δεν έπαιζες. Τα αναπληρώνει όλα. Τον ρώτησαν για τις σχέσεις που είχε με τον Αταμάν, είπε πως θα ήθελα να μου βρείτε έστω έναν παίκτη που να έχει σχέση μαζί του. Αποστασιοποιείται πλήρως από τους παίκτες. Αυτή είναι η θέση που επιλέγει να κρατά. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Παράπονο και για τον τραυματισμό του, γιατί είπε ότι ήταν χάος, κανείς δεν οργάνωσε σωστά την αποκατάστασή μου, οπότε έπρεπε να συνεχίσω να ταξιδεύω μόνος μου στη Γερμανία. Πριν από την επέμβασή μου, ουσιαστικά παράλυτος, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και δεν μπορούσα να πετάξω για τη Γερμανία. Έπρεπε να χειρουργηθώ εκεί. Μετά υπήρξαν διαφωνίες, ο δικός μου γιατρός έλεγε το ένα, ο γιατρός ομάδας κάτι άλλο. Ο τραυματισμός επιδεινώθηκε ξανά. Μέχρι τότε μπορούσα να ταξιδέψω αεροπορικό στη Γερμανία και πέρασα εξ ολοκλήρου το καλοκαίρι εκεί. Σίγουρα έχω καλή σχέση με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας αλλά και τον ιδιοκτήτη. Είχα μια διαφωνία με τον γιατρό για... Μίλησε και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και από ό,τι διαβάζω, πολλά παράπονα για τον Αταμάν. Λέει να μιλήσω με ποιον. Όχι, λέει, γιατί τον ρώτησαν που είχε περιορισμένο χρόνο πέρσι. Και αν μίλησε με κάποιον, δεν λειτουργούν, λέει, τα πράγματα με τον Αταμάν. Είσαι εκεί και απλώς σκέφτεσαι ότι θα βοηθήσει την προπόνηση, θα βοηθήσει στο πρωτάθλημα. Όταν σε χρειαστούν, θα σε καλέσουν. Υπήρχαν και φορές, λέει, που οδηγούσες προς το σπίτι μετά την προπόνηση και δεχόσουν ένα τηλεφώνημα. Έλα στο αεροδρόμιο, πρέπει να πετάξει το παιχνίδι. Ή πήγαινε στα αποδυτήρια 25 λεπτά πριν από ένα μάτς και έφερε αντιστολή και σου έλεγαν ότι σε χρειάζεται. Υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις. Λέει, δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι παρόμοιο με το Ζέλικο. Υπήρχαν πολλά οργανωτικά ζητήματα τέτοιου είδους. Αυτά στις δηλώσεις που έκανε ο πλέον πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμαλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσε της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 7, φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Επιστρέψαμε, Sports On Air Live, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με τον Σάγη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. 6-98-45-21-8-21 με απλή χρέωση μηνύματος ο δεύτερος τρόπος.

0: Λοιπόν, ημίχρονο στο Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, είναι στο 0-1. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ, γιατί έχει θεματάκια για τον μπάσκετ. Πάμε Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία, πώς πάτε?
0: Με υγεία πάνω απ' όλα. Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Τελικά έγινε με τον World Cup αυτό που έλεγες ότι πρέπει να γίνει.
1: Καλά, εντάξει. Είπαμε, η δημοσιογραφία είναι, απαιτεί μια σοβαρότητα. Η σοβαρότητα απαιτεί να σκέφτεσαι.
0: Σκέψη απαιτεί να έχεις μυαλό να σκεφτείς.
1: Ναι, και απαιτεί να μην έχεις και δημόσια σχέση, να περιμένεις να σου πούν το ρεπορτάζ. Πολλά πράγματα με ρωτάνε πολλοί, μου λένε, το έχω πει κιόλας, γιατί θα μπορούσα να κάνω τον καμπόσο και να λέω, τα μαθαίνω όλα. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν μαθαίνω τίποτα από κανέναν, γιατί πολλές φορές δεν πιστεύω και αυτά που μου λένε. Γιατί οι περισσότερες ομάδες
0: Μπράβο, αυτά που θέλουν να βγουν προς τα έξω και όπως τα θέλουν.
1: Ακριβώς. Εντάξει, έχω κάποιους σοβαρούς ανθρώπους που θα μου πούνε κάποια πράγματα, έτσι, αλλά κυρίως πρέπει να κολλάς το παζλ μόνο σου. Λοιπόν, για το WOCAP είχαμε πει ότι αν το δικαστήριο δεν μπορεί να δικαιώσει το WOCAP. Πιθανώς 95-5, μην μπορεί 98-2. Άρα λοιπόν θα είχαμε μια περίπτωση όπου το δικαστήριο θα έβγαζε απόφαση. Θα είχαμε την εκδίκαση 20 Σεπτέμβρη, απόφαση Οκτώβρη, δεν ξέρω μετά με τις καθυστερήσεις, με ΕΦΕΣ κλπ. Κοινώς θα είχα δει μισή χρονιά. Το Ντουμπάι είχα πει ότι δεν έχει πάρει παίκτη. Δηλαδή έχει μόνο τον Ράιτ, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχει ένας Κόντιτς που δεν παίζει ποτέ.
0: Άρα περίμενε τον WOCAP.
1: Ναι, άρα θα πήγαινε με ένα playmaker στην αρχή της σεζόν. Μια ομάδα που είχε επενδύσει τόσα εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια μπάτζετ περίπου, και θα πήγαινε με ένα playmaker. Όχι. Ο WOCAP θα έπαιρνε το ρίσκο να μείνει μια σεζόν έξω και να περιμένει 35 μετά τι. Υπάρχει τον Ολυμπιακό, δεν είναι στον Ολυμπιακό και να δικαινόταν ο Ολυμπιακός, δεν άπησε ποτέ. Αφού έχει χάσει κάθε επαφή στην ουσία, λοιπόν, με την περιφορά του. Άρα λοιπόν, ποια ήταν η μόνη λύση? Ο Ολυμπιακός να πει, να το πάει πατριωτικά, σου παρκάρω το δελτίο γιατί δεν μου φέρθηκες καλά. Δεν υπάρχουν στην εποχή αυτά. Είναι όλα marketing και είναι business και είναι και τα ταμεία σου. Άρα λοιπόν, ο Ολυμπιακός τι είπε στον παίχτη, διανύμησε ότι. Δεν σου κρατάμε κακία, αλλά αφού να φέρει τα λεφτά για να φύγει. Και είχα πει ότι πρέπει να φέρει 2,5 με 3 εκατομμύρια. Τώρα, το αν έβαλε ο WOCAP λεφτά από την τσέπη του, εάν ανέβασε το Ντουμπάι την προσφορά γιατί θα έμενε με ένα playmaker, δεν το ξέρω. Από το 1,5 εκατομμύρια που δίνει. Όπως και να έχει, εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο και τα δύο μαζί. Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός είναι απόλυτα κερδισμένος γιατί πήρε 2,5 εκατομμύρια από ένα παίκτη ο οποίος θα πλήρωνε κανονικά για να παίξει. Ο WOCAP πλήρωσε λάθος την περιφορά του. Ο Ολυμπιακός είναι κερδισμένος γιατί ο WOCAP θα ήταν τρίτος playmaker. Άρα λοιπόν το κέρδος αγωνιστικά ήταν ελάχιστο και γλιτώνει και το κασέ του και δίνει και βάζει και 2,5 εκατομμύρια στο ταμείο του για να τα ρίξει στη μεταγραφή. Όχι στο θέμα, αλλά θα τα ρίξει στη μεταγραφή για το 34 που ψάχνει από το NBA και είναι κερδισμένος οικονομικά. Αγωνιστικά. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα κερδισμένος γιατί είχα πει εδώ και χρόνια το WOCAP δεν είναι για το επίπεδο. Αυτό είναι ρολίστας, δεν μπορεί να παίζει με βασικό το WOCAP που είναι να διεκδικήσει Ευρωλίγκα. Πόσο μάστρο 4 και με κακή άμυνα πλέον και με βγάζοντες και τραυματισμούς. Και μετά από όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχοντας πάρει δύο παιχταράδες στη θέση 1, το Μοντέρο και το Μακιντάιρ, ο WOCAP θα παίζει 10 λεπτάκια, 12 λεπτάκια. Και έχει και τον Τζόζεφ. Οπότε εγώ είχα πει θα κάνω τον Τζόζεφ και τον WOCAP. Δηλαδή εγώ θα τον διώξω τον WOCAP. Απλά τον ελληνικό διαμαρτύρο το οποίο όμως. Εντάξει, δεν παίζει και τόσο ρόλο τελικά και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός γι' αυτό τον ήθελε, αλλά από τη στιγμή που ο WOCAP άλλαξε στάση απέναντι στον Ολυμπιακό, ήταν θέμα μετά, είχε τελειώσει που λέμε το σκηνικό. Ο WOCAP για μένα είναι κερδισμένος στον Ολυμπιακό, γιατί ήρθε σαν ένας ρολίστας και ρολίστας θα ήταν σε οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα και αναδείχθηκε βασικός εδώ, επειδή είχε και την ατυχία ο Ολυμπιακός με τον Έβας. Οπότε νομίζω πιο πολλά έχει κερδίσει από τον Ολυμπιακό. Ο WOCAP ο οποίος στο κασέ του ανέβηκε παρά ο Ολυμπιακός από το WOCAP. Στην δικιά μου άποψη ανέκαθεν, δεν τη λέω τώρα, έτσι, τη λέω χρόνια αυτή. Λοιπόν, και μας καταδείχνουμε στο Παρτσόκ. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός λοιπόν δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχοντας τον Τζόζεφ που ζήτηκε πολύ ανανομένος και ο Λεξάτος και πιο καλός επιθετικά από τον WOCAP. Ο WOCAP πιστεύω ότι αγωνιστικά και από WOCAP είναι η σωστή κατάληξη. Ο Ολυμπιακός θα παίξει 10-12 λεπτά, στον Τουμπέ θα παίξει 18-20 λεπτά. Θα μοιράζει τον χρόνο με τον Ράιτ, αλλά λοιπόν κερδισμένος βγαίνει και οικονομικά, θεωρητικά οικονομικά όμως, γιατί είχαμε αναλύσει το κασέ του WOCAP, τα 3 εκατομμύρια που του είχαν πει το Ντουμπάι δεν είναι καθαρά, και είχαμε αναλύσει το πώς και μην κουράζουμε τον κόσμο. Ο WOCAP στην ουσία καθαρά θα έπρεπε να γίνει στο 1.700, τώρα αν έβαλε και λεφτά από την τσέπη αναγκαστικά, θα πάει γύρω στο 1.200-1.300, αυτό πιστεύω θα είναι το κασέ που θα πάρει τελικά καθαρά.
0: Και θα παίξει κιόλας.
1: Ναι, στην ουσία θα πάρει λεφτά του Ολυμπιακού, δεν στην ουσία, άρα έκανε όλη τη φασαρία χωρίς λόγο. Είναι αυτό που λέμε όταν έχεις λάθος συμβούλους. κάνεις και λάθη.
0: Και την πατάς.
1: Εν πάση περιπτώσει, έληξε το θέμα, όλοι χαρούμενοι και τελείωσε η ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Τέρμα ιστορία που λέει ο Τρέμος.
0: Ακριβώς.
1: Τα έχουν βάλει μαζί του τώρα γιατί κάποιοι γιατί θα κάνει συναυλία λέει και θα φαίνεται πάνω η πίστα είναι πάνω στο. Θα είναι το άγαμα σε ελευθερία. Το άγαμα του Μέγα Μεσάβου μπροστά. Δεν καταλάβω διαφήμιση. Καλό ένα.
0: Ναι, πού είναι το κακό δηλαδή.
1: Δηλαδή δεν είναι τιμητικό να τραγουδάει ένα από του κορυφαίου που κορυφαίο είναι Έλληνε αγωγητή τη τελευταία 20η να τραγουδάει και να, σε μια συναυλία που θα τη δει όλο ο κόσμο. Με 100.000 κόσμο πιστεύω και να είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Διαφήμιση για τη χώρα είναι. Δεν είναι καλύτερο, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι, δεν.
1: Για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς. Ναι. Και ήθελα ένα σχόλιο για το. Δεν ξέρω αν διάβασε τις δηλώσεις του Γκριγκόνης που μίλησε για οργανωμένο χάος στον Παναθηναϊκό και είπε ότι βρείτε με έναν παίκτη λέει, που να είχε σχέσεις με τον Αταμάν. Δηλαδή ήταν, έριξε ευθείες βολές στον Αταμάν, δεν έχει καμία σχέση με τους παίκτες. Πράγματα που έλεγες και εσύ, αν θυμάσαι.
1: Ναι, γνωστά, δεν γνωστά.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Εγώ δεν περιμένω κανένα να με τα βεβαιώσει, τα ξέρω αυτά πάντα. Γι' αυτό είμαι καλός σε κάποια πράγματα. Απλά εγώ, ο καλός δημοσιογράφος, να πούμε ότι μιλάει με ανθρώπους πολλούς, αλλά δεν πρέπει να αποκαλύπτει πράγματα τα οποία δεν πρέπει, για να μπορεί να λαμβάνει τις πληροφορίες και αυτό σημαίνει να έχεις και κάποιες πηγές στις οποίες πρέπει να τις σέβεσαι. Από εκεί πέρα μπορεί να χρησιμοποιήσεις όμως τις πληροφορίες τις οποίες έχεις. Με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εκθέσει κανένα και να βγάλει το κεντρικό νόημα. Το κεντρικό νόημα λοιπόν ήταν ότι ο Άταμαν δεν είχε καλές σχέσεις με τους παίκτες του, είχε χάσει τα αποδυτήρια. Αυτό που λέγαμε. Το με ποιο τσακώθηκε, με ποιο δεν τσακώθηκε, δεν είχε καμία σημασία.
0: Καλά, ναι, δεν βγαίνει.
1: Το νόημα έχει σημασία, το είχαμε πει. Οπότε δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη τα όσα είπε ο Γκριγκόνης για τον Άταμαν. Τώρα, αγωνιστικά να πούμε ότι μια σκηνή Παναθηναϊκό. Ότι δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο που Παναθηναϊκός χωρίς Ναμ και χωρίς
0: Ντέιβις. Στην προετοιμασία του.
1: Στην προετοιμασία και χωρίς τον Καβόπλο για τώρα. Εντάξει, δεν θα πάρει παίκτη, το έχουμε ξαναπεί. Ετοιμάζεται στην ουσία και το Super Cup της Ελλάδος άρχισε 10 μέρες περίπου 15. Ο Ολυμπιακός έχει το τουρνουά της Κύπρου. Ο Παναθηναϊκός έχει το τουρνουά του Παύλος Γιαννακόπουλος. Αύριο περιμένουμε την οριστική εξέλιξη για το θέμα τι θα γίνει. Με το Super Cup της Ευρωλίγας στο Αμπουντάμπι, αν θα
0: και
1: γίνει.
0: Και απαντάς
1: στο
0: φίλο το Σωτήρη, το συνονόματό σου που ρωτάει αν θα έχουμε Super Cup.
1: Ναι, αύριο θα ξέρουμε. Η εκτίμησή μου είναι ότι μάλλον πάμε προς όχι, νομίζω.
0: Για να δούμε.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, αγωνιστικά ο Ολυμπιακός θα έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με τον Ολυθρό Αστέρα 87-77 στο τουρνουά του δυνατού αυτού του Ευρωλίγας στην Κρήτη. Ένα μάτσο το οποίο ο Ολυμπιακός ήταν και στο σύν 23, έκανε καταπληκτική εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός γενικά στο διήμερο. Με Φενέρ και με Ερυθρό Αστέρα παίζοντας χωρίς τον Βεζέκοφ στα δύο παιχνίδια έδειξε πάρα πολύ καλός και σε μεγάλο βαθμό ετοιμότητα. Στα 12 κλεψίματα που ήταν εντυπωσιακά για την εποχή αυτή, όπως και το γεγονός ότι προσαρμόστηκαν άμεσα παίκτες όπως ο Μοντέρο, ο οποίος είχε 12 πόντους, χωρίς να το καταλάβει κανείς. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός είχε αρκετά και έντεξε τον Τζόζεφ που είδαμε ότι καλύπτει το κοινό του Γόκαπ. Είχε τον Νετζίμπολ που δείχνει θα πάρει τη θέση του Λαρετζάκη, που πάει στην άκρη, θα ανακοινωθεί σύντομα. Ο Νατζίμπολ, ο οποίος ήταν πολύ καλός στο κομμάτι της άμυνας, αλλά το πιο μεγάλο και στον Ολυμπιακό ήταν ότι σκοράρισε πολλούς πόντους, ενώ έλειπε ο Βεζέκοφ. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρασυρθεί από αυτό και να μην πάρει το τεσάρι, γιατί ο Ολυμπιακός χωρίς και τον Παπα-Νικολάου αναγκάστηκε να πάει σε σχήματα ανάγκης στο 3-4 που υπήρχε μόνο ο Ward, που ήταν καλός με τη Φενέρ. Υπήρχε μόνο ο Ετζάι, αυτό είναι το όνομά του, το Χινταγί, Ετζάι, το λένε, οπότε το λένε και εμείς Ετζάι, στο 4. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχοντας φύγει ο Πίτερς, έχοντας φύγει ο Μακίσικ, και βλέπουμε ότι αναγκάστηκε να πάει σε σχήματα όπως με τον Τζόνς στο 4 που είχαμε πει, σε χαμηλά σχήματα στο 3, ακόμα και ο Τζίπρο, ο Φουνιέ. Γενικά βλέπουμε ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Καθώς επαναλαμβάνω ήταν έξω ο Βεζέκοφ, ο Παπα-Νικολάου, άρα λοιπόν είχε δύο σημαντικές απουσίες ο Ολυμπιακός στο 34. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο Βεζέκοφ, ο οποίος είναι κομβικός στην επίθεση, ο Ολυμπιακός βρήκε σκορ και πήγε με τον Εντζάι, ο οποίος ήταν καταπληκτικός στο 4 και έδειξε ότι θα ξεχάσουν. Δηλαδή, εντάξει, μην είμαι μόνο στα δύο παιχνίδια αυτά, αλλά σίγουρα όμως έδειξε ο Εντζάι ότι είναι πολύ καλύτερος από ό,τι περιμέναμε, γιατί σκοράρει και μπροστά, είχε 16 πόντους στα αυτό το σκόρερ. Ενώ δεν θα βάζει βέβαια στην Ευρωλίγα μετά, μην περιμένετε τέτοια πράγματα, αλλά έδειξε ότι είναι καλύτερος από ό,τι περιμέναμε. Και κυρίως ότι προσαρμόζεται αμέσως και θα δώσει και την άμυνα και την ενέργεια που είχε, αλλά δεν είναι και τελικά άμπαλος ο Λεπίδης. Και πασάρει και καλά. Είχε και τρεις ασίστ. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι ο Ετζάι θα δώσει κάτι διαφορετικό από τον Πίτερς, το οποίο θα είναι επιπέδου όμως. Αλλά από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, μπορεί να μην είχε πρόβλημα στο σκοράρισμα ο Ολυμπιακός, γιατί απειλήθηκε από τον Άσο στο μάτς με τη Φενέρ, βγήκαν μπροστά στο τέλος ο Ντόρσε με τον Φουρνιέ. Αλλά επαναλαμβάνω, το θέμα είναι ότι χρειάζεται ένα 34 σαφώς να πάρει ο Ολυμπιακός. Στη συνέχεια θα περιμένετε τον Ντιάλο, είτε κάποιο παίκτη των Μπέιτων, είτε το Χεζόνια. Όσον αφορά κλείνοντας για το θέμα του Ντόρσε, να πούμε ότι παιδί κάνει και κάποιες δηλώσεις. Ναι, δεν έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία με τον Ντόρσε μέχρι στιγμής. Δεν βιάζεται όμως κανείς ακόμα. Ό,τι σημαίνει δεν έχει υπάρξει συμφωνία μέχρι τώρα, αφού του άσου παίξει συμβόλαιο, ότι δεν θα υπάρξει μέσα στη σεζόν. Γίνονται διαπραγματεύσεις. Ο καθένας κοιτάει να πάρει κάτι παραπάνω από τη διαπραγμάτευση. Δεν σημαίνει ότι ο Ντόρσε θα παίζει καλά. Τον άρεσε να είναι και σε πολύ καλή φόρμα και σε αυτό που θέλει να παίζει ακόμα καλύτερα. Δεν έχουν χαλάσει σχέσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν τα βρήκανε ότι έχουν χαλάσει σχέσεις. Γιατί ερμηνεύει το όπως θέλει από τον καθέναν.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν έχουν χαλάσει σχέσεις του Ολυμπιακού με τον Ντόρσε σε καμία περίπτωση. Και οι διαπραγματεύσεις επίσης δεν είναι και βιαστικές, γιατί υπάρχει συμβόλαιο.
0: Και να κλείσουμε να πούμε στους φίλους ότι ο Ιάσονας Βαρβαρίτης είναι 16 ετών και προσθέθηκε στο ρόστερ της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού από τον Πλάτωνα. Είναι φόργοτ και σέντερ, αυτές τις δύο θέσεις.
1: Το παίζει... είναι μεγάλο ταλέντο.
0: Ναι, ναι, το 2010 γεννημένος, 2-2 είναι.
1: Ναι, μην πω βέβαια παραπάνω, δεν τον
0: ναι, ξέρω, δεν θα τα ανοίξουμε, δεν έχουμε χρόνο. Αύριο, ξέρω τι θα πεις.
1: Ναι, απλά, ναι, θα δούμε. Απλά να πούμε για τον Πάο, ο οποίος νίξει 25 πόντους στην Νάπολη, με τον Όσμαν να έχει 31 πόντους και έδειξε πολύ καλός. Όπως και ο Μπαζίνας που ενώ άκουσε κράξιμα τον Τρινκέρι στο πρώτο μάτι και 12 πόντους που ασίστησε στον αγώνα με την Νάπολη την Ιταλική.
0: Μάλιστα, αύριο θα πούμε περισσότερα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη μου. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο, έχει ξεκινήσει το μάτς εδώ και 10 λεπτά περίπου. Όχι, 8 λεπτά, 9 κάπου εκεί, στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης, Αστέρας Άκτορ μάλλον, Ηρακλής, και σε λίγο θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Νίκος. Νίκο.
2: Σάκη, ακούγομαι.
0: Σε ακούμε, ναι.
2: Ωραία. Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής 0-1, στο 54ο λεπτό βρισκόμαστε. Δεν έχουμε χάσει κάτι σημαντικό. Υπήρχαν δύο ευκαιρίες από πλευράς Αστέρα, ωστόσο τις εξουδετές εξουδετέρωσε ο Γιώργος Αθανασιάδης. Έχουμε αλλαγές όμως. Πάμε να δούμε αυτή τη φάση. Τον Μακέντα. Μακέντα δίνει και στο Μέντες. Τώρα από τα αριστερά από Πακανέλος για να βγάλει την πάσα. Ωστόσο απομακρύνεται από τον Πραξιτέλη Γούρο. Λοιπόν, έχουμε αλλαγές στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε δύο από πλευρά σε Αστέρα Τρίπολης, καθώς έχει βγει ο Κετού και έχει μπει ο Πακανέλος και έχει βγει και ο Ρικαρτίνιο για να μπει ο Φεντερίκο Μακέντα. Ενώ από πλευράς του Ηρακλή ο Μπαρθένας, ο σκόρερ της αναμέτρησης, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο και έδωσε τη θέση του στον Ίβι Λόπεθ. Παραμένει όμως το σκορ στο 0-1 στο 55, δύο καλές ευκαιρίες από πλευράς Αστέρα, με δύο όμως επίσης πολύ ωραίες αποκρούσεις από τον Γιώργο Αθανασιάδη, που μπορεί να πει κάποιος ότι είναι, που όχι μπορεί να πει κάποιος, όχι αμφιβολία είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ηρακλή.
0: Θύμισε μας το λεπτό που βρισκόμαστε, Νικόλα.
2: 55 λεπτό, Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής 0-1.
0: 0-1. Παραμένεις με ανοιχτό μικρόφωνο, μας διακόπτεις αν συμβεί οτιδήποτε. Θα πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη, θα πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Γεια σου, Σάκη μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά, φίλε, καλή εβδομάδα. Με τι να ξεκινήσουμε? Πρώτα απ' όλα, για άλλη μια φορά να πω περαστικά στον πολύ άτυχο LKB, έτσι.
3: Εντάξει, και καλή επιστροφή. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πάμε στην επόμενη μέρα.
0: Έτσι.
3: Γιατί η επόμενη μέρα έχει ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό και μια ευχάριστη έκπληξη, τουλάχιστον προσωπικά για μένα, γιατί έχουμε επιστροφή για Ρεμτσούκ. Ένας παίκτης που ήταν ξεχασμένος. Έκανε προετοιμασία με την ομάδα, δεν ήταν σε καμία αποστολή μέχρι τώρα, είχε μείνει εκτός και από ευρωπαϊκή λίστα και ξαφνικά όλα δείχνουν ότι ο Γιάρεμτσουκ θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον LKB στην λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα και για τους παίκτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια του Europa League. Τώρα θα μου πεις πώς έγινε αυτό. Μπορεί να έγινε και αναγκαστικά, γιατί δεν είχε άλλες επιλογές, ο Ολυμπιακός δεν είχε άλλο σεντερφόρ. Θα μπορούσε να ήταν και ο Κλέιτον, αλλά προτιμήθηκε προφανώς ο

0: Πέρσι το δεύτερο εξάμεινο πήγε στη Λιόν δανεικός. Επέστρεψε. Η Λιόν ήθελε να τον αγοράσει, αλλά δεν μπορούσε γιατί το, η ρήτρα ήταν 5 εκατομμύρια. Και τελικά φτάσαμε. Ο Γιάρεμτσουκ είναι στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με το Βόλο στο Καραϊσκάκι στις 10 παρατέταρτο. Και πιθανότατα θα είναι και στο αρχικό σχήμα. Έτσι για να θυμηθούμε λίγο από τα παλιά.
1: Πώς είναι η ζωή, ρε φίλε, όμως, πώς αλλάζουν τα πράγματα, δηλαδή εκεί που φαίνεται ότι δεν συμπολογίζουν, ναι, και ψυχολογία.
0: Και μάλιστα τώρα πρόσφατα, ας πούμε, είχε 2-3 προτάσεις, μία από μια κυπριακή ομάδα, μία από τη Χάρκοβο στην Ουκρανία. Την πατρίδα του δεν ήθελε να γυρίσει, ούτε να πάει στην Κύπρο. Παρέμεινε, περίμενε να δει τι θα γίνει, αν θα έρθει κάποια πρόταση. Πρόταση δεν ήρθε ποτέ. Και να, πώς θα φέρουν τα πράγματα, όπως λες, ο Γιάρεμτσουκ αύριο θα παίξει μετά από αρκετό καιρό με τον Ολυμπιακό και θα έχει μια ευκαιρία να μας δείξει ότι υπάρχει, αν θέλεις.
1: Είναι, είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Το πρώτο βήμα έχει γίνει πάντως για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, γιατί είναι γνωστό ότι Γιάρεμτσουκ και Μεντιλίμπαρ δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Τώρα ποιος έχει ευθύνη και ποιος όχι, καλύτερα μην κάτσω και το αναλύσω, αν και έχω πει την άποψή μου ότι η ευθύνη είναι και των δύο για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι και ο ένας και ο άλλος να καταλάβουν ότι πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον του Ολυμπιακού. Έτσι, και αυτή τη στιγμή το συμφέρον του Ολυμπιακού είναι να επιστρέψει ο Γιάρεμτσουκ και να βοηθήσει την ομάδα τώρα που το χρειάζεται μετά την απώλεια του Ελκάμπη. Και δεν μιλάμε για απώλεια για 1-2 μήνες, μιλάμε για 6-7 μήνες. Οπότε τώρα αυτά που άκουνται και ακούγονται, ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει center forward και τερματοφύλακα και τέτοια, εγώ τα κουβέρεσαι έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει για center forward για να παίζει μόνο στο πρωτάθλημα. Και αν ψάχνει, τι center forward θα βρει, ας πούμε, τώρα αυτή την εποχή.
1: Μόνο να βρεθεί κανένας πιτσιρικάς, έτσι, γιατί
0: κανένας.
1: Μικρό σε ηλικία, πιτσιρικάς, λέω τώρα. Μα,
0: από πού να βρεθεί πιτσιρικά, δηλαδή.
1: Δύσκολα τώρα να βρει σεντερφόρ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ για επίπεδο Ολυμπιακού.
0: Ναι, τα λέω αυτό
1: για να παίζει ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Γράφονται για Μπενζεμά, γράφονται διάφορες ιδέες. Τώρα, όταν δεν έχουμε να γράψουμε, ο καθένας ό,τι του κατέβει, την κατεβάσει κούτρα.
1: Ναι, πάντως γιατί και οι φίλοι ρωτάνε αν θα πάει για σεντερφόρ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε θα στην έκανε
0: την ερώτηση, την απάντησε. Δεν ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει σεντερφόρ. Τώρα από εκεί και πέρα. Ούτε και τερματοφύλακα, γιατί ακούστηκε και αυτό χθες το βράδυ. Ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τερματοφύλακα, ένα Ρώσο από τη Ρωσία και τα λοιπά.
1: Πόσο στάχη.
0: Νομίζω ότι έτσι θα προχωρήσει. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχουν 27 παίκτες στο ρόστερ και ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να βλέπει μόνο με 25. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να κάνει και άλλη μία προσθήκη και να βάλει και άλλους μπελάδες στο μυαλό του. Υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, υπάρχει ο Μεξικάνος. Υπάρχουν λύσεις, εν πάση περιπτώσει. Ο Ζώτα Σίλβα που μπορεί να παίξει και αυτό center forward ενδεχομένως για να λυθεί το πρόβλημα που παρουσιάστηκε ξαφνικά με τον Ολυμπιακό να χάνει τον καλύτερο του φορ.
1: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε παιχνίδι αύριο, έτσι, για το κύπελο. Μέσα σε όλα αυτά, λέω, έχουμε παιχνίδι για το κύπελο.
0: Αυτό είπα, ναι. Αύριο είναι παιχνίδι για το Γιάρεμτσουκ, αλλά και πολλά από τα νέα πρόσωπα που θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε και να προετοιμάσει ο Μεντιλίμπαρ την ομάδα να δει ποιοι είναι στην κατάλληλη κατάσταση, γιατί υπάρχει και το Σάββατο παιχνίδι με τον Όφη για το πρωτάθλημα. Και την ερχόμενη Πέμπτη, την ερχόμενη Τετάρτη, συγγνώμη, το πρώτο ευρωπαϊκό με τη Γιαγγελόνια.
1: Ναι, και είναι συνεχόμενα παιχνίδια αυτά.
0: Ναι, οπότε μετά με το Λιβαδιακό στη Λιβαδιά, μέχρι και τη διακοπή του πρωταθλήματος, όπου θα έχει χρόνο, ξέρω εγώ, να πάρει, δώσει ανάσες, να δουλέψει, να βάλει κάτω τα πράγματα, να δει τι ακριβώς γίνεται και να δει και ποιοι από τα νέα παιδιά είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω και τον Μπουέρτα θα δούμε αύριο και τον Τιχμιζιάν και φυσικά και δύο πιτσιρικάδες, έτσι,
1: είναι,
0: την υποχρεωτική συμμετοχή δύο πιτσιρικάδων. Ο Φίλης σίγουρα θα είναι βασικός και πάλι, ο οποίος εντυπωσίασε στο παιχνίδι με τη Λάρισα την περασμένη εβδομάδα για το κύπελο, τον Μπακούλας. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, ο κόσμος θα πάει αύριο στο Καραϊσκάκι να δει αρκετά από τα νέα πρόσωπα.
1: Και να πούμε ότι θα έχει και κόσμο το μάτς με τον Όφη. Όφη θα έχει κόσμο στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι. Και επειδή μου είπες για κόσμο,

0: Να σου πω ότι έγινε μια σύσκεψη στην UEFA σήμερα για να δούμε αν θα μπορέσει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει εισιτήρια για το μάτς με τη Μαρσέη στις 15 Οκτωβρίου που είναι. Αλλά επειδή είναι φανατική οπαδή εκεί της Μαρσέη, υπάρχει ένα θέμα, είναι υψηλού κινδύνου, έχει χαρακτηριστεί το παιχνίδι. Έγινε μια σύσκεψη, θα γίνει και άλλη μία, να δούμε αν ο Ολυμπιακός τελικά πάρει εισιτήρια αυτά τα 3.000-3.500 που δικαιούται για το δεύτερο παιχνίδι του Europa League.
1: Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο Ολυμπιακός, είδα και το Σμαϊλόβιτς να είναι στις κλήτες της Εθνικής Βοσνίας.
0: Στην εθνική ομάδα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επισκέφθηκε χθες τον LKB στο ιατρικό κέντρο σε μια παρουσία κίνησης στήριξης. Είπε ότι είμαστε εδώ, θα είμαστε πάντα κοντά σου. Είδαμε και ένα διάλογο που είχαν οι δύο τους. Θέλει να στηρίξει τον LKB σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Το ρώτησε αν πονάει, πόσο πονάει, εν πάση περιπτώσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο παίκτης είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση και γιατί ήταν πολύ δυνατός ο πόνος, τον είδαμε πώς υπέφερε, αλλά και γιατί θα μείνει αρκετά μεγάλο διάστημα εκτός της ομάδας και ξέρουμε ότι ο LKB δεν είναι από αυτούς που του αρέσει να κάθονται.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Είτε στον πάγκο, είτε να βλέπει, είτε οτιδήποτε θέλει να παίζει. Και ότι έχει ένα δυνατό οργανισμό, αφήνει κάποιες ελπίδες, μήπως το δούμε και νωρίτερα από τις 6-7 μήνες που είναι η αρχική εκτίμηση.
1: Μακάρι το παιδί
0: για
1: να γυρίσει,
0: τον χρόνο της απουσίας του.
1: Να γυρίσει δυνατότερος. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Αύριο θα τα μιλήσουμε.
0: Να σε καλά, Σάκη μου, έγινε. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα. Κώστα Σαμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο. Πάμε να δούμε την εξέλιξη του ματς Αστέρας Άκτορα Ηρακλής. Νίκο.
3: 64 λεπτό, Αστέρας Άκτορα.
1: Όσο πιο γρήγορα θα μας τα πεις, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα.
3: Αστέρας και τζι κόρνερ. Να πούμε λίγο ότι έχουν γίνει και αλλαγές, διπλή αλλαγές στη φορά για τον Ηρακλή, καθώς μπήκανε η Ραντόγια και Μάρκες και βγήκανε η Κόγιτς και Καϊμπουέ, ενώ έγινε και μία αλλαγή και για τον Αστέρα Τρίπολης με τον Κιμπόπκα να μπαίνει στη θέση του Ορόσκο από τα δεξιά. Την ώρα όμως που οι παίκτες στη Ρακλή απομακρύνουν το κίνδυνο, στέλνει την μπάλα πλάγιο out από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας, και τώρα την μπάλα την έχει ο Σίλβα, μπορώ να δω καλά.
1: Πάντως από ό,τι βλέπω τον Ηρακλή, όταν αμήνεται με διπλή ζώνη άμυνας αμήνεται.
3: Ισχύει, αν μπορούμε να το πούμε και με βασιλικούς όρους, ναι. Διπλή ζώνη άμυνας. Κανονικότατα διπλή ζώνη άμυνας, έχει πολύ καλή άμυνα σήμερα ο Ηρακλής.
1: Και προς το παρόν τα πάνε καλά. Προς το παρόν.
3: Ισχύει.
1: Λοιπόν, φίλε, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε, θα έχεις περισσότερο χρόνο αμέσως μετά.
3: Όχι, δεν έχω κάτι να προσθέσω, οπότε πάμε σε διάλειμμα, γιατί όχι.
1: Ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Madam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο. Αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Ιντερβέντον Ελλάδα Sports 94,3 Sports On Air Live. Η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά με το Σάκη που σδούνει στο μικρόφωνο. Το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821 είναι οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

0: Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Κατσάτσο για τη συνέχεια του μάτς Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Πριν όμως να σας πω τελικό Καλυθέα Νίκη Βόλου για την Super League 2 2-1. Θυμίζω Μαρκό Παντσαρακός νωρίτερα 1-0. Υπάρχει σε εξέλιξη για την σερία στην Ιταλία. Το μάτς της Κάλιαρη με τη Λέτσι είναι στο 0-0, μόλις ξεκίνησε. Στις 14 ο Ντινέζε Λάτσιο. Και να θυμίσω στην Ισπανία για την La Liga σήμερα δύο παιχνίδια. Στις 8 Χετάφε Θέλτα, στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Νίκος Κατσάτσος για τη συνέχεια του μάτς Αστέρα Άκτορ Ηρακλής. Νίκο.
1: Μόλις ο Ηρακλής έχει κερδίσει ένα πέναλτι
0: Νίκο, δεν σε ακούμε καλά. Λίγο να... δεν ξέρω, μετακινηθείς λίγο κάτι, δεν σε ακούμε καλά. Για πάμε.
1: Να ακούς?
0: Ναι, ναι, ναι, πάμε, σε ακούμε Νίκο.
1: Ωραία, έχει κερδίσει πέναλτι ο Ηρακλής έπειτα από μαρκάρισμα του Σίλβα πάνω στον Νιζέτ. Αυτή είναι η ειδική υπόδειξη, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Νίκο, δεν σε ακούμε. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε με τον Νίκο.

0: Για πάμε να ξανασυνδεθούμε με τον Νίκο Κατσάτσο. Έλα Νίκο, σ' ακούμε.
1: Εκτελεί μόλις τώρα ο Ίβι Λόπεθ ένα πέναλτι το οποίο έχει κερδίσει ο Ηρακλής και συγκεκριμένα το κέρδισε ο Νιζέ από μαρκάρισμα του Σίλβα μέσα στη μεγάλη περιοχή και θα ευστοχίσει την δεξιά πλευρά του Χατζη Εμμανουήλ. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-2 με το πρώτο γκολ του Ίβι Λόπεθ με την φανέλα του Γυρεού. Ο Ηρακλής διπλασιάζει τα τερματά του. Και νομίζω ότι...
0: Και βάζει δύσκολα πούμε... τώρα στην ομάδα του Αστέρα.
1: Βάζει δύσκολα, βρίσκεται κοντά σε μια μεγάλη νίκη, σε μια πολύτιμη νίκη, καθώς θα είναι η πρώτη νίκη του Ηρακλή στην επιστροφή του στην μεγάλη κατηγορία. Αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό. Ο Λόπεθ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ο Ίβι Λόπεθ. Θυμίζουμε ότι έχει μπει ως αλλαγή στη θέση του Μπαρθένας. Δηλαδή έχουμε ο ένας σκόρερ βγήκε και ο άλλος παίκτης που μπήκε έγινε και αυτός σκόρερ. Νομίζω αυτή η αλλαγή έφερε τύχη στον Ηρακλή και έχουμε το 2-0 με τον Ίβι Λόπεθ να στέλνει την μπάλα.
0: Άπιαστο έτσι, στην πολύ, δεξιά πλευρά. Ναι, και πολύ δυνατό, ψηλά, άπιαστο.
1: Ψηλά στη δεξιά γωνία του Χατζη Εμμανουήλ. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2, βρισκόμαστε στο 24ο λεπτό. Με τον Ηρακλή, με τον Αστέρα να προσπαθεί να φύγει από τα αριστερά με τον Μέντες. Μέντες ο οποίος δίνει την πάσα στον... αν μπορώ να δω καλά εδώ στον Κιμπιόκα. Κιμπιόκα δίνει πίσω στον Σίλβα. Ο Σίλβα ο οποίος έκανε το πέναλτι στον Νιζέ. Δίνει στον Βόρσον. Βόρσον Γκονζάλες τώρα. Σίλβα τώρα ξανά ο Γκονζάλες. Γκονζάλες κάνει μια βαθιά μπαγιά. Θέλει να βρει τον Μακέντα, δεν βρίσκει κανέναν. Και έχουμε τώρα από τα δεξιά τον Ηρακλή να φεύγει στην επίθεση με τον Σόρια. Όχι. Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμα η μπαλά, οπότε δεν έχει βγει κανείς στην επίθεση. Τώρα όμως θα υπάρξει μια διακοπή καθώς κέρδισε φάουλ. Ο Ηρακλής επιθετικό από τον Φεντερίκο Μακέντα. Συγκεκριμένα το κέρδισε ο Βούρος, ο Πραξτέλης Βούρος. Ο οποίος επέστρεψε φετός στο ελληνικό πρωτάθλημα έπειτα από την παρουσία, την διετή παρουσία την οποία είχε στον Απόλλωνα Λεμεσού και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Την ώρα που γεμίζει ο Αθανασιάδης και πάει να βγει μόνο σε τετατέτ ο Ηρακλής. Όχι, δεν βγαίνει κανείς σε τετατέτ. Ήταν όμως κοντά η μπαλά σε δύο προωθημένους προσβριστές του Ηρακλή. Ωστόσο εκεί απομάκρυνε ο Βασίλης Χατζη Εμμανουήλ. Την ώρα που έχουμε την μπάλα τώρα με τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης που δίνει μπροστά στον Γκονζάλες και Γκονζάλες δίνει πλάγια στον Μέντες. Μέντες τώρα ξανά στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης θα δώσει η λύση και θα δώσει από τα δεξιά του στον Σίλβα. Σίλβα ο οποίος θα πάει, θα δώσει την μπάλα στη δεξιά πλευρά. Γίνεται μια σέντρα, κεφαλιά, out. Η σέντρα έγινε από τα δεξιά και τον Κότσιρα. Η κεφαλιά την οποία έκανε ο Μακέντα. Δεν ήταν καλή, έστειλε την μπάλα στο... έστειλε την μπάλα out. Την ώρα που σε πρώτο πλάνο από την τηλεοπτική σας οθόνη μπορείτε να δείτε την, ότι ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, ο Νιζέ, το οποίος κέρδισε το πέναλτι από τον Σίλβα ήταν σε κανονική θέση. Την ώρα που αναφύγει ξανά ο Αστέρας Τρίπολης από τα δεξιά, ωστόσο δεν γίνεται. Δεν μπορούν να βρουν λύσεις στον Αστέρα Τρίπολης. Έχει κερδίσει πλάγιο τώρα από τα αριστερά ο Ηρακλής και έχουμε αλλαγή. Ακόμα μια αλλαγή για τον Ηρακλή, τέταρτη αλλαγή για τον Ηρακλή. Και από ό,τι μπορώ να δω βγαίνει ο Σουρλής και μπαίνει μέσα Μάρκο Κράινς που έχει ξεκινήσει στην δεκάδα στον αγώνα της Αγίας Σοφιάς. Ο Κράινς λοιπόν ο Αυστριακός μέσος μπαίνει στην θέση του Σουρλή. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά με την τέταρτη αλλαγή του Ηρακλή. Και πάει να φύγει τώρα με τον Κιπόπκα στην επίθεση ο Αστέρας Τρίπολης από αριστερά. Κάνει μια σέντρα. Πολύ ωραία ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης. Αποκρούει όμως, ωστόσο πάρα πολύ όμορφα ο Αθανασιάδης. Με την ευκαιρία του Μέντες αν μπορέσα να το καλά, ο οποίος είχε ανέβει από την προηγούμενη φάση. Και έχουμε corner, πολύ ωραία απόκρουση Αθανασιάδη, ακόμα μια ωραία απόκρουση από τον Γιώργο Αθανασιάδη. Εκτέλεται το κόρνερ από τα δεξιά όπως επιτίθεται το Αστέρα. Η μπάλα καταλέγεται από μια πλευρά στην άλλη και έχουμε πλάγιο για τον Ηρακλή. Και από ό,τι βλέπω από το replay, την προσπάθεια την έκανε ο Καλτσάς, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μπουζούκη. Η πρώτη ευκαιρία στον αγώνα για τον Καλτσά και μάλιστα πρώτη επαφή όπου πήγε να βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ. Ωστόσο ο Αθανασιάδης κατέβασε λολά για ακόμα μια φορά στην σημερινή αναμέτρηση. Και έχουμε και την τελευταία αλλαγή όπου βγαίνει ο Γκονζάλες και μπαίνει ο Ριέρα. Για τον Αστέρα δεν έχει άλλες αλλαγές. Στο 71 το λεπτό. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2. Μισό λεπτό. Ωραία, σημειώσαμε και τις αλλαγές.
0: Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο ηχείο, κάποια ακουστικά κοντά, γιατί βγάζει ένα θόρυβο, δες το λίγο.
1: Μπορείς να με ακούσεις, ακούγεται σ' τίποτα
0: ακούμε,
1: τώρα.
0: Ακούμε ένα θόρυβο πίσω, γι' αυτό σου το λέω.
1: Ωραία, μισό λεπτό. Τώρα.
0: Ωραία, πάμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι όμως.
1: Θα κάνουμε τις προσπάθειες και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα, ο Ηρακλής πάει να φύγει στην επίθεση με τον Μάρκες. Μάρκες περνάει έναν, πάει να περάσει και δεύτερο και κερδίζει φάουλ σε πολύ καλή θέση. Ένα φάουλ το οποίο έκανε ο Σουηδός αμυντικός του Αστέρα Τρίπολης, ο Μπρόρσον, όπου θα έχει και την κίτρινη κάρτα. Τρεις κίτρινες κάρτες έχει μαζέψει σήμερα ο Αστέρας Άκτορ με τον Μπρόρσον, να μαζέψει την πιο πρόσφατη, καθώς είχε και ακόμα δύο με τον Σίλβα και τον Μπουζούκη, ενώ στις δύο κάρτες έχει μείνει ο Ηρακλής. Τρεις, συγχωρέστε με, με μία κάρτα με τον Λόπεθ, μία κάρτα με τον Ρωσέ και μία κάρτα με τον Κούρο. Και είμαστε σε πολύ καλή θέση με τον Ήβη Λόπεθ να έχει πάει για την εκτέλεση. Είναι πολύ καλό σημείο και για σουτ, γιατί είναι από τα δεξιά έξω από τη μεγάλη περιοχή ακριβώς. Είναι καλό σημείο και για σουτ, άμα το εκτελέσει κάποιος αριστεροπόδαρος, αλλά είναι πολύ καλό σημείο και για σέντρα. Και έχουμε τον Λόπεθ, τον Μιζέ και λίγο πιο πίσω τον Κράιντς. Αλλά ο Νιζέ και ο Ήβι Λόπεθ είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που είναι πάνω στην μπάλα. Και λίγο πιο μπροστά ο Κάρλες Όρια, την ώρα που ο Χατζημανουήλ δίνει τις οδηγίες στους συμπαίκτες του να στηθούν στο τείχος. Ο Ήβι Λόπεθ είναι αυτός που εκτελέσει, παίρνει φόρα, εκτελεί απευθείας, καλό σουτ, πολύ καλή προσπάθεια από τον Ηρακλή, μπάλα όμως καταλήγει πάνω από τα δοκαριά του Βασίλη Χατζημανουήλ. Το 0-2 παραμένει την ώρα που βρισκόμαστε στο 18ο λεπτό. Θέλουμε άλλα 9 λεπτά για την συμπλήρωση των 90 λεπτών. Εν τω μεταξύ, Σάκη, αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση στο σημερινό παιχνίδι είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε σήμερα cooling break, ενώ στους χθεσινούς αγώνες είχαμε cooling break για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Σήμερα δεν έχουμε.
0: Γιατί δεν έχει τόσο μεγάλη θερμοκρασία στην Τρίπολη, γιατί?
1: Μάλλον αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη θερμοκρασία στην Τρίπολη, άσχετα αν
0: ζέστη κάνει,
1: ο αγώνας έχει ξεκινήσει. Κάνει ζέστη, κάνει ζέστη. Αλλά ναι, χθες ας πούμε που είχα κάνει τη μετάδοση του Ατρόμητος Καλαμάτα, μπορώ να σας επιβεβαιώσω κιόλας ότι είχε γίνει στο 24 λεπτό cooling break και μάλιστα υπήρχε μια φάση μέχρι το τέλος πρώτου ημιχρόνου όπου ο ίδιος έπαιξε πάνω στους δημοσιογράφους που βρισκόντουσαν στα μπουθ. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με την Τρίπολη, αλλά...
0: Πάντως εσύ δεν έχεις παράπονο, φίλε, σου έκανα 2-3 cooling break εγώ σήμερα, έτσι, και 4 μπορεί να είναι.
1: Ισχύει.
0: Οπότε εσύ είσαι μια χαρά εσύ.
1: Εγώ μια χαρά είμαι, εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Άλλοι τρέφουν, όχι εσύ.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και την ώρα που συζητάμε εμείς, Σάκη, έχουμε τον Ηρακλή να κερδίσει ένα πλάγιο από τα δεξιά όπως επιτίθεται, χωρίς να έχει γίνει όμως κάποια επίθεση. Ο Σόρια δίνει την μπάλα στον Νιζέ. Νιζέ θα ξαναδώσει τον Σόρια. Σόρια που πετάει πάρα πολύ ωραία. Και θα δώσει προς τον Κράιντς, αν μπορώ να δω καλά. Κράιντς, ο οποίος δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή. Και την ώρα που πάει να φύγει ο Αστέρας με τον Κιμπιόκα, ο Κιμπιόκα ωστόσο θα αλλάξει πλέον και θα δώσει τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης όπου σε ρόλο δεξιού μπακ, δεν την μπάλα ξανά στον Κομπιόκα. Ο Κομπιόκα ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Μάρκες, τον Πορτογάλο επιθετικό. Στο κέντρο ακριβώς του γηπέδου έχει κερδίσει το φάουλ, ακριβώς πάνω στη σέντρα. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται γρήγορα και συρτά με τον Κουρμπέλη. Και τώρα πάλι πηγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Νίκος Καλτσάς προς τον Κράιντς. Και έχουμε νέα κατοχή για τον Ηρακλή. 84 λεπτό, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2. Με τα γκολ του Μπαρθένας στο 10 λεπτό. Στο 8 λεπτό, συγχωρέστε με. Στο 10 λεπτό μέτρησε. Γιατί πήρε 2 λεπτά ο διαιτητής για να εξετάσει την φάση. Και έχουμε και τον γκολ στο 73 λεπτό από πέναλτι. Από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ιβί Λόπεθ. Έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί αυτό το 2-0 για τον Ηρακλή, που πάει να φύγει στην επίθεση με τον Νανού. Ο Πέρσον όμως θα κόψει. Και πλάγιο τώρα από τα αριστερά. Την ώρα που έχουν σηκωθεί κάποιοι παίκτες από τον πάγκο του Γυρέου για προετοιμασία. Νανού.
0: Για προετοιμασία αποκλείεται φίλε. Για προθέρμανση ναι.
1: Για προθέρμανση ναι, ναι. Γιατί νομίζω η προετοιμασία ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Συνήθως το καλοκαίρι τώρα γίνεται προετοιμασία.
1: Σωστός. Η μπάλα από τη μια πλευρά στην άλλη με τον Σόρια να δίνει στον Κράιντς. Κράιντς που έχει πατήσει μεγάλη περιοχή. Κόβεται από τους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης. Με τον Μέντες αν μπορέσει να το καλά κερδίσει φάουλ μέσα στη μεγάλη περιοχή, επιθετικό φάουλ. Οπότε έχουμε νέα κατοχή για την ομάδα της Τρίπολης. Και τώρα έχουμε τον Μπρόρσον από τα δεξιά να δίνει στον Κότσιρα. Κότσιρας ο οποίος κρατάει συγκλίνει προς το κέντρο και θα αλλάξει πλευρά την μπάλα. Από τα δεξιά της στιγμή προς τα αριστερά, εκεί όπου βρίσκεται τώρα ο Μέντες. Μέντες στο κέντρο του γηπέδου. Έχει απέναντι τον Νιζέ. Και έχουμε τώρα τον Σίλβα να δίνει στον Κότσιρα. Και έχουμε κανονικό κλέψιμο από τους παίκτες του Ηρακλή. Με τον Μάρκες να φύγει από τα δεξιά. Να δίνει την μπάλα στο Σόρια όπου έχει ανέβει. Καρλεσόρια στον Ιβι Λόπεθ. Και τώρα από τα δεξιά ξανά. Με τον Κράιντς. Ο Κράιντς όπου θέλει να δώσει το Ραντόγια δεν δίνει στο Ραντόγια, δίνει στον Ιβι Λόπεθ. Και έχουμε φάουλ που κερδίζει στο κέντρο του γηπέδου ο Μάρκες από τον Μπρόρσον. Και θα δίνει δεξιά με το Σόρια τώρα. Κάρλε Σόρια έχει ανέβει από τη δεξιά πλευρά. Πατάει περιοχή, δίνει στον Μάρκες. Μάρκες πάει να κάνει πολύ ωραία την προσπίση. Κόβεται όμως από τον Σίλβα. Και έτσι έχουμε κόψιμο και για τον, από την πλευρά του Αστέρα Τρίπολης. Όπου πάει να φύγει στην επίθεση τώρα. Πάει να φύγει με τον Μακέντα, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Αλλά παρόλα αυτά η κόντρα με τον Μπεξτέλη Βούρο τον ευνοεί και κερδίζει πλάγιο. Πλάγιο που το κάνει απευθείας ο Μακέντα. Μακέντα ο οποίος κρατάει την μπάλα από τα αριστερά. Δίνει τώρα στον Παγανέλο. Παγανέλος offside. Σηκώθηκε το σημειάκι του βοηθού για offside στο 26 λεπτό. Οπότε δεν θα έχουμε επίθεση για τον Αστέρα Τρίπολης και ό,τι επίθεση. Και όποια επίθεση θα είχαμε στην συγκεκριμένη φάση, στο τέλος της φάσης, στο τέλος η φάση θα κρινόταν ως μη γενόμενη. Και από ό,τι βλέπω το replay, ο Παγκανέλος είναι κανονικά σε θέση offside. Γιώργος Αντωνόπουλος προβληματισμένος. Από την άλλη ο Ευγένιος Σόλα ικανοποιημένος. Με την εμφάνιση της ομάδας του, η οποία είναι πολύ κοντά και στο πρώτο τρίποδο της σεζόν. Και μόνο τώρα τον Πραξτέλη Βούρο δίνει στον Σόρια. Σόρια δίνει μπροστά στον Νιζέ. Θα πάρουμε στην μπάλα ο Κράιντς. Κράιντς βαθιά μπαγιά για τον Μάρκες. Μάρκες στο Σόρια. Σόρια τώρα στον Ιβι Λόπεθ στο κέντρο του γηπέδου. Χάνει την μπάλα όμως ο Ισπανός. Και παίρνει ο Κότσιρας ο οποίος έχει πάει και αυτός προς το κέντρο για να βοηθήσει την επίθεση. Λειτουργεί τώρα σε ρόλο χάφ ο Κότσιρας. Τώρα που πούμε τον Πακανέλο. Ο Κανέλος κρατάει. Ο Κανέλος από τα αριστερά. Πήγε να δώσει πολύ ωραία στον Κιμπιόκα. Ωστόσο την μπάλα την έχει ξανά Κουρμπέλης τώρα όμως. Κουρμπέλης στον Πρόρσον. Μπρόρσον, σε ρόλο δεξιού μπακ. Θα δώσει ακόμα πιο δεξιά στον Μακέντα. Καλτσάς, Καλτσάς δίνει στον Μακέντα. Μπρόρσον, Καλτσάς. Παπακανέλος, πάει να περάσει τους παίκτες του Ηρακλή, δεν του κάνουν τη χάρη όμως. Και η μπάλα απομακρύνεται, βρισκόμαστε στο 28 λεπτό, Ραντόγια. Και ο Ραντόγια θα κερδίσει πλάγιο από την μονομαχία την οποία είχαν με τον Παπακανέλο. Ο οποίος ήταν Παπακανέλος, μπορούμε να πούμε, τρέχει παντού στον αγωνιστικό χώρο, τρέχει από αριστερά, πάει από δεξιά. Ο Καλτσάς είναι αυτός ο οποίος παραχώρησε σε πλάγιο. Και έχουμε και την τελευταία αλλαγή για τον Ηρακλή. Όπου θα μπει ο Νίκος Αναστασιάδης στη θέση του Νιζέ. Πήγε να φύγει την επίθεση ο Ηρακλής, ωστόσο δεν μπόρεσε εκεί πέρα να κάνει κάτι από τα αριστερά. Ο Μπρόρσον ήταν εκεί πέρα και έκοψε. Σημειώσαμε και την αλλαγή, δεν μπορούν να κάνουν άλλες αλλαγές οι ομάδες. Συμπλήρωσαν αμφότερες των 5 αλλαγών. Και τώρα έχουμε τον Κουρμπέλη να δίνει στον Σίλβα. Σίλβα τώρα πάει προς αριστερά προς τον Μέντες. Μέντες, Παπαγανέλος. Κάνει μια σέντρα, κόβεται μια από το βούρο, ο Ρωσέ θα κόψει, όχι θα κόψει, θα απομακρύνει ο Ρωσέ, τόσο που πάλα και τα πόδια από τις κόντρες. Η Κότσιρας ανεβαίνει τώρα, Κότσιρας θα επιχειρήσει μια σέντρα από τα δεξιά, ναι, απομάκρυνση από τον Πραξιτέλη βούρο. Μονοκόμματο σου του Κουρμπέλη, αποκρούει πάρα πολύ ωραία, ο Γιώργος Αθανασιάδης, μονοκόμματο σου με το δεξί πόδι έξω από τη μεγάλη περιοχή, αποκρούει όμως ο Γιώργος Αθανασιάδης. Και από τις κόντρες ευνοείται ο Ηρακλής στη συνέχεια της φάσης για να κερδίσει πλάγιο από τα δεξιά, από τη δεξιά πλευρά. Γιώργος Αθανασιάδης που είναι χωρίς αμφιβολία ο MVP του αγώνα. Με τον Σόρια τώρα. Σόρια στον Αναστασιάδη. Αναστασιάδης παίρνει την μπάλα τώρα. Θα τη χάσει όμως από τον Παπακανέλο. Κουρμπέλης Παπακανέλος τώρα στα αριστερά. Παπακανέλος πάει να κόψει τον Αναστασιάδης. Ο Κανέλος περνάει πολύ ωραία, ωστόσο ο Αναστασιάδης κόβει και όχι απλά κόβει τον Παπακανέλος, θέλει, προλαβαίνει και την μπάλα από τον αρχικό κόρνερ και βγαίνει η μπάλα πλάγιο από τα αριστερά της επίθεσης. Βέβαια όπως ξαναβλέπω τη φάση, όχι δεν προλάβει τελικά ο Αναστασιάδης, ήταν πολύ κοντά να προλάβει, ωστόσο ο διαιτητής έδειξε κόρνερ. 4 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις, ο επιπλέον χρόνος. Και έχουμε κόρνερ από τα αριστερά για τον Αστέρα. Γίνεται εκτέλεση. Η κεφαλιά από τον Ρωσέ, απομάκρυνση. Δεύτερη απομάκρυνση από τον Ιβι Λόπεθ. Και την ώρα που γίνεται η δεύτερη απομάκρυνση έχουμε διακοπή, καθώς είναι κάτω στο έδαφος ο Ρωσέ. Την συνεκτική της. Μεγάλη περιοχή στις κεφαγές.
0: Με την ευκαιρία της διακοπής. Να πω φίλες και φίλοι ότι στην Σέρια και την Ιταλία το μάτς που είναι σε εξέλιξη Κάλιαρη Λέτσε είναι στο 0-0. Συνεχίζεις Νίκο.
1: Αθανασιάδης κάνει το ελεύθερο, δεν είναι στον Ιβι Λόπεθ. Ιβι Λόπεθ δεν κάνει καλό κοντρόλ και κάνει τώρα το πλάγιο Καλτάς. Και πάει να φύγει πολύ ωραία ο Κιμπιόκα από τα δεξιά. Κερδίζει πλάγιο. Τώρα ο Καλτάς έχει ανέβει. Ο Καλτάς κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους, η μπάλα βγαίνει out, την αφήνει ο Γιώργος Αθανασιάδης να βγει έξω, εκτός αγωνιστικού χώρου. Και επειδή ο διαιτητής είδε ότι υπάρχει κόντρα, έχουμε corner, να δούμε λίγο τη φάση, αν υπάρχει κάποιο κόντρα. Και δεν βλέπω κόντρα, δεν μπόρεσα να δω κόντρα από αυτό το replay, δεν ήταν και το καλύτερο. Εκτέλεσε αριστερά το corner, Αθανασιάδης με γροθιές απομακρύνει. Απομακρύνει σε πλάγιο και έχουμε πλάγιο τώρα από τα δεξιά με τον Καλτσά να δίνει στον Κότσαρη. Κότσαρης ο οποίος έχει ανέβει. Κότσιρας. Κότσιρας δίνει πίσω στον Σίλβα. Η κεφαλιά από τον Παπαγανέλο για να στείλει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θέλει την μπάλα out. Οπότε έχουμε επαναφορά την οποία θα κάνει στον αγωνιστικό χώρο ο Γιώργος Αθανασιάδης. Ο Ηρακλής είναι πολύ κοντά να φύγει με το, με το διπλό στις βαλίτσες του, στην επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη. Και έχουμε τώρα τον Κιμπιόκα, ο οποίος παίρνει το κοντρόλ, κάνει ένα σούτ άτσαλο. Άτσαλο το σούτ, κόντρα με Ρωσέ. Και έχουμε νέο out για τον Ηρακλή, ενώ έχουμε συμπληρώσει ήδη τα 3 λεπτά. Θέλουμε ένα λεπτό για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης που εκτελεί ακόμα ένα out στον αγώνα. Το στέλνει προς τα αριστερά και που είναι ο Ιβιλόπεθ. Ιβιλόπεθ κοντρολάρει πολύ ωραία, δίνει στον Μάρκες, Ραντόγια, πήγε να κόψει και κάνει φάουλ όμως. Κάνει φάουλ πάνω στον Κουρμπέλη. Ο Ραντόγια, την ώρα που θέλουμε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, βασικά για τη συμπλήρωση των 4 λεπτών της καθυστερήσης. Και έχουμε τώρα τον Κότσιρα, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Ο Ευγένιος όλα δίνει οδηγίες.
0: Νίκο, κάνε μας μια μικρή σύνοψη, έτσι, γιατί μόλις θα λήξει το μάτσα, πάμε σε διάλειμμα.
1: Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο ο Αστέρας Τρίπολης, γενικά ο Αστέρας Τρίπολης είχε πολλές ευκαιρίες στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και ο Ηρακλής είχε και αυτός τις δικές του επιθετικές στιγμές. Ήταν η ομάδα η οποία κιόλας εκμεταλλεύτηκε την πρώτη καλή στιγμή και έβαλε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Κατάφερε με ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε στην κόντρα επίθεση ο Νιζέ να διπλασιάσει τα τέρματα του χάρη στην εύστοχη εκτέλεση του Ιβι Λόπεθ. Και εν συνεχεία ο Ηρακλής έκανε δυνάμεις, διαχείριση επιθέσεις. Το είχαμε δει βασικά και από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ότι κάνει μια διαχείριση ο Ηρακλής. Μια διαχείριση η οποία στην τελική του φέρνει και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Ναι, και νομίζω δίκαιη είναι η νίκη σήμερα, έτσι.
1: Είναι απόλυτα δίκαιη η νίκη για τον Ηρακλή. Με τον Ηρακλή να επιστρέφει στις νίκες στην Super League έπειτα από το 2017 και την τελευταία του συμμετοχή στην μεγάλη κατηγορία. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-2 τελικό αποτέλεσμα, την ώρα που ο Γιώργος Αθανασιάδης πηγαίνει προς τους οπαδούς του Ηρακλή για να πανηγυρίσει την νίκη.
0: Και φυσικά κακό ξεκίνημα, να πούμε, κακό ξεκίνημα φέτος για τον Σεράκτορ, έτσι.
1: Τρεις ήττες σε εισάρθμους αγώνες έχει. Μάλιστα. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, καλή ξεκούραση, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλω να συμπληρώσω κάτι και να σε αφήσω.
1: Όχι, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Να πούμε στον κόσμο, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2.
0: Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2. Καλή ξεκούραση στον Νίκο Κατσάτσο που ήταν στη μετάδοση του ΜΑΤΣ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Να θυμίσω, Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 για τη Super League 2, Καλυθένη Κιβόλου 2-1, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Σε μάτς που είναι σε εξέλιξη για τη Serie A στην Ιταλία, Κάλιαρη Λέτσε 0-0 στο 28ο λεπτό. Μουσικούλα, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 2 λεπτά μετά τις 8. Εδώ, συντονισμένοι σωστά στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι για τις 9 με τον Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής.

Έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού σε λίγο. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Όλα τα διεθνή με Μάνο Σταραμόπουλο. Η επόμενη ώρα. Οπότε έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Πάμε να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος με απλή χρέωση μηνύματος.

Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Καλησπέρα να πω στην φίλη μας την Ντίνα. Σάκη λέει, τι ώρα παίζει αύριο Ολυμπιακός? Αύριο, Ντίνα μου, παίζει στις... στις 10 παρατέταρτο. 2 ώρες νωρίτερα, στις 8 παρατέταρτο, βραδιά Champions League για την ΑΕΚ.

Καλησπέρα από εκεί στο φίλο τον Ιάκωβο. Ιάκωβε, λες ότι έχουμε κουράσει με τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Τώρα το τι ζημιά θα γινόταν, όπως γράφεις πάνω στο Σιαμπάνι που έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Καλέ μου φίλο, ο καθένας όπως το βλέπει. Σημασία έχει ότι ο Ελκαμπή υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό και εννοείται θα το πούμε για περαστικά. Δυστυχώς στο ποδόσφαιρο γίνονται τέτοιες, υπάρχουν τέτοιες στιγμές. Καλό είναι να μην υπάρχουν, να μην υπήρχαν όμως, αλλά δυστυχώς έχουμε δει πολλούς τέτοιους τραυματισμούς. Τώρα για τους διθυράμβους που λες για τον Ουκρανό. Που τον έκανε να φύγει τώρα ο προπονητής, εννοείς επειδή χαρακτηρίζει, δεν μπορώ να διαβάσω. Καταλαβαίνεις το μήνυμά σου όπως το γράφεις, φίλε, όλο μπορεί να είναι μακροσκελή, αλλά δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά που γράφεις. Να δούμε τι θα γίνει και πάντως ο Ουκρανός όπως λες είναι κατ' εμένα ένας πολύ καλός παίχτης. Και πάντα να σου πω ότι υπάρχουν και τα κολλήματα από προπονητές για κάποιους παίκτες, για κάποιους καλούς παίκτες που δεν βλέπουμε παίκτες, βλέπουμε προπονητές πολλές φορές να μην τους βάζουν ή να μην θέλουν να τους βάλουν ή να μην κολλάνε σε αυτό που θέλουν να παίξουν ή να νομίζουν ότι δεν κολλάνε. Έχουμε δει πολλά τέτοια παραδείγματα. Η πορεία θα δείξει.

Πάντως ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι αυτή, και με τον τραυματισμό του Ελκαμπή και με τον τραυματισμό του Γιαννούλη του ΠΑΟΚ. Και όπως λέει και η φίλη μου η Ελένη εδώ από το Επιτάλιο, εκεί στον πύργο, και με το θάνατο των δύο ηρών, δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας μας. Καλησπέρα Σάκηλε, συλληπιτήρια στις οικογένειες των πιλότων και καλή εβδομάδα σε όλους. Εννοείται να πούμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας. Κρίμα να χάνονται έτσι τόσο νέοι άνθρωποι. Καλησπέρα στην Κρήτη και στον Άγιο Νικόλο, στην Ελένη, στη Χριστίνα και την Μαρία. Καλησπέρα στο φίλο τον Παντελή, στην Πετρούπολη, στο φίλο μας τον Βασίλη. Χρόνια πολλά Βασίλη κιόλας για τα γενέθλιά σου. Όλα τα καλά του Θεού σου εύχομαι. Και στην Εύη και στο Ήλιον. Στο φίλο τον Λάζαρο, στου Ζωγράφου. Στο φίλο τον Παναγιώτη να πω καλησπέρα για τη Μαρία στο Κερατσίνι. Να καλωσορίσω την παρέα μας και το φίλο τον Άγγελο από το κλειδί Άρτας. Καλησπέρα στον Κώστα στη Λαμία. Στο φίλο τον Βασίλη και την Μαρία στην όμορφη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση 97,3. Καλησπέρα και στο Θέμη να πω στην Κύπρο. Στην Κύπρο μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104.

Λοιπόν, σε μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Ιταλία και τη Σέρια, Κάλιαρι Λέτσε, άνοιξε το σκόρ Κάλιαρι στο 37ο λεπτό βρισκόμαστε. Χετάφε Θέλτα 0-0 στο 7ο λεπτό για τη Λα Λίγκα στην Ισπανία. Να θυμίσω νωρίτερα, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-2 τελικό. Για τη Super League 2-3 μάτς σήμερα, Μαρκό Παντσαραϊκός 1-0, Καλυθέα Νικηβόλου 2-1, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2.

Με το μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή ολοκληρώθηκε, φίλες και φίλοι, τρίτη αγωνιστική. Πάμε να θυμηθούμε την τέταρτη αγωνιστική. Το επόμενο Σάββατο, 12 του Σεπτέμβρη, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στις 7. Θα έχει και κόσμο Όφη στο Γιώργος Καρεσκάκης, όπως είπαμε νωρίτερα και με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 9, την Κυριακή, 13 του Σεπτέμβρη. Καλαμάτα Βόλος στις 6. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στις 7. Κηφισιά Λεβαδεκός στις 9. Την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Άρης στο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πρωτοπόρο Πανετολικό. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στη βαθμολογία. Πρώτος ο Πανετολικός με 9 βαθμούς. Δεύτερη θέση η ΑΕΚ με 7, όσους και ο Ολυμπιακός που είναι στην τρίτη θέση. Ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος με 6 βαθμούς, όσους και ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ είναι στην έκτη θέση με 6 βαθμούς. Έβδομος ο Όφη επίσης με 6 βαθμούς. 2 βαθμούς έχει ο Βόλος που είναι στην 8η θέση. 9η θέση ο Ατρόμητος με 1, όσους και η Καλαμάτα που είναι στη 10η θέση. Όσους και η Κηφισιά που είναι στην 11η θέση. Και ο Ηρακλής που είναι στη 12η. Μάλλον ο Ηρακλής ανέβηκε ύστερα από την σημερινή του νίκη, πήγε στους 4 βαθμούς. Είναι στην 9η θέση. Ο Αστέρας έμεινε στους 0, όπως και ο Λεβαδιακός. Να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός και η Κηφισιά έχουν έναν αγώνα λιγότερο. Ο Παναθηναϊκός έχει 6 βαθμούς. Αν κερδίσει την Κηφισιά θα πάει στους 9. Θα είναι πρωτοπόρος με τον Πανετολικό από την 5η ως την Κυριακή, γιατί μετά παίζουν μαζί οι δύο ομάδες. Αν κερδίσει η Κηφισιά, από τον έναν πάει στους 4.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου που είναι στην παρέα μας απόψε.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Χρήστο, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις,
2: πολύ
0: πώς είσαι?
2: Σωστά. Δευτέρα σήμερα. Ξεκίνησε καλά αυτή η εβδομάδα για τους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, πρόσεξε, ήταν το πρώτο ντέρμπι, δηλαδή το πρώτο δύσκολο παιχνίδι θα έλεγα. Και δεν θυμάμαι τόσο σχετικά μάλλον εύκολα ο Παναθηναϊκός κέρδισε, έτσι νομίζω. Και δεν θυμάμαι ποτέ ήταν το τελευταίο παιχνίδι που κέρδισε εύκολα τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός, γιατί τα τελευταία χρόνια είχε θέμα με τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός.
2: Έτσι είναι, πράγματι. Και δεν το περιμέναμε δηλαδή ο Παναθηναϊκός να δείχνει τόσο αποφασισμένο μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχε περάσει τα πρώτα τεστ και στα προκριματικά επιτυχημένα και στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό που μπήκε με το δεξί και στο πρώτο παιχνίδι της Λίκ Φέση του κυπέλλου. Ωστόσο, το δυνατό πλαστή ήταν αυτό με τον ΠΑΟΚ και έδειξε ότι η ομάδα του Νίστρου βγάζει νέους πρωταγωνιστές σιγά σιγά να αποκτάνει ογένεια. Αυτά τα νέα χαρακτηριστικά που βάζουν στο παιχνίδι τους να είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα από αυτό που είχαν δείξει μέχρι τώρα. Το έκανε την σωστή στιγμή ο Νίστρουπ, ενεργοποίησε όλους τους μηχανισμούς και ο Παναθηναϊκός έβγαλε ένα πρόσωπο που δεν είχαμε δει φέτος καθόλου έτσι, στο μάτς στο ΆΚΑ.
0: Συμφωνώ.
2: Με αποτέλεσμα να πάρει μια πολύ σπουδαία νίκη, η οποία εντάξει είναι και είναι και ψυχολογία, Σάκη, το ξέρεις ότι σε τέτοια εποχή μια νίκη σε ντέρμπι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι.
0: Βέβαια. Και φέτος έχει κάνει καλό ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον αφού πήρε την νίκη στη Λιβαδιά. Νίκη με τον ΠΑΟΚ, έχουμε το μάτς της Πέμπτης. Σε σχέση με τα προηγούμενα, νομίζω, δύο χρόνια που στην αρχή δεν είχε καλό ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός.
2: Αίτητος ο Νίστρουπ. Και εντάξει, εμένα αυτό που μου άρεσε είναι αυτό που είπες πριν στην αρχή της κουβέντας μας, ότι είχα καιρό να δω τον Παναθηναϊκό αρχικά να έχει επιλογές. Δηλαδή έβλεπες τον Νίστρουπ την ώρα που κοουτσάρει και ήθελε να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι, κοίταγε τον πάγκο του και είχε από τον Αζεντίνου Ναΐ, από τον Λούζα, από παίκτες οι οποίοι...
0: Από τον Τέσσερς,
2: με αυτή την ανόητη ενέργεια θα τα πούμε σε λίγο. Παίκτες που μπορείς να τους βάλεις ανά πάσα ώρα και στιγμή και να σου αλλάξουν τα πάντα στο παιχνίδι. Αυτό είχε ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι δίκαια πήρε αυτή τη νίκη. Ένα πολύ μικρό σχόλιο, γιατί ήταν το θέμα της ημέρας σχετικά με το πέναλτι Σάκη. Κατά την ταπεινή μου άποψη, δικαιολογημένα οι φίλοι του ΠΑΟΚ φωνάζουν για την συγκεκριμένη φάση για πέναλτι. Συμφωνώ ότι υπήρχε παράβαση, όμως νωρίτερα είναι και η επίσημη θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αυτή. Έχει προηγηθεί διπλό φάουλ στον Γκίνγκ Κάγκουα. 44 μετά
0: έχει
2: γίνει το πέναλτι. Οπότε νομίζω ότι είναι και άδικο να σταθούμε σε αυτή τη φάση, γιατί ο Παναθηναϊκός πραγματικά εχθές κυριάρχησε.
0: Και να σου πω κάτι, ρωτάνε πολλοί φίλοι, γιατί δεν πήγε στο βάρο ο διαιτητής. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω, αλλά εικάζω, έτσι, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, δεν το γνωρίζω, ότι μάλλον θα είδαν ότι υπήρχε φάουλ, οπότε δωροάδωρο. Γιατί το να πήγαινε στο βάρο να δει αν υπάρχει πέναλτι, θα έπρεπε να γυρίσουν πίσω στη φάση του φάουλ που ξεκίνησε η φάση. Οπότε πάλι πέναλτι δεν θα υπήρχε. Ότι έγινε πέναλτι στη συγκεκριμένη φάση που φωνάζει ο ΠΑΟΚ, ισχύει. Έτσι.
2: Ισχύει. Αλλά ουσιαστικά αν πήγαινε στο μπαρ θα εξέταζε ακόμα πιο πίσω την.
0: Ακριβώς. Οπότε πάλι δεν θα δινόταν το πέναλτι στην ουσία. Και ίσως γι' αυτό το άφησαν, δεν ξέρω.
2: Εγώ συμφωνώ με την άποψή σου και εγώ αυτός πιστεύω ότι είναι ο λόγος.
0: Γιατί δεν μπορεί να μην το είδανε, ρε φίλε. Αυτή είναι η δουλειά τους εκεί. Δεν γίνεται να μην το είδαν και τα δύο που λέμε. Και τις δύο φάσεις.
2: Συμφωνώ, αλλά από την άλλη για να μην δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση θα ήταν προτιμότερο. Νομίζω έστω να πάει να το δει και να πει ότι έχει προηγηθεί νωρίτερα.
0: 100% και δεν θα.
2: Ακριβώς. Θα ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα, θα μπορούσε και ο κόσμος να δει το replay που είδαμε εμείς πολλές φορές σήμερα με το πάτημα εκεί στον Κάγκο κτλ. Οπότε θα ήταν πολύ πιο εύκολο για όλους εμάς να το διαχειριστούμε έτσι και δεν θα σήκωνε και τόσο μεγάλη συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι για να το κλείσω και αυτό το κομμάτι, αυτό ήταν. Εγώ θέλω να σου πω τώρα κάτι άλλο, Σάκη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο κορυφαίος του παιχνιδιού δεν ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού, ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ και ήταν ο Παβλέγκα.
0: Ναι, κράτησε το σκορ σε χαμηλά επίπεδα κιόλας.
2: Έχει κάνει εκπληκτική εμφάνιση, έχει κρατήσει το σκορ χαμηλά.
0: Το πέναλτι βγάζει,
2: το πέναλτι στα μπόρδα. Δεν ήταν κακό.
0: Δεν ήταν άσχημο, μπράβο, αυτό θα σου έλεγα. Δεν ήταν άσχημο χτυπημένο.
2: Δεν ήταν άσχημο.
0: Απλά έπεσε σωστά. Αν ήταν λίγο πιο ψηλά, ίσως δεν έφτανε την μπάλα, αλλά τώρα...
2: Έχει κάνει εκπληκτική εμφάνιση ο Παβλέγκα και να κάνει και μια γέφυρα, αν θέλετε, γρήγορη με πέρσι, όπου ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα την περσινή σεζόν είχε κάνει μια πολύ κακή εμφάνιση, κατώτερη των περιστάσεων, αν θυμάσαι.
0: Ναι,
2: όπου
0: ναι.
2: Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, όπου επίσης
0: κράτησε χαμηλά το σκορ. Ναι.
2: Μπράβο. Έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά ο Παμπλέκα αντίθηκε Κότσαρης, έτσι, και υπερασπίστηκε την αιστεία του ΠΑΟΚ πολύ πολύ καλά.
0: Βέβαια,
2: και το λόγο κράτησε χαμηλά το σκορ.
0: Να πούμε ότι όταν νωρίς το σκορ εκεί στο σκορ, στο παιχνίδι, στο τέταρτο, μένεις με 10 παίκτες, πάει στράφη και τα πλάνα σου πάνε στράφη. Έτσι, γιατί δεν αγκάζεις να θυσιάσει έναν παίκτη, τον Μπέλκα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Για να πάρει την κάρτα, ας πούμε, κάποιος έκανε κάτι σωστό. Και η παλιά που γίνεται από πίσω, δεν θυμάμαι ποιο, από τον Ταμπόρτα, μπράβο. Και ο Τετέι που εκεί, εντάξει, δεν πιάνεται το. Εντάξει, δεν το
2: ναι,
0: συζητάμε.
2: Ήταν αναγκαίο κακό να γίνει εκεί η κόκκινη. Για την
0: που σωστά, αλλά κατ' εμέ, σωστά δόθηκε και αυτή η κόκκινη, όπως σωστά δόθηκε και του.
2: Του
0: Τέσσερς. Που εκεί, εντάξει, είναι βλακή αυτό, δεν ξέρω αν του είπε κάτι, αλλά.
2: Ναι, ανόητα. Μάλλον είχαν έτσι κάποιο διαπιστωτικό.
0: Ναι, μάλλον θα αντάλλασαν ευχές για τα Χριστούγεννα από νωρίς.
2: Σωστά. Έτσι, γιατί είναι και 100 κάτι μέρες νομίζω τώρα. Έτσι.
0: Ναι, και ξεκίνησαν από τώρα μάλλον.
2: Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις, Άκη, ό,τι και αν έχει συμβεί σε αυτή τη φάση, είναι αδικαιολόγητο από τη μεριά του Τέσσερις, είναι τόσο έμπειρος τόσα χρόνια στα γήπεδα. Δεν μπορεί τώρα να κάνει αυτή την κίνηση και να δημιουργεί προβλήματα στο Παναθηναϊκό από το πουθενά, γιατί δεν θα έχει και τις υπηρεσίες του για κάποιο παιχνίδι. Έτσι, κάπου θα λείψει ο Τέσσερις.
0: Κοίτα, από μείως τρεις αγώνες, ανάλογα τι έχει γράψει που δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ πληροφορίες.
2: Δεν έχει γίνει γνωστό.
0: Για το φύλλο αγώνα, λέω.
2: Ναι, αλλά είναι πράγματι, όπως το λες, από μείως τρεις αγωνιστικές μπορεί να έχει πίνει ο Σίριλ Τέσσερις. Αχρίαστο τελείως ήταν αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που ο Νικηριάνος έκανε αυτή την κίνηση και δεν έχει δείξει και τέτοια δείγματα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι πολύ ήρεμος σε γενικές γραμμές πάντα. Εν πάση περιπτώσει ήταν κακιά στιγμή.

0: Σάκη, έχω γράψει ένα blog στο site που εργάζομαι το πρωί, εδώ και κάποιο καιρό, πριν το χθεσινό παιχνίδι, το οποίο έγραφα αυτό ακριβώς. Δεν σύγκρινα ούτε
1: τον
0: ένα παίκτη με τον άλλον, ούτε καριέρες, ούτε τίποτα.
1: Στο στυλ λέω, αυτό λέω
0: αυτό
1: μόνο.
0: Αυτό το πάθος
1: όλο αυτό, ναι.
0: Αυτή τη διεκδίκηση μέχρι τέλους.
1: Και έτσι όπως κινείται και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με την μπάλα στα πόδια, δηλαδή μου θυμίζει πολύ τον Καρακούνι.
0: Ακόμα και το τρέξιμο. Πράγματι είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που όλοι την είχαν ως τελειωμένη. Εγώ ήμουν από αυτούς που βέβαια τότε.
1: Και εγώ από αυτούς ήμουν.
0: Να τα λέγαμε και μεταξύ μας που δεν μπορούσα να καταλάβω το λόγο που είχε φάει τόσο.
1: Ναι, τα λέγαμε με τον Λάμπρο τότε και μας λιδωρούσανε βέβαια, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι. Ήταν κάτι το οποίο ήταν εντελώς λάθος. Ήταν μια επίθεση η οποία δέχτηκε ένα παιδί που δεν είχε παίξει καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, ο Ταμπόρδα έχει δώσει πάρα πολλές απαντήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το καλύτερο είναι ότι αυτό που κάνει Ταμπόρδα είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Οπότε και κάνει καλό στην καριέρα του ο ίδιος και φυσικά βοηθάει και πάρα πολύ το Τρεφίλι, γιατί χθες Σάκη έχει ξεκλειδώσει όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ, ναι, με τις κινήσεις του. Υπενθυμίζω πριν με τη σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο που έπιασε την κεφαλιά ο Λιβάη Γκαρσία και κάνει μια ακόμα εκπληκτική επέμβαση ο Παβλέγκα. Γενικά ο Ταμπόρδα είναι πάρα πολύ επιδραστικός στον τρόπο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού και γι' αυτό το λόγο ο Νίστρουπ τον έχει βασικό σε αυτή την εξίσωση. Είναι φοβερή και η σχέση που έχει δημιουργήσει με τον κόσμο. Υπάρχει τρομερή αγάπη. Ο κόσμος μόλις πανηγυρίζει ένα γκολ, τρελαίνεται πραγματικά. Και αυτός ο πανηγυρισμός του Σάκη που τον φέρνει από την Αργεντινή, πραγματικά ο τύπος έχει φέρει την Αργεντινή στην Αθήνα και είναι κάτι το εκπληκτικό αυτό. Δηλαδή και ο Τετέι πανηγυρίζει ωραία, αλλά αυτός φέρνει κάτι διαφορετικό.
1: Κάτι ξεχωριστό.
0: Έχει άλλη κουλτούρα.
1: Ναι, κάτι ξεχωριστό. Και ας το απολαμβάνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και γενικά οι φίλοι του ποδοσφαίρου, θα έλεγα εγώ. Έτσι, ναι, γιατί βεβαίως το ποδόσφαιρο είναι ένα όμορφο άθλημα, δεν βεβαίως το συζητάμε. Και είπες για τον Τετέι, το θορυκτό, τι έκανε πάλι χθες.
0: Δεν μπορούσαν να το σταματήσουν, Σάκη. Είναι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά κάθε φορά σε κάθε παιχνίδι μας δείχνει και διαφορετικά στοιχεία, ποδοσφαιρικά στοιχεία που διαθέτει, τα οποία δεν μπορούμε να τα συλλάβει ενός του ανθρώπου. Δηλαδή, ο τρόπος που περνάει τους παίκτες είναι σαν κέρινα ομοιώματα. Δεν το λέω αυτό το πράγμα για να μειώσω τους ποδοσφαιριστές.
1: Όχι,
0: σε καμία περίπτωση, έτσι. Το λέω απλά και μόνο για να τονίσω τον τρόπο που αυτό το παιδί μπορεί και σε μια προσωπική ενέργεια που θα κάνει, δεν τον ενδιαφέρει αν θα είναι ένας, δύο ή τρεις οι αντίπαλοι. Εάν το βάλει πείσμα, πραγματικά μπορεί να κάνει κάτι φοβερό, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και το εύχομαι να έχει την υγεία του και να προχωρήσει και κάποια στιγμή, αφού θα επιτύχει με τον Παναθηναϊκό, να πάει και κάπου
1: ψηλότερα. Να κρατήσουμε το άλλο θορυκτό, το Λιβάη Γκαρσία, που είχε και αυτός μια πολύ καλή ευκαιρία. Και βέβαια και τον Γκάγκουα, ο οποίος πώς φαίνεται, πόσο έλειψε αυτός ο παίκτης, ειδικά στα προκριματικά, που δίπλα από τον Γκάγκουα και ο Καμαρά είναι ακόμα καλύτερος. Ήταν από τους καλούς, έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι χθες και ο Καμαρά.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι όπως το περιγράφεις.
1: Και γενικά είδαμε, ρε παιδί μου, κάπως καλύτερο τον Παναθηναϊκό, αρκετά θα έλεγα καλύτερο σε σχέση με αυτό που βλέπαμε μέχρι τώρα.
0: Αρκετά καλύτερο. Ο Γκάγκουα
1: απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Βέβαια, στο πρώτο τέρμι της σεζόν. Ο Κάγκουα εκπληκτικός, από το πρώτο παιχνίδι το λέμε αυτό, έτσι, έχει ξεκλειδώσει το 100% τον Καμαρά. Λέγαμε ότι ο Καμαρά για να παίξει με τα χαρακτηριστικά που έχει θέλει έναν παίκτη δίπλα του να τρέχει για δύο, να βρίσκεται παντού. Αυτός είναι ο Κάγκουα. Και αυτό ακριβώς ο τρόπος παιχνιδιού του Κάγκουα έχει ξεκλειδώσει και αρχίζουμε και βλέπουμε και ένα πολύ
1: καλό. Ναι, γιατί με τον Τζιριβέγια δεν κόλλαγε ο Καμαρά
0: καθόλου,
1: με τίποτα.
0: Σάκη, καθόλου δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτό. Φαινόταν, νομίζω ότι το είχε δει και ο τελευταίος φιλάθλος του ποδοσφαίρου, όχι και μόνο φίλος του Παναθηναϊκού, ότι αυτό το δίδυμο δεν μπορεί να μακροημερεύσει. Και άλλη μια τέτοια περίπτωση θα σου πω είναι και ο Λιβάη. Διότι ο Λιβάη Γκαρσία από τότε που ήρθε στον Παναθηναϊκό και παίζει ο Παναθηναϊκός στο 4-4-2 έχει αφήσει πολλούς χώρους στον Ανδρέα Τετέι.
1: Ναι.
0: Σου υπενθυμίζω πριν, όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός με ένα πορ με τον Τετέι, ο παίκτης αυτός έδινε πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο και δεχόταν πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο για αυτόν να κάνει ενέργεια.
1: Μπράβο, και με την έλευση του Λιβάη άλλαξε ο τρόπος παιχνιδιού.
0: Γιατί μοιράστηκαν οι παίκτες. Είχαν δύο πονοκεφάλους η αντίπαλη άμυνα, η εκάστοτε αντίπαλη άμυνα, οποιοδήποτε και αν είναι ο αντίπαλος, έτσι, να διαχειριστούν παρά έναν. Και αυτές οι κινήσεις που κάνει ο Λιβάη, που τραβάει και τους αμυντικούς, δημιουργούν και περισσότερους χώρους για τον Ανδρέα Τετέι.
1: Λοιπόν, να πούμε και τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε 4 λεπτά, για να αφήσουμε το χθεσινό παιχνίδι, λέγοντας ότι χαμός με τον Τετέι έξω από τα VIP, με τον Ταμπόρδα και όλα αυτά, και μπράβο και με τα παιδάκια, ωραίες εικόνες είναι αυτές. Πάμε τώρα, έχουμε Πανετολικό, ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, Κηφισιά και μετά Πανετολικό, συνεχόμενα παιχνίδια, εισιτήρια, πες μας και αυτά να τα προλάβουμε όλα.
0: Να πω ότι η διάθεση των εισιτηρίων έχει ανοίξει και για το παιχνίδι 10 Σεπτεμβρίου με την Κηφισιά σε 9 και 4.

0: το βράδυ στο ΆΚΑ.
1: Ναι, άλλαξε. Ήταν 9.30 να πούμε στους φίλους και πήγε
0: 9.30. Σωστά. Αλλά και για το παιχνίδι 13 με τον Πανετολικό ξανά στο ΆΚΑ. Έτσι έχουν ανοίξει τα εισιτήρια για τους.
1: Και με φιλάθλους του Πανετολικού να πούμε ότι θα έρθουν κάποιοι εκεί.
0: Από το Αγρίνιο βεβαίως θα κάνουν το
1: ταξίδι.
0: Από την πατρίδα σου. Και καλά θα κάνουν και θα έρθουν. Τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Ευχή όλων είναι να γίνονται τέτοιες μετακινήσεις.
1: Έτσι,
0: και
1: ναι,
0: σε ωραίο κλίμα όπως έγινε και την άλλη φορά στο Μάτς Κυπέλλου με τους φιλάθλους της Νίκη Βόλου. Από εκεί και πέρα, Σάκη, να σου πω ότι ο Νίστρουπ από το παιχνίδι αυτής αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ήθελε απευθείας να γυρίσει σελίδα. Αυτό που είπε είναι ότι πράγματι είναι μια σπουδαία νίκη αυτή στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, αλλά είναι μια νίκη, δεν σημαίνει κάτι. Το πρωτάθλημα, αυτό το λέω εγώ, δεν το είπε ο Νίστρουπ, είναι ένας μαραθώνιος. Δεν είναι ένα σπριντ, οπότε γι' αυτό το λόγο ο Δανός με τον τρόπο του θέλησε να χτυπήσει τα καμπανάκια και να ενεργοποιηθούν όλοι οι μηχανισμοί εσωτερικά του συλλόγου, διότι υπάρχει ένα μάτσο ευθύς αμέσως μετά από δύο μέρες με την Κηφισιά, οπότε πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι έτοιμοι για να συνεχίσουν αυτό το οποίο...
1: Ακριβώς, και το ότι, Χρήστο μου, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν στραβοβατήσει, δεν σημαίνει ότι τέλειωσε το πρωτάθλημα. Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος, έτσι. Κάποια στιγμή όλοι θα χάσουν βαθμοί. Δεν γίνεται να πας τρένο.
0: Εννοείται, Σάκη.
1: Μακάρι να πας τρένο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, έτσι.
0: Όχι, γιατί όλοι παίζουν για να κερδίσουν, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι έκοψε ήδη βαθμούς.
1: Ναι.
0: Από την ΑΕΚ, έτσι, έκοψε δύο βαθμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι, ξέρεις, όλο αυτό δημιουργεί στον Παναθηναϊκό μια συνθήκη εγκρήγορσης.
1: Ακριβώς.
0: Και για το αμέσως μετά στο μάτς με τον Πανετολικό.
1: Και να κλείσουμε, φίλε, με τον Ουνάη, ο οποίος πήγε στο φίλο του τον Ελκαμπίδαμη και μια ανάρτηση. Και φυσικά πριν πάει όμως, έπαιξε, χειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, ναι, και φάνηκε και η ποιότητά του και ο Παβλένκα του στέρισε και τον γκολ κιόλας. Έτσι. Ήταν επιδραστικό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εγώ νομίζω ότι είναι έτοιμο.
0: Ήταν πολύ
1: και πολύ καλύτερος από ό,τι, συγγνώμη, διακόπτω, από ό,τι ήταν όταν έφυγε. Έστω με αυτό το μικρό δείγμα που έχουμε, έτσι νομίζω.
0: Εμένα και σωματοδομικά, Σάκη, μου φάνηκε διαφορετικό.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Πιο δυνατός, να έχει την υγεία του. Πράγματι, τα λίγα λεπτά που έδωσε προσπάθησε να βάλει γκολ. Ήθελε να συνδυάσει αυτό το δεύτερο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα με ένα γκολ. Δυστυχώς αυτό δεν ήρθε. Οκ, προχωράμε. Ωστόσο, ναι, είναι πολύ πιθανό πλέον να αρχίσει να παίρνει πολύ παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Πολύ ωραία η κίνηση να πάει στον Ελκαμπή του Ολυμπιακού, Μαροκινή και οι δύο φίλοι εκτός, αντίπαλοι στο γήπεδο, φίλοι εκτός.
1: Έτσι.
0: Και πολύ ωραία η κίνηση.
1: Ποδοσφαιρικός πολιτισμός, ρε φίλε, τώρα. Τι
0: και να πούμε και άλλη μια φορά με αφορμή αυτό περαστικά και στον Ελκαμπή, αλλά και στον Γιαννιώτα.
1: Στο Γιαννούλη.
0: Είδες, πήγα στον Άρη, εγώ αντί για τον Πάκο, πήγα στον Άρη.
1: Δίπλα είναι.
0: Στον αρχηγό του Πάκου, τον Γιαννούλη, που και εκεί σε μια φάση που δεν το περίμενε κανείς, εκεί μετά από ένα φάουλ που διεκδίκησε με τον Ουνάη στο βηματισμό του, έτσι, για να πάει προς τον διαιτητή, γύρισε το πόδι του. Πραγματικά απίστευτα πράγματα. Έτσι,
1: ναι, ήταν πολύ κακό το Σαββατοκύριακο με τους τραυματισμούς.
0: Ναι, πολύ κακό. Να μην ξανάρθετε
1: και Σαββατοκύριακο. Ακριβώς. Και με το θάνατο των δύο πιλότων, έτσι, δεν το σύνταμε.
0: Και με το θάνατο, ναι, πραγματικά,
1: λοιπόν,
0: απίστευτο.
1: Χριστός, φτάσαμε στο τέλος, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τάκη, καλό βράδυ. Ευχαριστώ
1: πολύ. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα, φίλε. Ήταν ο Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για τη σημερινή μας εκπομπή. Θα επιστρέψουμε με όλα τα διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 32 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Εδώ στο Ιντερνετ Ελλάδα Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά. Με το Σάκη Μπουζδούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Μάνο, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Επίσης, άγγισε να έχεις τους ακροατές του 943, τέρβεται Sports.
0: Από πού ξεκινάμε σήμερα?
2: Ξεκινάμε από την UEFA, η οποία 5 χρόνια μετά την τελευταία της συνεργασία με την ΙΣΑΝ, τώρα βρήκε μια άλλη εταιρεία, γιατί από το 2021 μέχρι σήμερα δεν είχε χορηγό αυτοκινητοβιομηχανία, και σήμερα επανέρχεται και υπέγραψε 5ετή συμβόλαιο με την Hyundai. Έτσι λοιπόν, επανέρχεται αυτοκινητοδρομία, αυτοκινητοβιομηχανία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Στόχος είναι βεβαίως οι μετακινήσεις των επισήμων, των αθλητών, τις διοργανώσεις μεγάλες. Πρέπει να πούμε επίσης ότι η UEFA αποφάσισε, όπως σε όλα της τα παιχνίδια, δηλαδή Champions League, Europa και Conference, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για την τραγωδία της 26 Αυγούστου που έγινε στο Νεπάλ και χάσανε τη ζωή τους πάρα πολλοί άνθρωποι. Παράλληλα, ο Τζιάνι Φαντίνο ανακοίνωσε ότι θέτει ξανά υποψηφιότητα για την Προεδρία της FIFA, ενώ σήμερα το Βέλγιο, με ανακοίνωσή του, η πρόεδρος Πασκάλ Βαντάμε λέει: «Εμείς δεν στηρίζουμε τον Ιφαντίνο, πρέπει να μας εξηγήσει γιατί έγινε εκείνο το θέμα με τον Μπαλογκούν και επίσης γιατί έγινε εκείνη η ενέργειά του να προσπαθήσει να πουλήσει το 20% του παγκοσμίου κυπέλου». Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι η ΣΑΝ αποθεώνει τον Χρήστο τον Τζόλι για την assist που έδωσε στο δεύτερο γκολ που πέτυχε ο αρχηγός του Έντεγκαρτ. Έτσι λοιπόν, είναι εντυπωσιακή, όπως δείχνει η θέληση και το πείσμα του Τζόλι.
0: Νομίζω αποθεώθηκε και από τον προπονητή του, είπε ωραία λόγια.
2: Ναι, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, όπως λέει η ΣΑΝ, στήχησε το καλοκαίρι 40 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και μην ξεχνάμε όμως τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Γκρίνια υπήρχε για το
2: ναι,
0: πώς,
2: είναι,
0: πώς αλλάζουν και το λέγαμε κιόλας.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Πώς είναι το ποδόσφαιρο.
2: Και τη φετινή αγωνιστική περίοδο η μοναδική επιθετική κίνηση που έκανε ο Αρτέτα ήταν να πουλήσει τον Μαρτινέλη, τον Γκάμπριελ Ζεζούς και τον Τροσάρ και να πάρει μόλις ένα ακραίο επιθετικό, τον Χρήστο τον Τζόλι. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι θετικά είναι τα νέα και για τον Φώτη τον Ιωαννίδη, ο προπονητής του ο Ρούι Μπόρζες, στο παιχνίδι 2-0 αντίον της Νασιονάλ Μαδέιρα, τον έβαλε στο 67 στη θέση του Κολοβιανού του Σουάρες, είχε αρκετά καλή απόδοση, όπως επίσης έβαλε και τον Βαγιανίδη στο 78 στη θέση του Ραούγο, και έλεγε ο Μπόρζες ότι ας συνεχιστεί έτσι τότε πολύ σύντομα θα παίζουμε με δύο επιθετικούς, τον Σουάρες και τον Ιωαννίδη. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι αποθέθηκε για τον Τζολάκη, ο οποίος για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι διατήρησε ανέπαφη την αιστεία του και λέει πάει να ξεπεράσει τα ρεκόρ του Σμάιχελ, ο οποίος είχε δεχτεί σε 3 παιχνίδια 5 γκολ, ή του Κουρτουά σε 4 γκολ σε 5 παιχνίδια, ή του Έντερσον 2 γκολ σε 3 παιχνίδια. Και βεβαίως αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής της αναμέτρησης ο Κωνσταντής ο Τζολάκης. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι για το League Cup Μεξικού ο Πινέδα ήταν μοιραίος ποδοσφαιριστής, έχασε πέναλτι, η ομάδα του έχασε 2-0 η Μοντερέι από την Τολούκα. Ενώ στην Πολωνία ο Δημήτρης Οράλης της Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ, ο 19χρονος επιθετικός, τον είχε πάρει από τη Χιρεφέιν, ο προπονητής του ο κύριος Άντριαν Σιέμενατς δεν το συμπεριέλαβε στην Ευρωπαϊκή λίστα και είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθεί δανεικό στην Πολόνια Βαρσοβίας. Επίσης η Φιωρεντίνα μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες Ρώμα, Φροζινόνε, Τωρίνο απέλυσε τον προπονητή της, τον Φάμπιο Γκρόσο. Ο Φάμπιο Γκρόσο, να θυμίσουμε, ήταν ο ήρωας της Εθνικής Ιταλίας στο Παγκόσμιο Κύπελο του 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας εναντίον της Γαλλίας, όπου είχε εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι τον Ατζούρι και είχε δώσει το τρόπαιο στη γαλάζια ομάδα. Σήμερα όμως σαν προπονητής απομακρύνθηκε. Επίσης ο Hans Flick, ο προπονητής της Μπαρσελόνα, λέει μπορεί να τα πάμε καλά, μπορεί να βάλαμε 6 γκολ χθες στη Βαλένθια. Όλοι οι ποδοσφαιριστές να έχουν προσφέρει ό,τι καλύτερο γίνεται, αλλά είναι γεγονός ότι μας λείπει το κλασικό εννιάρι, το Center 4. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στην Εθνική Βοσνία στήθηκε ο στόπερ του Ολυμπιακού ο Σμάιλοβιτς, ενώ στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ, που ήταν από τους καλύτερους στο 6-0 που πέτυχε η ομάδα του. Παράλληλα στην Εθνική Νοτιού Αφρικής για το κύπελο Εθνών Αφρικής κλήθηκε ο φορ του Άρη, ο 30χρονος Τίνο Καντεβέρε, ενώ όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ που ανοίγει την αυλαία έτσι της νέας κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του Champions League, ο Κρίστοφερ Λάρκ, που είναι πιθανότατα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής και επιθετικός της Λίντσερ Λάσκ, λέει είναι σαν όνειρο ότι θα αγωνιστούμε στο Champions League. Είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε αντίον της ΑΕΚ. Θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι αντίον της ελληνικής ομάδας όπως κάθε άλλο. Θα δείξουμε καθαρά τον επαγγελματισμό μας. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι η Paris Saint-Germain έχει πραγματοποιήσει το χειρότερο ξεκίνημα των τελευταίων 14 ετών. Να θυμίσουμε, χθες έχασε 2-1 από τη Μονακό. Τέτοια σεζόν παρόμοια, δηλαδή είχε κάνει και το 12-13, αλλά στη συνέχεια είχε ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα. Κατάφερε να φτάσει τους 83 βαθμούς, να πετύχει μεγάλη ανατροπή και να αναδειχθεί πρωταλήτρια στη Γαλλία. Θα δούμε αν το επαναλάβει και φέτος. Μέχρι τώρα έχει φέρει ισοπαλία 2-2 με τη Ρεν, ισοπαλία 2-2 με τη Λίλ και τη μήτα αυτή 2-1 από τη Μονακό. Παράλληλα, ο Χόλαντ, ο Νορβηγός, ο υψηλός όμως αυτός, Σέντερ Φορ, ο ρηχτό πραγματικό, έφτασε τα 300 γκολ στην καριέρα του με τον γκολ που πέτυχε στο 25ο λεπτό αντίον της Κόμεδη. 300 γκολ όχι μόνο στη Manchester City, συνολικά στα διαδρομία του, δηλαδή και με τις προηγούμενες ομάδες του και με την Εθνική Νορβηγίας. Έτσι και είναι μόλις 26 ώρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Άρα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα που μπορεί να σίγουρα θα πάει ακόμα και πιο ψηλά. Ακόμα να πούμε ένα περίεργο περιστατικό στο παιχνίδι της Telstar. Για το Ολλανδικό πρωτάθλημα εναντίον της Καμπούρ, ο τροφύλακας της Telstar εκτέλεσε δύο πέναλτι. Δύο πέναλτι, ο οποίος είναι γιος του Ρόναλντ Κούμαν, του παλιού λίμπερο της Μπαρσελόνα και άλλων ομάδων και μέχρι πρότινος προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας. Και αυτός είναι ο Γκάς Κούλμαν.
0: Τα έβαλε τα γκολ τουλάχιστον.
2: Τα έβαλε, ναι, ευστόχησε. Η ομάδα του έφερε 2-2. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί η λίστα με τους 30 υποψήφιους ποδοσφαιριστές που θα διεκδικήσουν τη χρυσή μπάλα που θα απονεμηθεί στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς στον κόσμο και η οποία θα διεξαχθεί για μία και μοναδική φορά στο London Palladium του Λονδίνου. Και αυτό γιατί μέχρι τώρα όλα τα χρόνια γινότανε στο Παρίσι, έτσι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, η χρυσή μπάλα ουσιαστικά ανήκει στο Νίκο Αμαούρη που έχει το France Football, την Equipe, και έχει συνεργασία με την UEFA τα τελευταία χρόνια. Επειδή όμως φέτος συμπληρώνεται 70 χρόνια από την πρώτη απονομή χρυσής μπάλας που είχε κερδίσει ο Άγγλος Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο αποκαλούμενος και μάγος της τρίπλας, ποδοσφαιριστής εξτρέμ της Blackpool. Γι' αυτό λοιπόν θα γίνει φέτος στο Λονδίνο. Τα μεγάλα φαβορή βέβαια μπορούμε να πούμε χωρίς όχι με αλφαβητική σειρά, έτσι θα τους πω, θα είναι σίγουρα Ο Harry Kane πρώτο σκόρερ πέρυσι όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Mbappé πρώτο σκόρερ πέρσι στην La Liga, ο οποίος πριν δύο ώρες έκανε και δηλώσεις και λέει άφησε να αναιωθεί ότι πρέπει να πάρει αυτό στη χρυσή μπάλα, γιατί είχε βγει και πρώτο σκόρερ στο 20ο παγκόσμιο κύπελο. Ο Ντεμπελέ που την είχε κατακτήσει πέρσι. Ο Κβαρατσχέλια που ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Paris Saint-Germain στην επιτυχημένη υπεράσπιση του τίτλου ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Βιτίνια, ο Χόλαν και άλλοι ποδοσφαιριστές, έτσι. Θα δούμε αύριο που θα ανακοινωθεί μέσω του France Football, του περιοδικού και νωρίτερα βέβαια σε εμάς που είμαστε οι ανταποκριτές και ψηφίζουμε, η λίστα η σχετική.
0: Οπότε εγώ να σου δώσω τη χρυσή πένα, φίλε, με επιτρέπεις. Γιατί την αξίζεις πραγματικά και το πιστεύω αυτό που λέω, δεν το λέω.
2: Επίσης πρέπει να πούμε τώρα ότι ποιοι είναι οι 20, αν θέλουμε να πούμε, πιο αποτυχημένες μεταγραφές.
0: Όσο πιο γρήγορα μπορείς να προλάβουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, φίλε.
2: Άσε να το αφήσουμε για αύριο αυτό, για την Μπαρσελόνα, επειδή είναι πολλά.
0: Ωραία, να έχουμε χρόνο, ναι, να μην βιαστούμε. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Μάνος Σταραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και πάμε, φίλες και φίλοι, να κλείσουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη τον Στέλιο Παπαντονίου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, είναι να μας πεις έτσι τον απόϊχο του χθεσινού ντέρμπι, όπου ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που έβαζε δύσκολα στον Παναθηναϊκό και έπαιρνε και νίκες. Χθες είχαμε βέβαια, από ό,τι βλέπω σήμερα, ο ΠΑΟΚ και από χθες μάλλον φωνάζει για το πέναλτι που δεν του δόθηκε. Ποια είναι η ατμόσφαιρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη?
2: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο χθες από τον Παναθηναϊκό, μια δίκαιη ήττα, η οποία ήρθε μετά από μια κακή εμφάνιση του δικεφάλου του Βορρά. Σίγουρα κομβικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η αποβολή του Ελστόντο.
0: Ναι, γιατί πάει περίπατο όλο το σύστημα που θέλει να παίξει και όλα ό,τι έχει προγραμματίσει ο προπονητής. Συγγνώμη που σε διέκοψα βέβαια.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά θα να πούμε όμως ότι είναι και αυτό μέσα στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, ισχύει ότι είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να δημιουργήσει απειλητικά πράγματα μπροστά στην εστία του Παναθηναϊκού.
0: Θεωρώ ότι σχετικά εύκολη ήταν η νίκη του Παναθηναϊκού.
2: Εύκολη ήταν η νίκη, και μόνο το γεγονός, αν σκεφτεί κάποιος, ότι ο MVP του δικεφάλου ήταν ο Παυλένκα, ο οποίος τόσο με την απέκρουση του πέναλτι, αλλά και σε άλλες 2-3 περιπτώσεις που βρέθηκε εκεί για να κρατήσει σε χαμηλό επίπεδο το σκορ, νομίζω ότι τα λέει όλα για την εικόνα του δικεφάλου του Βορρά. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για την διατησία, για την φάση με τον Ντιαγέ, όπου νομίζω ότι είναι καθαρό πέναλτι.
0: Εκεί θεωρώ ότι είναι που ήταν. Απλά νομίζω, όχι νομίζω, πριν όμως έχει γίνει φάουλ στον Κάγκουα. Δηλαδή θεωρώ ότι ίσως δεν ασχολήθηκε, λέω τώρα δεν το ξέρω, νομίζω ότι ίσως δεν ασχολήθηκε το ΒΑΡ, γιατί και να έπρεπε να γίνει όμως αυτό, να πάει ο διαιτητής να το δει. Αν όντως υπάρχει φάουλ πριν, αλλιώς να δώσει το πέναλτι. Αυτό έπρεπε να γίνει, έτσι.
2: Αυτό αναφέρει και η πλευρά των ασπρόμαρων, ότι θα έπρεπε να το δει το ΒΑΡ, ή και αν δεν το δει το ΒΑΡ να στείλει τον ίδιο τον διαιτητή να αξιολογήσει.
0: Ακριβώς, αυτό θα ήταν το πιο σωστό, να στείλει το διαιτητή να δει, για μένα να δει και τις δύο φάσεις, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει φάουλ πριν. Εγώ τώρα δεν είμαι διαιτητής, άποψη λέω. Ο καθένας έχει την άποψή του, έτσι.
2: Καλά, προφανώς ο καθένας λέει την άποψή του, και η ΠΑΟΚ εξέφρασε τη δικιά της άποψη και με δημοσίευση του Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΟΚ, του Γιώργου Κουβεντίδη, στα social media, όπου ουσιαστικά έβαλε στο κάδρο των ευθυνών και την Κεντρική Επιτροπή Διατησίας, τον κύριο Λανουά, αλλά και την ΕΠΟ, την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για πρώτη φορά από την ανάληψη της Προεδρίας από τον Μάκη Γκαγκάτση. Επίσης, σήμερα έστειλε και επιστολή στην ΚΕΔ αλλά και στην ΕΠΟ για να δοθούν στην δημοσιότητα οι συνομιλίες που έγιναν σε εκείνη τη συγκεκριμένη φάση του πέναλτι ανάμεσα στον διαιτητή της αναμέτρησης και στον βαρίστα, προκειμένου να έχει γνώση η αστρόμορη ΠΑΕ το τι υπόθηκε μεταξύ των δύο και δεν δόθηκε το πέναλτι στη συγκεκριμένη φάση. Είναι μια κίνηση της αστρόμορης ΠΑΕ για το θέμα της διαιτησίας. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν θα πρέπει να κάνει λάβαρο την διαιτητική αυτή απόφαση, καθώς νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματιστεί πολύ και από την εικόνα που έδειξε στο Ολυμπιακό Στάδιο, που ουσιαστικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο φάνηκαν και όλες οι αδυναμίες, τόσο στο ρόστερ όσον αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας, αλλά και πράγματα τα οποία θα πρέπει να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο όσον αφορά την αμυντική του λειτουργία. Και ένα ακράδαντο παράδειγμα είναι η φάση του γκολ του Τετέι, όπου ανάμεσα σε τρεις αμυντικούς κάνει ό,τι θέλει την άμυνα του δικεφάλου και βάζει ένα πολύ όμορφο γκολ.
0: Ναι, εγώ θα πω και τη φάση του Ταμπόρδα, ο οποίος δεν τον λες και ψηλό παίκτη, που έρχεται από πίσω και πετυχαίνει.
2: Βάζει τον γκολ με την κεφαλιά.
0: Μπράβο, και ξεκλειδώνει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Εκεί ήταν κακή αμυντική.
2: Και λίγα λεπτά πιο πριν υπάρχει παρόμοια φάση πάλι, που από το ίδιο σημείο παίρνει του Παναθηναϊκού, παίρνει την κεφαλιά
0: ο Λιβάη,
2: και απειλεί.
0: Ναι, και αποκρούει το τερματοφύλαξη του Λιβάη, νομίζω πρέπει να είναι αυτό, με εξωτερικό φάλτσο με το δεξί από αριστερά, όταν μπορεί να κάνει τη σέντρα, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι. Πολύ σωστά θυμάσαι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα περαστικά στο Γιαννούλη. Άλλος ένας τραυματισμός. Πολύ δύσκολο αυτό το Σαββατοκύριακο. Αποχώρησε με φορείο και δακρυσμένος από το ΆΚΑ. Χειροκροτήθηκε βέβαια από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Μετά έφυγε με πατερίτσες, δεμένο το πόδι. Αναμένουμε τα αποτελέσματα της μαγνητικής.
2: Αναμένουμε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις τις οποίες θα κάνει ο Δημήτρης Γιαννούλης. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μιλάμε για ένα πολύ βαρύ διάστρεμα. Ευελπιστούμε να έχει αποφύγει τα χειρότερα και να είναι μόνο ένα βαρύ διάστρεμα που θα τον αφήσει εκτός για περίπου ένα μήνα και να μην είναι κάτι άλλο πολύ πιο σοβαρό που θα τον κρατήσει εκτός δράση και πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Ο Πάκο, ο οποίος έχει πολλούς τραυματισμούς, έτσι, και έχει δύο χειρουργία στα πρώτα φιλικά, μετά στον νόμο τραυματισμό ο Άλλη, τώρα ο Γιαννούλης.
2: Έχει μικρούς πολλούς. Έχει τον Χατζηδιάκο που έχει θλάσει, ο Λουσέ που έχει θλάσει. Έχει πολλούς,
0: ναι. Ναι, δηλαδή είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Αν αναλογιστεί κανείς, φεύγει ο Λουτσέσκου, πολύ το Κωνσταντέλιας. Βάζουμε στην εξίσωση και αυτά που είπαμε, τους τραυματισμούς. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Είναι δύσκολη και η ατμόσφαιρα. Ο ΠΑΟΚ μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό βυθίζεται ακόμα περισσότερο στην εσωστρέφειά του, γιατί υπήρχε εσωστρέφεια, υπήρχε γκρίνια και η αποτυχία από την Ευρώπη και το κακό αποτέλεσμα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μεγαλώνει όλη αυτή την αρνητική ατμόσφαιρα που υπάρχει στην Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πρέπει να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση και πολύ περισσότερο ο ίδιος ο προπονητής.
0: Πολύ δύσκολη δουλειά για τον Λύση, ναι.
2: Ναι, και οι παίκτες του, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ο Λουτσέσκου ήξερε να το διαχειριστεί αυτό, ήξερε πώς θα λύσει τα αποδυτήρια για να μην επηρεαστούν από την περιραίωση ατμόσφαιρα, γιατί κακά τα ψέματα η φετινή σεζόν ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι ακούνε, κυκλοφορούν στην πόλη, ακούνε και διαβάζουν το τι λέγεται και μπορούν να επηρεαστούν πολύ εύκολα, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι, δεν είναι ρομπότ που
0: ακριβώς.
2: επηρεάζονται από την ατμόσφαιρα την οποία κυριαρχεί. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε ότι το ελληνικό στοιχείο είναι πολύ έντονο στο αποδυτήριο του ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο και οι ξένοι μαθαίνουν, αλλά είναι τελείως διαφορετικό.
0: Ο Ζίβκοβιτς, λέει ένας φίλος ο Ανδρέας, αφού μας καλησπέριζε από τη Θεσσαλονίκη, γιατί αντικαταστάθηκε τόσο νωρίς?
2: Για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση για το γιατί αντικαταστάθηκε πιο νωρίς. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ότι έχει κάποιο τραυματισμό. Μέχρι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι έγινε για λόγους τακτικής.
0: Τακτικής,
2: γιατί, μάλιστα. Γιατί κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ο Δικέφαλος περισσότερο έδινε βάρος στην πλευρά που ήταν ο Άλλη, παρά στην πλευρά που ήταν ο Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος μπορεί να είναι από τους ηγέτες του ΠΑΟΚ, αλλά είναι η αλήθεια ότι η φετινή σεζόν δεν έχει ξεκινήσει με τόσο καλή εικόνα για τον Σέρβο.
0: Μιας και δεν έχουν κλείσει ακόμα οι μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για το 6 και για το 9. Τι πληροφορίες έχεις?
2: Ναι, είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για αυτές τις δύο θέσεις. Είναι κάτι το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα το ξεκαθάρισε στις δηλώσεις του και ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Γιώργος Κουβεντίδης, σε δηλώσεις του σε εκπομπή στο YouTube από γνωστή αθλητική ιστοσελίδα, όπου είπε ότι ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα κάνει δύο μεταγραφές μέχρι τις 15 του μήνα. Υπάρχει η περίπτωση του Γιάκης που έχουμε αναφέρει ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια απόσταση από την Άουσμπουργκ, καθώς το αγκάθι της υπόθεσης είναι ότι οι Γερμανοί θέλουν είτε απευθείας πώληση του ποδοσφαιριστή είτε αναγκαστική ρήτρα αγοράς. Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο δανεισμό, αλλά με προαιρετική ρήτρα, όχι αναγκαστική. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή για να έρθει ο παίκτης στην Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει και η περίπτωση του επιθετικού του Λαμπόρτ, όπου αγωνίζεται στην Σαουδική Αραβία, όπου η ομάδα του έχει πάρα πολλούς ξένους, θα κληθεί να αποδεσμεύσει κάποιους. Μέσα σε αυτή την λίστα είναι και ο Λαμπόρτ, οπότε ο ΠΑΟΚ περιμένει για να απελευθερωθεί, να έχει την ελευθέρωση του δηλαδή, και να μπορέσει να τον προσεγγίσει για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο. Και οι δύο περιπτώσεις θέλουν υπομονή από τον ΠΑΟΚ. Και δυστυχώς η κατάσταση πιέζει και όλα στον Δικέφαλο που θέλει και να ζητά λύσεις. Οπότε είναι μια δύσκολη εξίσωση για τους ηθήνοντες του Δικεφάλου.
0: Και κάτι τελευταίο που ρωτάει ο φίλος ο Κώστας, τι γίνεται με Μεϊτέ και Ντεσπότοφ, χρόνο επιστροφής?
2: Ναι, για τον Μεϊτέ, ο Μεϊτέ θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής, θα τον υπολογίζουμε εκεί.
0: Χρόνο επιστροφής, όχι συμμετοχής.
2: Επιστροφής, ναι, συγγνώμη. Εκεί κοντά στα Χριστούγεννα με το...
0: Α, έχει αρκετό, οπότε βέβαια. Πάει πολύ μακριά.
2: Έχει πολύ χρόνο ακόμα μπροστά του. Και αν αναλογιστεί κανείς και το χρόνο που θέλει για να επανέλθει σε αγωνιστική κατάσταση.
0: Βέβαια, θα είναι εκτός ρυθμού, εννοείται, δεν το συζητάμε.
2: Θέλει ακόμα περισσότερο χρόνο. Τώρα ο Ντεσπότοφ, ο οποίος προπονείται μόνος του τις τελευταίες εβδομάδες, μετράμε αντίστροφα για το πότε θα ξεκινήσει να συμμετέχει και κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και να πάρει χρόνο συμμετοχής. Θεωρώ ότι κομβική ημερομηνία για την επιστροφή του Ντεσπότοφ είναι μετά το τέλος των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας.
0: Μάλιστα. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Γεια, γεια.
0: Στέλιος Παπαντονίου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή.

Να ευχαριστήσω όλους εσάς για την συμμετοχή σας με τα δικά σας μηνύματα. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους reporters. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6 εδώ στο Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται ο άνθρωπος του Προέδρου, ο Βασίλης Γερασίμου. Να σας πάει μέχρι και τις 2. Ο Σάγης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας, Δευτέρα σήμερα, 7 του Σεπτέμβριου του 2026. Καλή εβδομάδα σε όλους και φυσικά σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
6: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43, Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Εδώ είμαστε, δύο λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Δευτέρας, ο μήνας έχει 7, 7 Σεπτέμβρη, θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Like 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr και το site του σταθμού sports943.gr. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και τρίτη αγωνιστική για τη Super League. Μεγάλη νίκη του Ηρακλή μέσα στην Τρίπολη, 0-2. Τρίπολη, η οποία φαίνεται ότι και φέτος θα παλέψει από νωρίς για να σώσει την κατηγορία. Άρα πάμε να πούμε τελικά αποτελέσματα σε όλα τα παιχνίδια που είχαμε το διήμερο, το τριήμερο μάλλον. Ναι, πήραμε σκυτάλι, κύριε Κώστα, από το φίλο μας Σάκη τον Μπουσδούνη, μεγάλη τιμή. Πήραμε σκυτάλι το φίλο μας το Σάκη τον Μπουσδούνη, το γαμπρό που λέμε. Λοιπόν, είχαμε Σάββατο Βόλος Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1 και Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής λίγες ώρες πριν 0-2. Να πούμε την βαθμολογία μετά την τρίτη αγωνιστική, εκτός από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά που έχουν ένα αγώνα λιγότερο, το μεταξύ τους παίζουν την Τετάρτη. Πανετολικός πρώτος και καλύτερος σε 9 βαθμούς. Έλα κύριε Κατσάτσο. Πέμπτη, τι ώρα παίζουν κύριε? 9 η ώρα κύριος Κατσάτσος με ενημερώνει, την Πέμπτη Παναθηναϊκός Κηφισιά. Λοιπόν, Πανετολικός 9 βαθμούς, ΑΕΚ 7, Ολυμπιακός 7, Παναθηναϊκός 6, Άρης 6, Όφη 6, ΠΑΟΚ 6, Ηρακλής 4 βαθμούς, Βόλος 2, Ατρόμητος 1 βαθμό, Καλαμάτα 1 βαθμό, Κηφισιά με 1 βαθμό, Τρίπολη και Λεβαδιακός με 0 βαθμούς μετά από 3 παιχνίδια. Είπαμε Κηφισιά Παναθηναϊκός με ένα παιχνίδι λιγότερο, θα γίνει την Πέμπτη στις 9. Να πούμε και την επόμενη αγωνιστική, Τέταρτη, το Σάββατο στις 7 η ώρα Ολυμπιακός με τον Όφη, Σάββατο 9 η ώρα Ηρακλής με τον Ατρόμητο, Καλαμάτα Βόλος Κυριακή 6 το απόγευμα, Τρίπολη ΑΕΚ στις 7, Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9, ΠΑΟ Κάρι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 9 η ώρα και Παναθηναϊκός Πανετολικός την Κυριακή στις 9.30. Είχαμε και Super League 2. Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 με γκολ του Λαραμπή με πέναλτι, κέρδισε το Μαρκό. Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1, Ελλάς Σύρου Απόλλων Πόντου 2-2 και Τετάρτη 4 το μεσημέρι ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τα μάτς στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα, τα παιχνίδια που είχαν έτσι πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε από την Ρουμανία πρώτη κατηγορία Βολουντάρι Άργιες Πιτέστη 1-0. Πάφος Ολυμπιακός Λευκοσίας 0-0. Και από εκεί πέρα έχουμε μάτς σε εξέλιξη. Κάλιαρι Λέτσε 1-0 στο 80.
Μακάμπι Νετάνια, Μαχάπολη Χάιφα 1-1 στο 61. Μίτλα Νόρτζελαν 0-0 στο 51. Χετάφε Θέλτα 1-0 στο ημίχρονο. Ρουχ Χορζόφ με την Σκερνιεβίτσε 1-0 στο 49. Λουζιτάνια με την Φούτεμπολ Πορτογαλία Β' κατηγορία 1-1. Κάλμαρ Τζουγκάρντερ 0-0 στο 51. Μάλμε 6 ο Χόλμη. Στο παιχνίδι αυτό βλέπω ότι έχει διακοπή. Μιάλμπι Γκέτεμπορκ 0-0 στο 52. Γκετζέπε Γκαζιάντεσπορ 0-4. Ρίζεσπορ Αλάνια Σπορ 0-0. Άρης Λεμεσού Ομόνια 0-1. Έρεμπρο Έστερσουτ 0-0 στο 48. Κραϊόβα με την Κλουζ 0-0 στο 36. Και από εκεί πέρα έχουμε παιχνίδια, τα τρία παιχνίδια από τη Β' κατηγορία της Ολλανδίας, όλα στο 0-0. Αιτχόφεν Β' Den Bosch, που τρέχει τη Β' FK Αιτχόφεν, και αυτά τα δύο μάτς έχουμε από την Β' κατηγορία της Ολλανδίας. Αργότερα έχουμε παιχνίδια από τη Β' κατηγορία Ισπανίας, Β' κατηγορία Ιταλίας. Έχουμε Ναντ Νανσί στις 10 παρατέταρτο, Ουντινέζε Λάτσιο από την Ιταλία. Και από Πορτογαλία έχουμε Εστορίλ Αρούκα, Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάν 10:30, και μετά το βράδυ παιχνίδι από τη Λατινική Αμερική. Αύριο Τρίτη τα σπουδαία για την ΑΕΚ. Ξεκινάνε τα παιχνίδια του Champions League, οι πρώτοι αγώνες. 8 παρατέταρτο έχουμε δύο μάτς, ΑΕΚ Λάνσκ Λίντσερ, με φαβορή την ΑΕΚ στο 1.77, 3.85 το Χ, το διπλό της Λίντσερ στο 4.15. Κλαμπ Μπρίζ Άστον Βίλα, εδώ μοιρασμένε τα οι αποδόσεις, 2.70, 3.50, 2.45 για τους Άγγλους. Τα μάτς αυτά 8 παρατέταρτο για ΑΕΚ Λίντσερ, με περιγραφή εδώ από το σταθμό, από το Θέμη Παλιούρα. Και ρεπορτάζ πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα. Και το βράδυ στις 10. Να πούμε, έχουμε και ένα μάτς κυπέλου, Ολυμπιακός Βόλος στις 10 παρατέταρτο. Και πάμε στα βραδινά μάτς του Champions League στις 10 η ώρα. Λιλ Μπέτις, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, Πόρτο με τη Manchester City, Ρεάλ Μαδρίτης με την Ίντερ. Αυτά είναι αύριο τα κουπονά. Το κουπονάκι βέβαια έχει πολλά παιχνίδια και από τις κατηγορίες της Αγγλίας, από την League Cup μάλλον Αγγλίας, πολλά παιχνίδια, και έχει πολλά παιχνίδια από την Φιλανδία νωρίς το απόγευμα στις 6 ώρα.

Λοιπόν, αυτά τα περί στοιχήματος των παιχνιδιών και τι έχουμε στο πρόγραμμα για αύριο Τρίτη. Είμαστε, είπαμε, Τρίτη, Τετάρτη, έχουμε παιχνίδια για το Champions League. (2) 12 20 59 43 2 15 2 15 59 43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43, και το email μας onearpapaki943.gr. Είχαμε και ένα πρόβλημα για την ΑΕΚ, ακόμα δεν ξέρουμε αν είναι εκτός αποστολής ο Στρακόσια. Χτες, μάλλον σήμερα, δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα. Θα δούμε αύριο πώς θα είναι και αν θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με τη Λίντς. Αλλά θα δούμε βασικό τον Μπρινιόλι. Ο Πάνος στέλνει πρώτο μήνυμα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα, καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ. Αύριο Πάνος από Δόξα Βήρωνα, ΑΕΚΑΡΑ. Γεια σου φίλε Πάνο. Ο φίλος ο Νίκος έστειλε μήνυμα που ασχολείται και με τη Super League 2. Μπιλάρα, είχαμε δύο γκέλες σήμερα. Εντάξει, τώρα γκέλα το Μαρκό Πανσεραϊκός που κέρδισε το Μαρκό, δεν μπορεί να το πει, γιατί και το Μαρκό έχει πολύ καλή ομάδα φέτος. Κέρδισε ένα 0 το Πανσεραϊκό. Είναι δύο ομάδες που θα παλέψουν για την άνοδο. Το άλλο μάτς ήταν μικροέκπληξη, Καλυθέα με την νίκη Βόλου. Περίμεναν πολύ το διπλό. Τελικά η Καλυθέα κέρδισε 2-1 και εδώ θα έχουμε μάχη στη Super League 2. Είναι ομάδες Πανιώνιος, η Λάρισα, ο Πανσεραϊκός, Μαρκό, Νίκη Βόλου. Θα παλέψουν για δύο θέσεις που οδηγούν στα μεγάλα σαλόνια.

Ναι, θα έχουμε τον παλιογνώριμο σήμερα, μάλλον αύριο το βράδυ στο Νέα Φιλαδέλφεια, τον Λιούμπισιτς, ο οποίος μετά από λίγους μήνες, δεν έχει φύγει πολύ καιρό από την ΑΕΚ, θα επιστρέψει σαν αντίπαλος τώρα αυτή τη φορά και ελπίζουμε να του κάνουμε, μάλλον να τον στεναχωρήσουμε.

Ναι, ο Ηρακλής φαίνεται ότι σιγά σιγά εκεί που λέγαμε στην αρχή ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, και λέγαμε για τον Ματσάρη, τον προπονητή του Ηρακλή, ότι είναι ο πρώτος υποψήφιος για αποχώρηση από ελληνικό πάγκο, φαίνεται ότι θα πάει καλά, ξεκίνησε καλά, έφερε χ πριν μια εβδομάδα και τώρα κέρδισε μες στην Τρίπολη με 2-0, πήρε το πρώτο τρίποντο. Ο Μπάρθενας στο 8 έκανε το 1-0 και στο 73 ο Λόπες με πέναλτι το 2-0. Ο Μπάρθενας, ο παίκτης, είναι αρχηγός της Εθνικής Παναμά. Ο κύριος Μπάρθενας πέτυχε τον γκολ στο 8ο λεπτό. Νωρίς βρέθηκαν μπροστά οι Ηρακλειδείς. Τελικά κατάφεραν στο 78 με ένα δεύτερο τέρμα του Λόπεθ με πέναλτι να κάνουν το 0-2 και να κλειδώσουν τη νίκη και στους 3 βαθμούς. Απ' την άλλη, ο Αστέρας φαίνεται ότι θα έχει πολλά θέματα και τη φετινή χρονιά θα παλέψει όπως και πέρυσι. Πέρυσι τα κατάφερε στο τέλος, φέρνει να δούμε αν θα τα καταφέρει.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Έχουμε μπερδευόμαστε τώρα μέχρι να συνηθίσουμε. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Πειραιά. Ο Γόκαμπ είναι και επίσημα παίκτης της Dubai FC. Έφυγε από τον Ολυμπιακό. Ούτως ή άλλως ήταν φευγάτος εδώ και καιρό. Ψάχναν να βρουν πώς θα γίνει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Τελικά τα βρήκαν και στα χρήματα και θα πάει να παίξει τη νέα χρονιά στην Ευρωλίγκα με την Dubai FC με πολλά χρήματα. Πήρε πολλά χρήματα, γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ, 9 εκατομμύρια δολάρια ευρώ τέλος πάντων, για 3 χρόνια. Πολλά χρήματα. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του με πολλές καλησπέρες.

Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή να έχεις, λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία.

Ο φίλος με ρωτάει αν υπάρχει κάποιο στήριο για το παιχνίδι της ΑΕΚ σήμερα, που έστειλε από την Πάτρα ο φίλος ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, δεν υπάρχει στήριο ούτε για δείγμα. Τώρα να κάνεις το ταξίδι να έρθεις εδώ Αθήνα και να μην δεις τον αγώνα, εκτός αν θέλει να πάει να κάτσεις εκεί στη Φιλαδέλφεια, θα είναι ωραία, με τις καφετέρειες γεμάτες, με τηλεοράσεις μεγάλες. Λογικά θα έχει για το οθόνη έξω από το γήπεδο εκεί στον Αετό. Μόνο να το κάνεις για βολτούλα. Τώρα για εστήριο, να έρθεις και να βρεις, το θεωρώ απίθανο. Εκτός αν έχεις κάποιο φίλο, μπορεί να σου μεταβιβάσει το εστήριο και να μπει στο γήπεδο. Αλλιώς νομίζω δεν θα βρεις εστήριο, είναι όλα πουλημένα. Εκτός αν κάνεις βολτούλα με την παρέα σου, Φιλαδέλφια, να φάτε, να πιείτε, να έρθει τον αγώνα και να πάτε πάλι πίσω στην Πάτρα όμορφα και ωραία και νικητές. Να ελπίσουμε. Έχει γίνει χαμός και με το Μπάο και το γιατί εχθές του αγώνα με τον Παναθηναϊκό για το πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ στην ανατροπή του παίχτη του. Το έχει, έχει κάνει, πώς το λένε τώρα, εκεί που ήταν όλα καλά με λιγάλα με το Μάγκα.

Έπρεπε να το φωνάξει να δει τη φάση του πέναλτι. Μάλλον ο Βαρίστας είδε τη φάση του Κάγκουα το φάουλ και θεώρησε σωστό να μην φωνάξει, γιατί δεν θα υπήρχε πέναλτι αν έδινε το φάουλ νωρίτερα. Θα έχουμε και άλλα επεισόδια στο σύριαλ ΠΑΟΚ Γκαγκάτσης, ΕΠΟ και Λανουά. Κάποτε καλοί φίλοι, Γκαγκάτσης κάποτε, όχι κάποτε, πριν λίγα χρόνια, ήταν και υπάλληλος του ΠΑΟΚ, ήταν στον ΠΑΟΚ, δούλευε στον ΠΑΟΚ. Με τις ευλογίες του ΠΑΟΚ έγινε πρόεδρος της ΕΠΟ και τώρα ο ΠΑΟΚ του ταχώνει χοντρά. Ο Γουόκαμπ σε μήνυμά του μετά την αποχώρηση από τον Ολυμπιακό έγραψε: «Δεν ήθελα να προκαλέσω απογοήτευση». Ο φίλος ο Αντώνης: «Καλησπέρα Βασίλη, αύριο παρέα με τα Αστέρια θα είναι ωραία και εμείς που θα είμαστε στο γήπεδο θα το χαρούμε πολύ περισσότερο», λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ναι, ένα παχύδι Champions League, ξεκινάει η γιορτή αύριο, ένα δύσκολο μάτς, δεν είναι εύκολο μάτς, η Λίντσερ είναι καλή ομάδα, πρέπει να παίξει πολύ καλά η ΑΕΚ για να πάρει τη νίκη. Τα δύο μάτς της ΑΕΚ που είναι 8 παρατέταρτο είναι αυτό με τη Λίντσερ αύριο και με τη Ρεάλ. Τα υπόλοιπα μάτς που θα παίξει η ΑΕΚ στο Champions League είναι όλα στις 10 το βράδυ. Και βέβαια θα τα ακούτε όλα εδώ από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και τα ματσάκ και του Παναθηναϊκού και του Όφη και του Ολυμπιακού. Για τις άλλες οργανώσεις, Ολυμπιακός και Όφη, θυμίζουμε, παίζουν στο Europa και ο Παναθηναϊκός στο Conference. Όλα είπαμε εδώ στον σταθμό. 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Για πάμε στον πρώτο φίλο που μας κάλεσε, 21 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Κάποιος είναι από μέσα. Καλησπέρα. Μπα, δεν μας μιλάει ο φίλος. Δεν θέλει να μας μιλήσει. Θα μας ξαναπάρει, μάλλον δεν μας άκουγε. Φίλε, ξαναπάρε.

Καλησπέρα, μπιλάρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πέστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Και στο φίλο μας τον Γιώργο, μπιλάρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γιώργος από τους Αμπελοκήπους εκεί στο Περίπτερο.

Καλησπέρα Μπιλάρα, άρχοντας νύχτας. Η ΑΕΚ αύριο θα ξεκινήσει με νίκη, λέει ο Γιώργος από τη Λαμπρινή. Γεια σου Γιώργο μου, μακάρι να ξεκινήσουμε με νίκη το πρώτο μάτς.

0: Και ο φίλος ο Ανδρέας εδώ στην παρέα μας, ο Ανδρέας από την Πάτρα. Να πούμε και τα social media του σταθμού, το Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 943 sports, TikTok και YouTube 943 Interveten sports, και στο TikTok και στο YouTube. Και βέβαια να πούμε και τις συχνότητες που μας ακούτε από άλλες περιοχές εκτός Αθηνών: Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια, Αττικής 94,3. Στη Βιωτία, νομό Βιωτίας, Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Τρίπολη και Μεγαλόπολη, στο νομό Αρκαδίας 104,6. Νομός Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6. Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησος 104,6. Νομός Λακωνίας, Ετωλακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα και Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6, 12 ίνσα στη Ρόδο μας, Prime Radio 103,7. Στην Κύπρο μας από τον Super Sport στους 104, Βρυξέλλες από το ράδιο Alma, Αυστραλία ράδιο Σπάρτη, και στην Ευρώπη από τον δορυφόρο Ελλάς Σατ. Ο Γιώργος λέει κάτω το Σάββατο Χαβάη 5-0 στο ρόλο του θρηλυκού Μαγκάρετ, ο Σούπερ Μάγερ, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Αποστόλης, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, γεια σου φίλε Αποστόλη.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Σε λίγο θα έχουμε και παρέα, για λίγο θα έχουμε παρέα μας τον μεγάλο Νίκο Κατσάτσο, μεγάλο όχι ηλικιακά. Τον ακούσετε σήμερα στο παιχνίδι του Τρίπολης με τον Ηρακλή, την έστειλε την Τρίπολη αδιάβαστη. Λοιπόν, να δούμε τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, αν έχετε παίξει στοιχηματάκι να σε ενημερώσουμε. Λοιπόν, Midland Norseland γίνεται 1-2 σε 75 εντέρμπι κορυφής εδώ. Η Midland δεύτερη, Norseland τρίτη, κερδίζει 1-2 η Norseland, ήταν 0-0 το πρώτο ημίχρονο, τελείωσε το Cagliari Lecce 1-0. Μακάμπι Νετάνια, Χάπολ Χάιφα 1-1 στο 86, Χετάφε Θέλτα 1-1 στο 68, ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι. Η Ρου Χορζόφ με την Σκερνιεβίτσε κερδίζει 2-0 στο 75, η Χετάφε παίζει με 10 παίκτες να πούμε. Μάλμε με την Έξο Χόλμης 0-0 στο 76, Κάλμαρ Ζουγκάρντεν 0-1 στο ίδιο λεπτό. Μιάλμπι Γκέτεμπορκ 0-3. Γκετζέπε Γκαζιάντεσπορ 1-4. Ριζεσπορ Αλάνια Σπορ 0-1. Αυτά μάτς είναι στο 77 περίπου. Άρης Λεμεσού Ομόνια 1-3 στο 72. Έρεμπρο Έστερσουντ 0-1 στο ίδιο λεπτό. Χάπολ Σαχνίν με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-0 στο 59. Δεύτερο γκολ για την Χάπολ Τελαβίβ με τη Χάπολ Ραμάτ 2-0. Κραϊόβα με την Κλούζ 0-0 στο ημίχρονο. Ένα παιχνίδι από την Ουρουγουαή, Αλμπιόν Προγκρέσο 0-1 στο 34. Τα Ολλανδικά, τα δύο Ολλανδικά, Ιτχόφεν Βίτα Ντεμπός και Ουτρέχτη Βίτα ΕΦΚΑ Ιτχόφεν είναι στο 0-0. Άλλη Χιλάλ με την Νεόμ 0-1. Η Νεόμ είναι στο 10-20, το διπλό στο 10-25 παρακαλώ. Ξεκίνησαν ακόμα τρία παιχνίδια από την Β' κατηγορία Ισπανία. Στο πρώτο, Σαμπατέλ Κόρδοβα 0-0, Παλέρμο Σαμπντόρια 0-0 και Πογκόν Βίστλα Πλοκ από την Πολωνία στο 0-0. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του και ο Βαγγέλης από την Καλυθέα.

Παιδιά, είπαμε για τον 300, δεν προπονήθηκε σήμερα και είναι αμφίβολος από ό,τι γράφουν εδώ τα διάφορα site. Θα δούμε όμως αύριο αν είναι κάτι έτσι σοβαρό και χάσει τον αγώνα με την Λίντσερ ή είναι κάτι που τον άφησε εκτός προπόνησης σήμερα και θα είναι αύριο κανονικά με την ΑΕΚ στον αγώνα με την ΛΑΣΚ Λίντσερ. Αλλιώς θα παίξει ο Μπρινιόλι. Υπάρχει μια φωτογραφία που είναι μια φωτογραφία χίλιες λέξεις που λέμε, από το νοσοκομείο εκεί που είναι ο Ελκαμπή μετά την επέμβαση που έκανε από τον κύριο Θεό, με τον Ουναΐ δίπλα του. Μια φωτογραφία όσοι την έχετε δει, χίλιες λέξεις, γιατί οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα απολύτως. Είναι αντίπαλοι, εχθροί, τέλος πάντων εισαγωγικά πάντα, μόνο 90 λεπτά την ώρα του αγώνα. Από εκεί πέρα είναι οι περισσότεροι και καλοί φίλοι και βγαίνουν και κάνουν και παρέα κιόλας.

Για το φίλο τον Νίκο, τον Παοκτζή, που με ρωτάει για τον Γιαννούλη. Γενικά η ομάδα Μπιλάρα λέει δεν είναι καλή. Δεν μας βλέπω φέτος να πηγαίνουμε καθόλου καλά με αυτές τις αλλαγές που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Την Τρίτη, φίλε μου, την Τρίτη, δηλαδή αύριο, θα περάσει από τα ιατρικά εκεί ο Γιαννούλης να κάνει μαγνητική τομογραφία, να δούμε αν έχει πάθει κάποια ζημιά. Μακάρι να είναι όλα καλά και να γυρίσει κι αυτός γρήγορα πίσω στα γήπεδα. Γιατί είχαμε τις τελευταίες μέρες αρκετούς τραυματισμούς Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Αρχής με τον Κωνσταντέλια, αυτά είναι τα άσχημα.

Ο φίλος ο Μάριος, καλησπέρα Μπιλάρα και από μένα και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα.

Λοιπόν, ανοίγει το σκορ η Σαμπατέλ με την Κόρδοβα 1-0. Νωρίς στο πρώτο, μάλλον στο 10ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ η Κραϊόβα με την Κλουζ στο 50. Κάνει το 1-0. Ένα παιχνίδι από την κατηγορία της Β' είναι, της Πάρβα Λίγκα από την Πολωνία. Ντούναβ με την Σλάβια Σόφιας 0, αφακύρωσε τον γκολ, παραμένει το 0-0. Χάπολ Μπνέι Μπεϊτάρ Σαλίμ 0-1 στο 65. Κάποια αλλαγή να δούμε αν υπάρχει. Έγιο παιχνίδι από την Αίγυπτο, National Bank με την Ελ Μαχαλά 3-1 στο 78. Πετροτζέτ Αλ Μαστρί 2-1 στο ίδιο λεπτό. Τέταρτο γκολ για την Ομόνια, 1-4 από ό,τι βλέπω, ναι. Με τον Άρη Νεμεσού, ο οποίος παίζει με 10 παίκτες από το 33. Ρίζα Σπορ Αλάνια Σπορ παραμένει το 1-0. Γετζέπε Γκαζιάντε Σπορ 1-4. Μιάλμπι Γκέτεμπορκ 1-4 και εδώ. Και τα Θελτα 1-1 και Μίτιλαν Όρζελαν παραμένει το 1-2. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Ντόλι 7. Ο Ολυμπιακός θα βελτιωθεί και θα είναι εκεί που του αρμόζει, λέει ο φίλος μας ο Τόλις 7. Και στον Δημήτρη που μας ακούει, καλημέρα λέει ο Τόλης, αν μας ακούει.

0: Το παιχνιδάκι, φίλε, νομίζω το έχει κανονικά το παιχνίδι το βραδινό. Εννοείς το να περάσει η ώρα, λέει Μπιλάρα, έχει το παιχνίδι το βράδυ Ουντινέζε Λάτσιο. Ναι, δεν το έχει. Θα έχει το, σίγουρα το έχει το Ουντινέζε Λάτσιο. Το νομίζω Κοσμοτέ είναι, Ιταλία. Θα έχει και σίγουρα το παιχνίδι Εστορίλ Αρούκα και το Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Άρα έχει παιχνιδάκι το βράδυ να κάτσει να περάσει την ώρα σου, φίλε Μιχαλή. Μπιλάρα, σου είναι εύκολο να πεις τις αποδόσεις των αυριανών παιχνιδιών που έχουμε για το Champions League? Βεβαίως είναι εύκολο, μισό λεπτό. 8 παρατέταρτο, ΑΕΚ Λίντσερ, 1.77 στην ΑΕΚ. Το Χ 3.85, το διπλό στο 4.15. Club Breeze, Aston Villa, 2.70, 3.50, 2.45. Το διπλό για τους Άγγλους, εδώ είναι μοιρασμένες οι αποδόσεις. Δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο φαβορί. Πάμε στα βραδινά μάτς. Έχουμε το Lille Betis στις 10 η ώρα τα μάτσα βραδινά, 2.20, 3.45, το διπλό στο 3.15. Dortmund Villarreal, εδώ μου αρέσει το άσος, 1.77 είναι ο άσος, 4 το Χ, το διπλό στο 4.15. Porto City, 4.35 ο άσος, το Χ 3.90, το διπλό νομίζω ότι είναι μικρό, 1.74, και η Porto είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αίτητη στην Πορτογαλία, περσινή πρωταθλήτρια. Δεν είναι και εύκολο μάτς για τη City, και στο 1.74 νομίζω ότι είναι χαμηλή απόδοση. Χαμηλή απόδοση έχει και το Real Inter, 1.57, 4.35 το διπλό της Inter στο 5. Μια Inter η οποία έχει ξεκινήσει με το απόλυτο στην Ιταλία. Η Real έκανε προχθές ήττα, δεν ξεκίνησε καλά με τον Μουρίνιο στον πάγκο. Νομίζω ότι το 1.57 είναι μικρή απόδοση για παιχνίδι με την Inter. Και έχουμε απέναντί μου τώρα το μεγάλο, όχι σε ηλικία, τα είπα και νωρίτερα, το μεγάλο Νίκο Κατσάτσο. Γεια σου, κύριε Νίκο Κατσάτσο.
1: Την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου.
0: Φωνακλάς είσαι, ρε φίλε. Τι έγινε σήμερα, τι, την έριξες στην Τρίπολη κατηγορία, την έστειλες αδιάβαστη?
1: Παιδιά.
0: Τι, παιδιά.
1: Προς τους φίλους μου, τους τριπολιώτες.
0: Δεν το βλέπω ότι η Τρίπολη φέτος, δηλαδή ξεκίνησε και πέρυσι δεν πήγε καλά, σώθηκε στο τέλος, αλλά φέτος νομίζω ότι είναι το ίδιο. Κακή,
1: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, αν βάλουμε τις δύο ομάδες που κινδύνευσαν, που έχουν μείνει κατηγορία, τον Πανετολικό και τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Έχει εξέλιξη μεγάλη, ρε φίλε.
1: Πανετολικός. Ο Πανετολικός είναι άλλος κόσμος από τον Αστέρα.
0: Βέβαια. Είναι 3-3. Την Κυριακή παίζει με τον Παναθηναϊκό ντέρμπι. Εισαγωγικά πάντα.
1: Ναι.
0: Οι πρωτοπόροι. Δύο ομάδες που θα είναι. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει την Κηφισιά, που συλλογικά θα το πάρει το μάτς βάσει λογική, εντάξει. Μπει στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει λογική. Και η Άκια τη λέει και φρεχεί με την Κηφισιά.
1: Ακριβώς.
0: Λέμε ότι αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και κερδίσει την Κηφισιά, είναι πρωτοπόρος μαζί με την Πανατολικό. Και πέσουν την Κυριακή μεταξύ τους.
1: Και το αστείο είναι ότι νομίζω ότι. Αν βγει. Όχι. Και πάλι νομίζω. Μισό λεπτό. Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, ναι, τι είπα. Άμα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πάει με την Κηφισιά 9 βαθμούς. Την Κυριακή πέσουν την πρωτιά. Πώς το είδε το παιχνίδι της Τρίπολης, ο Ηρακλής? Τελικά λέγαμε στην αρχή ότι μάλλον είναι κακή ομάδα χωρίς να έχει τίποτα δείξει μέχρι τώρα. Μετά την τεστάρα από την ΑΕΚ, μετά αυτή ήταν από το Βόλο στο Κύπελο. Τελικά ο Ηρακλής φάνηκε ότι το παλεύει, πήρε χ προχτές πριν καμιά εβδομάδα και τώρα έκανε διπλό μέσα στην Τρίπολη. Η οποία Τρίπολη παίζει και με την ΑΕΚ την Κυριακή. Δηλαδή η λογική είναι ότι θα μείνει στους 0 βαθμούς.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα αυτό που λες για τον Ηρακλή, η κάθε ομάδα θέλει τον χρόνο της. Ο Ηρακλής σιγά σιγά παίρνει τα πατήματά του και δείχνει ανταγωνιστικός.
0: Πήρε και πολλούς παίκτες τις τελευταίες μέρες, εντάξει.
1: Ισχύει, εννοείται αυτό.
0: Και πολλά μουρμούρες το ματσάρι, εκεί με τα σιγά που κάνει στον πάγο και αυτά. Δεν ξεκίνησε καλά, αλλά τώρα έχει πάρει τόσους πόντους, δύο μάτς τα τελευταία. Ένα χ στο Βόλο που εκεί μπορούσε να πάρει το διπλό, αλλά σοφαρίστηκε στο 90, οπότε σοφαρίστηκε και έκανε διπλό μεγάλο με την Τρίπολη.
1: Και μάλιστα νομίζω θα ξαναπαίξει Βόλο αυτό το Σάββατο ο Ηρακλής.
0: Παίζει με τον Ολυμπιακό. Με τον, ναι, με
1: όχι, όχι, δεν θα παίξει με τον Βόλο. Θα παίξει στον Βόλο.
0: Α,
1: με τον Ατρόμητο.
0: Για το κήπεδο του δεν είναι. Το είδα. Ναι. Οι εικόνες είναι χάλια μαύρα.
1: Είναι απέσιο.
0: Δεν μπορεί να παίξει μπάλα εκεί, γιατί επαγγελματίες, προσφερειστές δεν μπορεί να παίξουν ποδόσφαιρο. Κατά τα αγωνιστή που πέρασε, πώς την είδες, κύριε Νίκο Κατσάτσο? Τι παιχνίδια παρακολούθησες εσύ, τι παιχνίδια μετέδωσες?
1: Λοιπόν, εγώ
0: Καλαμάτα χθες.
1: Καλαμάτα χθες, Ατρόμητος Καλαμάτα. Το είχα πει και χθες στο σχόλιο μου. Το πρώτο ημίχρονο ήταν το Ατρόμητου.
0: Δεύτερο Καλαμάτα.
1: Το δεύτερο ήταν Καλαμάτα. Αν πρέπει να ξεχωρίσω έναν MVP, μου άρεσε πάρα πολύ ο στόπερ της Καλαμάτας, ο Στρούγκης.
0: Και ο Μορέιρα είναι καλός παίκτης.
1: Και ο Μορέιρα είναι πολύ καλός παίκτης. Απλά εγώ δίνω ένα παραπάνω κλικ στον Στρούγκη, γιατί εκεί που χρειαζόταν η Καλαμάτα, εκεί που τον χρειαζόταν
0: ναι, ναι, ναι,
1: η Καλαμάτα.
0: Ήταν εκεί.
1: Ήταν εκεί
0: και πάντα. Καλό θεματοφύλακα η Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Είναι μια ομάδα η οποία εντάξει θα παλέψει αυτή για την κατηγορία, αλλά έχει καλό υλικό. Βέβαια είναι μειονέκτημα ότι παίζει τα παιχνίδια τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, θα τα παίζει εκτός Καλαμάτας. Δεν θα παίζει στην παραλία για το γήπεδο τη φτιάχνεται. Αν καταφέρει και μαζέψει, γιατί τώρα έχει 0 βαθμούς, μαζέψει πόντους μέχρι τον Νοέμβριο, θεωρώ ότι μέσα στην Καλαμάτα παιχνίδια τέτοιου είδους θα παίρνει.
1: Συμφωνώ και μάλιστα θεωρώ ότι φέτος θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα σε όλες τις κατηγορίες. Μάχη τίτλου θα έχουμε.
0: Ναι.
1: Μάχη παραμονής
0: θα έχουμε. Σωστό.
1: Μη σου πω ότι και με τον Πανετολικό που έχει ανέβει, μη σου πω ότι παίζει να δούμε και μάχη Ευρώπης.
0: Δεν θα είναι ο Πανετολικός η Λιβαδιά τη φετινή χρονιά.
1: Μπορεί.
0: Η Λιβαδιά ξεκίνησε άσχημα. Να μου πει ότι έχει παίξει με Παναθηναϊκό και είναι ΠΑΟΚ Λιβαδιά.
1: Ναι. Okay.
0: Έπαιξε δύο δύσκολα μάτς που εκεί πολλές ομάδες δεν πάρουν τίποτα από αυτές που μάχονται για
1: ακριβώς
0: πιο κάτω. Το Ατρόμητος σε παρακολούθηση νομίζω ότι ήταν δίκαιο αποτέλεσμα.
1: Ήταν πολύ δίκαιο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε ομάδα που να άξιζε την νίκη.
0: Ναι, ναι, και οι δύο ομάδες εντάξει, σοπαλιά ήταν μια χαρά. Και ο Ατρόμητος εγώ τον περίμενα καλύτερο πάντως.
1: Και εγώ.
0: Από το καλοκαίρι που μαθαίναμε τι παίχτες που παίρνει και το ένα και το άλλο, νομίζω περίμενα να είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει να μπει εκεί στην πεντάδα εξάρα του πρωταθλήματος. Ο Άρης απογοήτευσε. Που τον
1: Άρης νομίζω.
0: Που τον είδαμε την ΑΕΚ απογοήτευσε, όταν είναι απογοήτευση, γιατί μια ομάδα η οποία. Εντάξει, παίζει με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Οκ, okay, δεν είναι εύκολο μάτς. Αλλά μια ομάδα, ρε Νίκο, που έχει βάλει 3 γκολ στην Καλαμάτα. Έχει βάλει 2 γκολ στον Όφη και δεν κάνει μια ευκαιρία.
1: Και μάλιστα έχει κερδίσει και την Καλαμάτα με ανατροπή στο τέλος.
0: Ναι, έχει βάλει 3 γκολ. Έχει βάλει 2 γκολ με τον. Και έχει κάνει και φάση με τον Όφη και με την Καλαμάτα.
1: Ακριβώς.
0: Έχει κάνει φάση. Και με την ΑΕΚ κάνει την πρώτη φάση στο 5-0. Δηλαδή εντάξει. Ήταν κακό ο Άρης.
1: Και δεν ήταν κάκιστος. Κάκιστος.
0: Και έλειπε ο Φαμπιάνο. Είναι πολύ πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι η άμυνα του Άρη. Αλλά φίλε, δεν είναι μόνο ότι έλειπε ο Φαμπιάνο. Ήταν πολύ κακός. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα μπορεί ο Άρης να. Πάλι πολλούς παίκτες πήρε.
1: Ναι.
0: Πάλι δηλαδή από τον κόσμο παίκτες. Κάθε χρόνο το ίδιο λέει. Αλλάζει παίκτες. Δεν κρατάει ένα κορμό συγκεκριμένο και να χτίσει πάνω. Γι' αυτό.
1: Γι' αυτό σου λέω κιόλας ότι μάλλον θα έχουμε και μάχη στην Ευρώπη. Γιατί πραγματικά ο Άρης okay, έκανε ένα καλό ξεκίνημα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, αλλά αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ...
0: Ήταν συντριβή, μπορούσε η ΑΕΚ να του βάλει και 7 και 8 γκολ. Εντάξει, βέβαια στο 1-0 εκεί, από το 90 μέχρι το 60-65, το ισορρόπιστο παιχνίδι ο Άρης, γιατί ήμουν το βλέπα στο γήπεδο, το ισορρόπιστο παιχνίδι ο Άρης, αλλά ξέρεις, δεν έκανε και αυτές τις ευκαιρίες, δηλαδή... Είχε μια κατοχή, αλλά η ΑΕΚ το πήγαινε το παιχνίδι πολύ χαλαρά, δηλαδή, στο να μην δεχτεί φάσεις.
1: Συμφωνώ.
0: Και όταν ξεκίνησε το δεύτερο γκολ, μετά ξεκίνησε ο Μάγια να κάνει τα δικά του.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο μικρός, ο φτωχός, ο μόντις των φτωχών
1: ναι.
0: που γράφανε.
1: Πάντως,
0: καλός παίκτης.
1: Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης.
0: Εμένα
1: από την ΑΕΚ μου αρέσει πάρα πολύ και ο Βιτάλης.
0: Ναι, πολύ καλός ήταν από χθες. Κάνει τη δουλειά που του έχει πει ο Νίκολης,
1: γενικά,
0: την κάνει όπως πρέπει να την κάνει.
1: Ο Βιτάλης και ο Κάριναν είναι ο ορισμός της θέσης 6 και οι 2. Δηλαδή βλέπεις
0: ναι,
1: ότι...
0: Είναι εκεί πρέπει να είναι.
1: Βλέπεις είναι εκεί που πρέπει να είναι. Κόβουνε πάντα. Καλά για τον Κάριναν δεν συζητάω τις πάσες που κάνει. Θα μπορούσε αν ήταν να παίξει και 8. Για τον Βιτάλης όμως που είναι 6, αν το έχει παρατηρήσει και στον αγώνα με τον Ηρακλή και στον αγώνα με τον Άρη έχει ένα κοινό. Βγήκε μία φορά στην επίθεση. Με τον Ηρακλή έκανε ένα σούτ,
0: ναι,
1: έστειλε
0: ναι,
1: την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Με τον Άρη βγήκε μπροστά και έκανε την ασίστ στον Κοϊτά.
0: Ναι, ναι, στο γκολ του Κοϊτά, ναι. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ και αυτός για μένα απογοήτευσε. Εγώ τώρα για το ΠΑΟΚ θα έχει πολλά θέματα φέτος. Με αλλαγή προπονητή ξαφνικά που είχαν μάθει τη λογική Λουτσέσκου. Με τον νέο προπονητή νομίζω ότι θα έχει πολλά θέματα. Ήδη στη Θεσσαλονίκη και με αυτά που γίνονται γύρω-γύρω Κωνσταντέλια, με Σαββίδη, θύρα 4, ανακοινώσει Σαββίδη, δεν πουλάω ποτέ. Θύρα 4, ώρα να φύγει σε αυτά. Έχει θεματάκια. Την Κυριακή θα είναι ένα τεστ για τον ΠΑΟΚ. Παίζει με τον Άρη την Κυριακή.
1: Ναι. Νομίζω αυτό το παιχνίδι θα είναι ζωή ή θανάτου για τον
0: δηλαδή,
1: ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ λες ότι θα το πάρει το μάτς. Μπορεί ο Άρης να φάγει 5 γκολ και ο Άρης να φάγει 5 από την Άκια. Ο ΠΑΟΚ για 5 τον Παναθηναϊκό ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα να μου πει ένα παίκτη κάνει διαφορά. Ο Κωνσταντέλια, ναι, φάνηκε ότι στον ΠΑΟΚ ένα παίκτη μπορεί να κάνει διαφορά.
1: Φάνηκε βασικά στον ΠΑΟΚ ότι ουσιαστικά.
0: Άμυνα δεν έχει καθόλου καλή.
1: εννοείται όντως δεν έχει καθόλου καλή άμυνα. Απλά για τον Κωνσταντέγια, νομίζω το έχουμε παρατηρήσει και τα τελευταία χρόνια ότι χτίζανε πάνω στον Κωνσταντέγια. Αλλά ήταν ο Κωνσταντέγια και γύρω-γύρω.
0: Και όταν έπαιζε καλά ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Όταν ο Κωνσταντέγια δεν έπαιζε καλά, δεν έπαιζε καλά ο ΠΑΟΚ. Τώρα ο Κωνσταντέγια λείπει, θα λείπει πάντα. Δεν ξέρω κατά πόσο την Κυριακή ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει τον Άρη. Μπορεί να το κερδίσει, αλλά δεν είναι και εύκολο. Με λέω ότι έφαγε ο Άρης 5 γκολ, αλλά και ο ΠΑΟΚ 3 έφαγε.
1: Μπορεί να είναι Δευτέρα, αλλά εγώ αυτό το παιχνίδι το βλέπω και για χ. Μου είναι πολύ πιθανό ένα χ.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το μάτς.
0: Εγώ να σου πω κάτι, βλέπω και τον Άρη εγώ.
1: Θα μπορούσε.
0: Να του κάνει τη ζημιά του ΠΑΟΚ. Έτσι όπως τον βλέπει έτσι τώρα για το γήπεδο, δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτο την Κυριακή σε ΠΑΟΚ Άρης. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος στη Θεσσαλονίκη και αν είναι ο κόσμος πολλής, δεν ξέρω κατά πόσο η μισή θα είναι υπέρ Σαββίδη και θα βρίζουν, όπως κάνανε και
1: ναι.
0: τα παιχνίδια τα προηγούμενα, η άλλη μισή υπέρ του Σαββίδη.
1: Μα πλέον πιο πολύ βρίζουν τον Σαββίδη παρά τις άλλες ομάδες. Οπότε...
0: Αυτό λέω. Μήπως γίνει δηλαδή, έχουμε κόντα και στην κερκίδα μεταξύ ίδιων οπαδών, ίδιας ομάδας. Γιατί αυτό ξέρεις, αν γίνεται, περνάει στους παίχτες.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Άρης, εντάξει, έφαγε 5, okay, αλλά. Επειδή μου έχει κάποιους παίκτες που είναι καλοί παίκτες ποδοσφαιριστές. Ας πούμε ο Γκαρθία, ο Μανού Γκαρθία είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Εννοείται πως έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές ο Άρης. Απλά να πω λίγο κάτι, δεν ξέρω όμως αν θα ακουστεί υπερβολή.
0: Πες το.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από όλες τις ομάδες που έχω δει, ο Άρης έφαγε 5 γκολ από την καλύτερη ομάδα βάση εικόνας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Για μένα, στα δικά μου μάτια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι βέβαια να πούμε, για να τα λέμε όλα, ότι η ΑΕΚ είναι και μια ομάδα η οποία. Δεν χτίστηκε τώρα.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έκαναν πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ.
1: Συμφωνώ.
0: Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός άλλαξαν για προπονητή, άλλη νοοτροπία. Άλλο Ιταλός, άλλο ο Δανός ο Νίστρουπ. Με πολλούς διαφορετικούς παίκτες. Εντάξει, θέλει ακόμα χρόνο. Ο Ολυμπιακός μπορεί να μείνει με τη Λίμπαρα, αλλά πήρε πάρα πολλούς παίκτες καινούριους.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ ήταν πιο έτοιμη ομάδα. Δηλαδή με προπονητή πρωταθλητή. Εντάξει, με ένα ρόστερ στημένο στην ουσία. Αν ξέρεις τον Πινέδα που πιστεύω ότι με το Μάγερ έτσι θα ξεχαστεί ο Πινέδα.
1: Εντάξει, αυτό που έχω να πω
0: για τον... Είναι μια απώλεια για την ΑΕΚ, αλλά αυτό που έχει δείξει ο Μάγερ και ο Νίκολης τώρα παίζει κάτι διαφορετικό ρε φίλε μου. Του φύγει ο Πινέδα, σου λέει να παίξει κάτι διαφορετικό.
1: Νομίζω όταν βλέπεις να φεύγει ένας μέσος, ένας χαφ όπως είναι ο Πινέδα και στο μεταγραφικό παζάρι να παίρνεις. Δύο εξάρια, Κάρνεν Βιτάλης και τον Μάγερ. Νομίζω ότι δεν είναι το θέμα ότι εννοείται πως είναι απώλεια, αλλά ενισχύεσαι και περισσότερο.
0: Ναι.
1: Γιατί πέρσι, άμα δεις το ρόστερ, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο καθαρό εξάρια.
0: Όχι, ναι,
1: να κάνω λάθος.
0: Ναι, αλλά είχε ένα παίκτη όμως που ήταν παντού.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα παίκτη στην ΑΕΚ που ήταν πολύ διαδραστικό, δηλαδή έκανε διαφορά σε πολλά παιχνίδια.
1: Ισχύει.
0: Και έλεγε ότι λέγανε εμείς όλοι οι Αγγλίες, λέγαμε ότι εντάξει είναι μια τεράστια απώλεια, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υπάρξει παίκτη να το καταστήσει. Όχι να γίνει ο ίδιος ο Πινέδα, δεν γίνεται να βαλσαμώσει παίκτη, δεν γίνεται. Αλλά να είναι τουλάχιστον να έχει χαρακτηριστικά Πινέδα. Ο Νίκολης πήρε άλλους ποδοσφαιριστές,
1: ναι.
0: Άλλαξε το σύστημά του.
1: Το έχει τώρα ένα 4.
0: Δεν παίζει καθόλου με εξτρέμ.
1: Ναι,
0: και αυτού που βάζει εξτρέμ του έχει να μπαίνουν προς τα μέσα.
1: Ναι.
0: Έχει αφήσει το Μάγερ ελεύθερο να πηγαίνει παντού.
1: Αφού το σύστημα που παίζει η ΑΕΚ είναι ένα που φαίνεται 4-4-2, στην πραγματικότητα είναι ένα 4-2-2-2
0: ναι.
1: και ανεβαίνουν τα μπακ ψηλά.
0: Ναι, γιατί ο Ελίασον και που έφυγε και ο Κουτέσα που ήταν να φύγει τελικά δεν έχει φύγει, είναι δύο πολύ καλά εξτρέμ. Δηλαδή σε μια ομάδα
1: συμφωνώ
0: που να παίξει με εξτρέμ είναι πολύ καλά και γρήγορα και με τρίπλα και αυτά.
1: Ναι.
0: Ο Νίκολης δεν θέλει να παίξει με εξτρέμ. Έχει επιλέξει αυτό το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου.
1: Του ταιριάζει και πιο πολύ.
0: Και τα γκολ εχθές μπήκαν όλα με κάθετες μπαλιές και ωραίους συνδυασμούς, δουλεμένα στην προπόνηση. Από εκεί πέρα, ποια άλλη ομάδα. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πιο έτοιμη ομάδα. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο μια ομάδα που κάνει τόσες αλλαγές όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ να βρουν τα πατήματά τους εύκολα. Εγώ δεν λέω ότι στην πορεία μπορεί να γίνουν πολύ καλές ομάδες και οι τρεις.
1: Ισχύει.
0: Το Παναθηναϊκό είναι μια. Ο ΠΑΟΚ δεν το πιστεύω τόσο πολύ. Για τον Παναθηναϊκό θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλούς παίκτες. Αν καταφέρει ο Νίστρουπ και τους φτιάξει και τους δέσει, ο Παναθηναϊκό είναι για αυτός μέσα στο πρωτάθλημα. Όπως και ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός πήρε πολύ καλούς παίκτες.
1: Ισχύει. Εννοείται αυτό.
0: Αυτό. Τώρα θα δούμε. Πάντως θα γίνει μάχη μεγάλη. Να δούμε ποια ομάδα θα είναι τέσσερις ομάδες οι ίδιες πώς κάθε χρόνο ή θα έχουμε κάποια έκπληξη.
1: Το ωραίο θα ήταν να έχουμε και κάποια έκπληξη, να δούμε και κάτι διαφορετικό από τη μία. Από εντάξει, την άλλη θεωρώ όμως, ότι τα ντέρμπι έχουν άλλη αύρα.
0: Ναι, θεωρώ, Νικόλα μου, όμως ότι οι τρεις πρώτες θέσεις για μένα είναι ακαπαρωμένες.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, βλέπω 30. Δεν λέω με τη σειρά. Να δούμε το Μάιο ποια θα είναι η σειρά. Αλλά δεν χάνουν την τριάδα θέση ομάδες. Τώρα ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω, φίλε, αν μπορεί να συνέλθει γρήγορα. Γιατί έχει πολλά θέματα και και με τους οπαδούς. Είναι μεγάλη οσοστρέφεια και είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο.
1: Έχει στείλει και ένα μήνυμα ο Τόλης, όπου γράφει ότι ο Μάγερ είναι καλύτερος επιθετικά. Ο Πινέδα αμυντικά. Ψηφίζει ο Μάγερ. Σωστό. Ολόσωστο.
0: Γι' αυτό σου είπα πριν ότι ο Πινέδα τον έλεγε παντού. Έλεγε στον αγώνα στο γήπεδο, γιατί στην τηλεόραση δεν μπορεί να δει δεν βλέπει όλη την εικόνα του γήπεδου. Αν είσαι στο γήπεδο, έλεγε τον Πινέδα να είναι παντού.
1: Ναι.
0: Ο Μάγερ είναι άλλο πράγμα. Είναι πιο εγκεφαλικός παίκτης.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μου, δεν αφήγεις. Κάτσε ακόμα λίγο.
1: Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να κάτσω.
0: Εσύ κάνατε εγώ, κάνα γυναίκα, τίποτα.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Βασίλη μου, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.
0: Αν κάτσω, άμα είναι έτσι, με γυναίκα να φύγει, φίλε. Αλλιώ θα κάτσε εδώ. Δεν πα πουθενά. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι. Κάτσε ακόμα λίγο.
1: Μου, καλή κάτσε καθόλου. Δεν θα μπορέσω να κάτσω.
0: Άντε, πρέπει μια γυναίκα.
1: Καλή εκπομπή να έχει, Βασιλάρα.
0: Παντόφλα, έχει. Καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, παιδιά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ. Θα λέμε σε 2-3 λεπτάκια και πάλι θα είμαστε παρεούλα. Νικόλα μου, καλησπέρα. Καληνύχτα. Καλά να περάσουμε το κορίτσι.
2: Γεια σας,
0: Βασίλη. Χαλάρα να είσαι. Φρόνιμος.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
9: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclass σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 3 λεπτά μετά τις 10. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Να πούμε και τα μάτς της Τετάρτης. Είπαμε τα μάτς τα αυριανά. Να πούμε και τα μάτς της Τετάρτης. Είπαμε ξεκινάει το... τα μεγάλα μάτς. Τέλος πάντων, τα γιορτή που λέμε, το Champions League. Λοιπόν, Τετάρτη έχουμε βέβαια κύπελα. Έχουμε και κύπελο. ΠΑΟΚ, μάλλον όχι κύπελο. Α, έχουμε, ναι, έχουμε το παιχνίδι τη Super League 2. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Έχουμε κύπελο. Όφι Νέα Χριστούπολη στις 5 η ώρα. Και από εκεί πέρα, 2 Μάρτιο 8 παρατέταρτο. Μπαρσελόνα Φέγενορντ. Εδώ είναι ο άσος πολύ χαμηλός. Στο 1-11. Στουτγκάρντι Βίκινγκ και εδώ ο άσος χαμηλός. Στο 1-22. Πάμε και στα βραδινά των 10. Έχουμε το Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης, ωραίο μάτς με φαβορή την Liverpool στο 1.65, χαμηλό μου φαίνεται. Νάπολη Arsenal και το διπλό στο 1.80, Νάπολη στο 4.15 και 3.70 το Χ. Arsenal, η οποία ξεκινήσει και φέτος φοβερά το πρωτάθλημα στην Αγγλία, αλλά η Νάπολη δεν πάει καλά. Νομίζω όμως και εδώ η απόδοση είναι μικρή. Η Παρί με στον όνομα της Λάβας, εδώ πέρα δεν ασχολείστε καθόλου. Ο άσος είναι στο 1.04, εκτός να πάρετε κάποιο ειδικό στοίχημα, κάποιο over 2.5, over 3.5, goal goal. Το διπλό πάντως Σλόβαν είναι στο 31, παρακαλώ. Sporting Λισαβόνας Γαλατά Σαράι 1.84, 3.80, 3.95 οι αποδόσεις για το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Μιλάμε για τα παιχνίδια της Τετάρτης. Πέμπτη δεν έχουμε παιχνιδάκια από Ευρώπη. Conference και Europa ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα.

Μάλλον την Πέμπτη έχουμε, ναι, έχουμε και τα υπόλοιπα μάτς. Ναι, σωστά. Έχουμε Πέμπτη Αϊντχόφεν με την Σαχτάρ Ντονέτσκ στις 8 παρατέταρτο, 1.45 ο Άσος. Φενέρμπαχτσε Ρώμα, 3 ο Άσος το Χ, 3.40 το διπλό για, για τους Ρωμαίους που πήγε, ξεκίνησαν φοβερά, έκαναν ανατροπή προχτές, στο τέλος κέρδισαν 3-2, 2.27 το διπλό. Και τα βραδινά, Manchester United Σαμπάχ, 1.12 ο Άσος, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ, 1.12 και εδώ. Και Σλάβια Πράγας με τη Λάντς, εδώ πήρα ψιλομοιρασμένες οι αποδόσεις, 2.82, 3.45 και 2.40. Άρα έχουμε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ώρα Champions League.

Ο Πινέδα ήταν φοβερός και αμυντικά και επιθετικά. Ισορροπημένος, ο Μάγερ φανταστικός, δημιουργικά πίσω τίποτα, λέει ο φίλος.

0: Λοιπόν, μόλις τώρα διαβάζω για την μαγνητική που έκανε ο Πυρό Λόπε του Ολυμπιακού που βγήκε αλλαγή στο μάτς με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Έδειξε ελαφρά θλάση μετά την αλλαγή του στο παιχνίδι με τον Βόλο. Ο Ιταλός μένει εκτός με όφη, αλλά έχει αρκετές πιθανότητες να προλάβει το μάτς με τη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Κάποιος είναι από μέσα, δεν μας ακούει, τέλος πάντων. Ναι, χαμηλό στο ραδιόφωνο. Να μην μπερδεύεσαι. Με το χαμηλό. Ναι. Έλα. Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τρεις αγώνες μπορείτε να μου δώσετε.
0: Βεβαίως, πες μου ποιο θέλετε.
1: Κάλιαρη, πόσο ήρθε?
0: 1-0.
1: Μάλιστα. Ρίζεσπορ, Αλάνιασπορ.
0: Μισό λεπτάκι να το δω αυτό. 0-1 τελικό.
1: Μάλιστα, και αυτό καλό. Μίτλαντ, Νόρτζελαντ.
0: Μίτλαντ, Νόρτζελαντ είναι τελικό. Μισό λεπτάκι. 2-2.
1: Ωραίο και αυτό. Ο Κάλμαρ και Ζουγκάρντεν.
0: Κάλμαρ, Ζουγκάρντεν 0-1.
1: Καλό και αυτό. Μέχρι τώρα καλά πάμε.
0: Μπράβο.
1: Μάλμε.
0: 0-0 αυτό.
1: Αυτό το χάσα.
0: Πιάσαμε 4 στα 5. Καλά είναι.
1: Χετάφε.
0: Χετάφε είναι ένα μισό λεπτό να δούμε τελείωσε. Αν τελείωσε Χετάφε, μισό λεπτάκι. 1-1.
1: Τη Μίτλαντ ξέχασα πόσο ήρθε.
0: 2-2.
1: Ωραίο. Τη Μάλμε πόσο ήρθε.
0: Το είπαμε. 0-0.
1: Πόσο?
0: 0-0, ισοπαλία.
1: Μα καλά πάμε μέχρι τώρα. Αλχιλάλ.
0: Αλχιλάλ, μισό λεπτό να τη βρούμε και την Αλχιλάλ. Αλχιλάλ. Είναι στο 46 αυτό, 0-2. Είναι έκπληξη μεγάλη εδώ.
1: 0-2.
0: Ναι.
1: Έλα Χριστέ και Παναγία.
0: Το 1-17, αλλά ακόμα έχει ένα ημίχρονο. Κάτσε να δούμε, έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο.
1: Και ένα άλλο πάλι, Εστορίλ, πόσο ήρθε αυτό, δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Εστορίλ, άμα ήξερα, θα ήμουν εδώ.
1: Εντάξει,
0: να είστε καλά.
1: Έχασα έναν αγώνα, αλλά 1-2-3 τα έχω πιάσει αυτά και πληρώνουν.
0: Αυτό μια χαρά. Ναι.
1: Αυτό που έχασα είναι 1-15 και το έχασα.
0: Κάτσε, ακόμα δεν το έχει χάσει, είναι ημίχρονο, περίμενε.
1: Ορίστε.
0: Είναι ημίχρονο, ακόμα δεν έχει τελειώσει η Αλχιλάλ. Έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο. Στο 45.
1: Τα άλλα τα τρία. Είναι 1,85, 1,41 και 2,27 τα έχω πιάσει.
0: Περίμενα μήπως το γυρίσει, να δούμε. Μπορεί να το γυρίσει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Το μεταξύ αυτά τα τρία τα έχω στάνταρ.
0: Ναι.
1: Τα άλλα τα έχω ζητούμενα.
0: Τα έχεις παίξει σύστημα. Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι.
1: Ευχαριστώ κύριε Βασίλη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ναι, η Νεό μου κερδίζει. Δεκαπόδος πόσο είναι το διπλό. Λοιπόν, να πούμε τελικά αποτελέσματα. Κάλμερ Ζουγκάρντεν. Θα πάρουμε από την αρχή μισό λεπτό. Θα πάρουμε από την αρχή όλα τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, Μακάβι Νετάνια, Χάπολ Χάιφα 1-1. Μίτιλαν Νόρτζελαν στο ντέρμπι της Δανίας τελικά 2-2. Στο 86 σοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Χετάφε Θέλτα 1-1. Ρούχορ Ζόφ με την Σχερντεβίτσε 3-1. Λουζιτάνια με την Φουτεμπόλ 2-1. Κάλμαρ Ζουγκάρντεν 0-1. Μάλμε Έξο Χόλμης στο 0-0. Μιάλμπι Τζουγκάρντεν, μάλλον Μιάλμπι Γκέτεμπορκ 1-4. Γκετζέπε Γκαζιάντεσπορ 2-4. Ρίζεσπορ Αλάνιασπορ 0-1. Άρης Λεμεσού Ομόνια 1-4. National Bank με την Μαχαλά 3-1. Πετροτζέτ Μαστρί 2-1. Χάπολ Τελαβίβ, Χάπολ Ραμάτ 4-0. Έρεμπρο Έστερσουντ 0-1. Σε εξέλιξη των 96 βρισκόμαστε πριν το φινάλε. Χάπολ Εμπνέη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1 παραμένει. Το Ρούνα Βρούσε Σλάβια Σόφιας 0-1 στο 80. Κραϊόβα Κλούζ 1-0, μάλλον 4-0 στο 81. Αλμπιόν Πογκρέσο 0-0 από τη 0-1 από την Ουρουγουάη. Αϊτχόφεν Βίτα Ντεμπός 1-0 στο 51. Ουτρέχτη Βίτα ΕΦΚΑ Αϊτχόφεν 0-0. Αλ Χιλάλ Ριάντ Νεόμ 0-2. Σαμπατέλ Κόρδοβα 2-1. Παλέρμο Σαμπντόρια 2-0. Πογκόν Βίσλα Πλοκ 0-0. Ναντ Νανσί 0-0. Ουντινέζε Λάτσιο 0-0. Μπρόμλεϊ Γουίμπλετον 0-1. Και ένα παιχνίδι από την Παραγουάη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Κλουμπ Γκουαρανί Ντεπορτίβο Ρεκολέτα 0-0 στο 11ο λεπτό. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα, καλησπέρα. Πάρ' το 0. Όχι, κάτι πάτησες κατά λάθος, φιλαράκο μου. Ξαναπάρε.

0: Για πάμε τώρα στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αρχοντά μου.
0: Καλώς τον Αλέξανδρο. Καλά, φιλαράκο.
1: Τι μου γίνεσαι, καλά είσαι, αγόρι.
0: Όλα καλά, εσύ.
1: Καλά είμαι και εγώ.
0: Μπράβο.
1: Απλώς για την ομάδα μου δεν είναι καλά τα πράγματα και δεν είναι ο Σάββατο αποτέλεσμα. Καταλαβαίνει τι εννοώ τώρα. Ενώ τον Αγίου Ναρκαφή ναι. Και τον Ρόκα μετά που βγήκε αυτός με.
0: Ναι, ο Ρόκα εντάξει, ο Ρόκα είναι πιο, έτσι, πιο.
1: Ναι, είναι πιο light βέβαια ο τραυματισμός του Ρόκα.
0: Σχέση με τον Ρκαμπία, με του.
1: Σαφώς.
0: Ο Ρόκα σε 15-20 μέρες θα είναι έτοιμος. Δηλαδή.
1: Απλώς μετά τον Κωνσταντέλια μας ήρθε και ο Ρκαμπή, γιατί και ο Κωνσταντέλιας έπαθε πολύ χειρότερο πρόβλημα από τον. Από τον Ρκαμπή και
0: τον. Νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας είναι το πρόβλημά του πιο. Δεν είναι τόσο. Μάλλον είναι και οι δύο σοβαροί τραυματισμοί. Νομίζω ότι ο Ρκαμπή είναι πιο σοβαρός.
1: Ναι.
0: Από το. Και, ναι, γιατί είναι.
1: Αν και ο Κούσο πτυχιαστή είναι πιο δύσκολο κομμάτι, αλλά δεν
0: πιο δύσκολο στην αποθεραπεία.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι και, είναι και οι δύο σοβαροί τραυματισμοί που αφήνουν τους ποδοσφαιριστές πολλούς μήνες εκτός.
1: Σίγουρα και σε τελευταία ανάλυση του τελευταίου που σε ενδιαφέρει αυτή τη μήνα, ο Ολυμπιακός και στον αγώνα τον έχασε, ήρθε ισόπαλος.
0: Μα αν έλεγαν σε κάποιον. Θες να χάσει το παιχνίδι και να είναι καλό Ρκαμπή, θα σου λέγανε να χάσει το παιχνίδι.
1: Και όχι μόνο να το χάσει, το χάσει
0: και να το χάσει. Και να το χάσει και με 50-0. Πάνω απ' όλα η υγεία του ποδοσφαιριστή, γενικώ η υγεία των ποδοσφαιριστών πάνω απ' όλα.
1: Φυσικά και να είναι καλά ο άνθρωπος. Αλλά να φύγουμε λίγο από τα στενάχωρα αυτά πράγματα και να πάμε στην. Να σου ευχηθώ καταρχήν συγχαρητήρια γιατί εκπέρασε το Champions League και παίζει αύριο το. Με την Ίντερ μου φαίνεται αύριο παίζει στις 8 παρά.
0: 8 παρατέταρτο.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Η Άκη νομίζω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, είπα και πριν στο φίλο, δεν ξέρω αν άκουγες. Ναι. Με το φίλο που μιλάγαμε. Θεωρώ ότι είναι, με τον Νικόλα, θεωρώ ότι η Άκη είναι σε καλύτερη κατάσταση. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πολλές αλλαγές. Δηλαδή, αν εξαιρέσει που έφυγε ο Πινέδα, που ήταν ένας πολύ καλός παίκτης, δεν έκανε τις πολλές αλλαγές σε σχέση με τους άλλους τρεις.
1: Συμφωνώ.
0: Οι άλλοι κάνανε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
1: Καλά, αυτοί κάνανε ολόκληρο.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός ο μόνο προπονητής έμεινε στην ουσία.
1: Ναι.
0: Και πήρε πάρα πολλούς παίκτες. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν μπει στην ομάδα όλοι. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, το ίδιο και ο ΠΑΟΚ.
1: Και ξέρεις το αυτοί μέχρι να προσαρμοστούν και να βρουν και την ομάδα από τα πατήματά τους.
0: Ναι, η ΑΕΚ είναι πιο δεμένη, πιο έτοιμη ομάδα.
1: Συμφωνώ.
0: Τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, εντάξει. Γιατί εγώ δεν βγάζω συμπεράσματα από τρίτη αγωνιστική. Γιατί πριν μια εβδομάδα υπήρχαν αεξίες που βρίζανε τον Νίκολιτς. Βρίζανε τους παίκτες για το χ με την Κηφισιά. 15-20 μέρες πριν βρίζανε τον Βάργκας που έχασε πέναλτι με τον Όφη. Χάσαμε το Super Cup. Πάλι βρίζανε. Ναι. Και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι αποθεώνουν. Γι' αυτό εγώ είναι ακόμα πολύ νωρίς να κρίνουμε τις ομάδες. Απλά έτσι μια γενική εικόνα ότι είναι πιο έτοιμοι. Τουλάχιστον έχει τώρα που μιλάμε.
1: Αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο στην ΑΕΚ. Γενικά όλες οι ομάδες οι μεγάλες τα χάνουν. Είναι στο στόχαστρο.
0: Ναι, ρε, εντάξει,
1: δεν είναι μόνο στην ΑΕΚ αυτό το φαινόμενο.
0: Όταν εδώ είσαι, τα θυμάσαι ότι γράφανε κάποιοι αεξίδες και τι λέγανε μετά την Κηφισιά.
1: Φυσικά το θυμάμαι.
0: Τι κάνει σε καράφλα, σήκω φύγε, τι είναι αυτά, ποιο είναι αυτό ο Βιτάλης, τι είναι αυτό και όλα τα υπόλοιπα που γράφανε. Και σήμερα οι ίδιοι του αποθεώνουν.
1: Αυτό που γίνεται και με τον Ολυμπιακό, με την Παναγία, με αυτέ τι ομάδε γίνεται αυτό. Επίση, επειδή ξέρει ότι είμαι Ολυμπιακό, αλλά είμαι φίλο του Ολυμπιακού και όχι ο παδό του. Η ΑΕΚ μου άρεσε πολύ στο κέντρο. Δηλαδή, ο Βιτάλης, αυτός ο Ούγγρος με τον Μάγερ, νομίζω ότι είναι μαγική παίκτη
0: και
1: οι δύο.
0: Και ο Μάριν, να βάλουμε και τον Μάριν μέσα.
1: Ναι, και τον Μάριν, αλλά ο Μάριν είναι γνωστός, γι' αυτό βάζω.
0: Α, εντάξει, ναι, λες και τους καινούργιους. Εντάξει, τον Μάγερ τον ξέραμε, εντάξει, τι παίκτη είναι. Ναι. Τον Βιτάλης, εντάξει, τον Βιτάλης δεν τον ξέραμε πολύ καλά γιατί δεν βλέπαμε ποδόσφαιρο της Ουγγαρίας.
1: Ναι.
0: Της Πολωνίας που έπαιζε.
1: Γι' αυτό και δικαιολογημένα φίλε Τσάκοφ. Φώναζε να βάλει το πέναλτι ο Μάγκερ, ανεξάρτητα ότι δεν ήταν τελικά πέναλτι για να εκτελέσει ο άνθρωπος.
0: Γιατί ο Μάγκερ ήταν παίκτης εθνικής Κροατίας, η Βόλφ μου, το ξέρουμε ποιο
1: είναι. Ναι, γνωστό, τον ξέρω. Απλώς έπιασε αμέσως την ομάδα, αυτό εννοώ. Ότι φάνηκε αμέσως με την ΑΕΚ ο Μάγκερ. Δεν θα μιλήσω για Βάργκα και Γιώβιτς.
0: Καλά, αυτούς ξέρουμε.
1: Αυτοί είναι πασίγνωστοι παίκτες. Τώρα σου είπε τον Ολυμπιακό, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Αλλά τώρα να μην το σχολιάσω, γιατί έγινε ο Ρκαμπή εκεί τώρα. Η περίπτωση αυτή και παρά μην πω τίποτα για την ομάδα αυτή τη στιγμή. Να ευχηθώ να αναρρώσει και ο Κωνσταντέλιας που τον έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο πρώτα και μετά η Dortmund που αγωνίζεται. Έτσι, γιατί είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Και μετά ο Ρκαμπή βέβαια και αυτός να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα στους αγωνιστικούς χώρους Δημήτρης και πιο δυνατός. Γιατί ο Ρκαμπή πέρα από καλός ποδοσφαιριστής είναι και καλός άνθρωπος, Βασίλη μου.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δώσει δικαιώματα στα αποδυτήρια. Είναι ένας πάρα πολύ σκοπός παίκτης και αυτό τον εκτιμάει πολύ ο κόσμος. Παρόλο που τα τελευταία του δεν ήταν και στη φόρμα του, ας πούμε, να σκοράρει και να βάζει πολλά γκολ όπως έκανε τότε, ναι, πιο ναι, παλαιότερα. Ναι. Αλλά όμως ο παδί του Ολυμπιακού, γενικά οι φίλοι του, εκτιμούν τη συμπεριφορά του παίχτη, το χαρακτήρα του και μετά τι κάνει μες στο γήπεδο. Και γι' αυτό και ήταν υπέρ του ροκ, του, όχι του ροκα, του Σίλβα, του Σίλβα, του Ζώτα Σίλβα, πρώτα το πέναλτι, που υπέδειξε τον Ελκαμπή, το 9,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το πανηγύρισε, υπέδειξε με το χέρι τον Ελκαμπή, το 9 που είχε βγει έξω. Και από εκείνη τη στιγμή δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να αγωνιστεί πλέον από τη στιγμή που βγήκε ο Ελκαμπή και μετά μέσα στο γήπεδο, γιατί υπέρχεσαι σαν αλλού και φάνηκε αυτό, γιατί όταν δεν είναι συγκεντρωμένος ένας παίκτης και είναι επηρεασμένος από κάποια πράγματα, δεν μπορεί να αποδώσει και στο γήπεδο, έτσι. Γιατί αυτό το λάθος που το κάνει τώρα ο Έτσι, δεν το κάνει την ομάδα της γειτονιάς.
0: Ναι, έχουν ξαναγίνει τα λάθη, έχουν ξαναγίνει.
1: Το ξέρω, αλλά ήταν πολύ χοντρική, δηλαδή αβίαστο λάθος. Αλλά μπορώ να τον δικαιολόγησω ότι είναι σπουδαίος παίκτης και αυτός, η βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Και δεύτερον, μπορώ να τον συγχωρήσω, σε εισαγωγικά το συγχωρήσω, επειδή και αυτός προφανώς επηρεάστηκε από την κατάσταση που βρήκε την ομάδα. Γι' αυτό και δεν με ενδιαφέρει και το αποτέλεσμα, Βασίλη, πραγματικά το λέω αυτό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το αποτέλεσμα, ακόμα και αν χάναμε. Έτσι όπως έγινε το παιχνίδι, δεν με ενδιαφέρει τι θα γινόταν. Πραγματικά. Να ευχηθώ καλή επιτυχία αύριο στην ΑΕΚ προφανώς, γιατί χρειαζόμαστε και τους βαθμούς. Και είναι σε κατάσταση η ΑΕΚ που μπορεί να το καταφέρει αυτό, γιατί όπως είπαμε και πριν, είναι σε καλύτερη κατάσταση από τις άλλες ελληνικές ομάδες. Ελπίζω να τα καταφέρει και όσο μπορεί και με μεγάλο σκόρ, αν είναι εφικτό να το κάνει αυτό, γιατί όχι. Να μπει πολύ δυνατά και να καθαρίσει το παιχνίδι από νωρίς για να μην έχει άγχος στη συνέχεια του. Και εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι κάποια άλλη βραδιά, πάλι όπως αυτή τη σημερινή. Και να σου ευχηθώ καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ για την παρέα μας κατά κάθε
0: βράδυ. Τίποτα, να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.

0: πρώτα για τον εαυτό του, την οικογένειά του και μετά για το ποδόσφαιρο και όλα τα άλλα.
1: Βέβαια.
0: Πάμε τώρα στο καθαρό αγωνιστικό θέμα.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός. Μία από τα ίδια.
1: Εντάξει, εμένα μου έκανε εντύπωση, Μάκη, γιατί ήταν το Ολυμπιακό στα... Δεν βάζω το μάτς με τη Λάρισα, το βγάζω εκτός του κυπέλου, εντάξει. Τα δύο μάτς τον είδαμε, τον Ατρόμητο και με την Τρίπολη, που κέρδισε με 1-0. Κέρδισε με 2-0 και 1-0, δεν κέρδισε.
0: Όχι, άσε όλο με ένα.
1: Ωραία. Έδειξε καμία σχέση με το παιχνίδι το χθεσινό. Δηλαδή, μπορεί να έβαλε ένα γκολ μόνο, αλλά ρε παιδί μου, τον είδα σαν ουδέτερο, θα το πω. Είδα τον Ολυμπιακό να παίζει την μπάλα σχέση με πέρυσι, κάτω ρε παιδί μου, στρωτά. Όχι, και χθες το είδα, και χθες είδα πάλι ένα παιχνίδι πάλι με γιώμες.
0: Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Τώρα μου πεις, εντάξει, όταν βάζεις τον Γκαρθία, τον Έσιο Τζικίνιο, τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να κάνουν πράγματα που κάνουν και άλλοι ποδοσφαιριστές.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι όσους παίχτες και να πάρεις το με τη Λίμπαρ, αυτός θα κάνει αυτό.
1: Και μου έκανε και εντύπωση, γιατί το άλλαξε το πράγμα, το έχει αλλάξει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Με άλλους ποδοσφαιριστές που έβαζε και χθες μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω τώρα και αυτούν το μυαλό του κόλλησε, θόλωσε. Ότι όταν έκανε την αλλαγή, πρέπει να βάλει το Φορτούνι μέσα, ρε φίλε. Όχι το Σάρ.
0: Είναι κολλημένος με κάποιους παίχτες. Αυτό δεν δικαιολογείται. Αυτός νομίζω ότι είναι σε ομάδα χαμηλής δυναμικότητας που δεν πάει για πρωτάθλημα. Εμένα αυτό μου βγάζει.
1: Ναι, γιατί τον Γκαρθία, εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ ζήτησε να μείνει. Οκ, okay, μπορεί να θέλει να παίξει τα αποδυτήρια, να τον θεωρεί δικό του παιδί. Οκ, okay, αλλά λέω όμως ότι στα τρία μάτς που έπαιξε ο Ολυμπιακός, τον Γκαρθία δεν τον έβαλε καθόλου. Και ξαφνικά τον βάζει βασικό εκτές.
0: Από το Μεντιλίμπαρ δεν θα περιμένεις πράγματα.
1: Που δεν θέλω να πω για το Μεντιλίμπαρ. Πράγμα για το Μεντιλίμπαρ θεωρώ ότι είναι προπονητής επιτυχημένος στον Ολυμπιακό, εντάξει. Μπορεί να τελευταία χρονιά να μην πήγε καλά η ομάδα του, αλλά σαν προπονητής έχει φέρει πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, έχει πάρει κύπελο, έχει πάρει και το conference. Μην τα μηδενίσουμε όλα. Μπορεί να έχει τα κολλήματά του όπως έχουν όλοι οι προπονητές, αλλά μην τα μηδενίσουμε όλα όμως.
0: Όταν όμως τα κολλήματα αποβαίνουν εις βάρος της
1: ομάδας. Εντάξει, οκ, ναι, υπάρχει κριτική. Σωστό.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Σωστό, ναι, σωστό. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά λέω ότι γιατί ακούω φωνές που λένε ότι είναι άσχετος και άχρηστος.
0: Όχι, αυτό
1: εκεί,
0: δεν
1: εντάξει. Όχι, αυτό δεν λέω για σένα. Υπάρχουν φωνές.
0: Εγώ κρίνω αυτό που βλέπω.
1: Ναι, αυτό που βλέπεις δεν είναι καλό.
0: Αυτό που βλέπω δεν είναι καλό.
1: Τουλάχιστον με το Βόλο. Με το Βόλο.
0: Δεν αρέσει σε μένα μόνο.
1: Δεν αρέσει σε πολύ κόσμο του Ολυμπιακού. Ναι.
0: Σε πολύ κόσμο. Και χτες πάλι όπως είπες.
1: Και αν δεν υπήρχε, που μακάρι να μην υπήρχε ο τραυματισμός του Ελκαμπή, θα είχαμε μεγαλύτερη γκρίνια από τους φίλους του Ολυμπιακού. Απλά το γεγονός αυτό με τον Εκαμπή.
0: Αυτό ξαναπέστο. Να τα ακούσει ο κόσμος.
1: Απλά με τον Εκαμπή ο κόσμος πήγε εκεί, πάγωσε και δεν ήθελε να κάνει κριτική. Δηλαδή σκληρή κριτική.
0: Προέκυψε ένα καλό. Εύχομαι να βγει σε καλό του Ολυμπιακού. Ότι επέστρεψε ο Γιάρεμτζο.
1: Ναι, βέβαια πρέπει να βάλει και αυτός νερό στο κρασί του. Γιατί αυτός ήταν.
0: Εκεί πάω τώρα.
1: Και
0: πάω.
1: Ο Μεντιλίμπαρ, γιατί και αυτός ήταν πολύ αδιάφορος.
0: Βασίλη, δεν δικαιολογείται να είχαμε κάποτε 4 center for και να είχαμε μείνει μόνο με τον Ελκάπη.
1: Α, ναι, εντάξει. Okay. Και τώρα τον Μεξικάνο πήρατε.
0: Είναι αντιποδοσφαιρικό αυτό.
1: Αλλά και ο Γιάννης όμως δεν ήταν επαγγελματίας. Όταν θυμάμαι σε γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός, δεν πανηγύρισε καν. Ήθελε να πάει στη Λιόν. Δηλαδή, εντάξει, και αυτός πρέπει να ξέρει ότι παίζει στον Ολυμπιακό και πρέπει να είναι εκεί.
0: Εγώ δεν λέω ότι έχει δίκιο ο Γιάννης. Δεν θα το πω ποτέ αυτό. Ξέρω όμως ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές μηδενός εξαιρουμένου, μηδενός, τους έχω φάει στη μάπα τόσα χρόνια, σαν κάλπη και δεκάρα τους ξέρω, θεωρούν τον εαυτό τους τον καλύτερο ποδοσφαιριστή
1: ναι,
0: στη συγκεκριμένη θέση.
1: Μαζί σου. Αλλά όμως, λοιπόν, όμως ότι...
0: Άσε με τελειώσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν λοιπόν βλέπει ο Γιάρεμτσου, που σου είπα, δεν του ρίχνω δίκιο, πρόσεξε, αλλά επειδή είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές έτσι, βλέποντας να μην τον υπολογίζει σε καμία περίπτωση ο Μεντιλίμπαρ, αντέδρασε. Εκεί τον κατακρίνω εγώ. Αλλά πείτε μου ποιος ποδοσφαιριστής δεν θα αντιδρούσε.
1: Γι' αυτό σου λέω, Μάκη, ότι πρέπει να βάλουν και οι δύο νερό στο κρασί τους. Από ό,τι άκουσα, έκαναν και μια κουβέντα μεταξύ τους. Πρέπει να βάλουν και οι δύο νερό στο κρασί τους. Γιατί είναι καλός παίκτης ο Γιάννης. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Γιάννης

0: Τράβωσε. Δεν έπαιζε ήταν... γιατί θεωρούσε ότι αν δεν παίζει θα χάσει το Μουντιάλ.
1: Παιδί μου, εγώ όταν ήρθε ο Γιάρεμτσου και ο Βέλντε, αν θυμάσαι, ήμουν κατενθουσιασμένος.
0: Ο Βέλντε αθήψυχη, πού είναι αθήψυχη τώρα?
1: Δεν έχει πάει.
0: Βέλντε, πού το θυμήθηκε στο Βέλντε?
1: Δεν ξέρω. Είχε δείξει κάποια πράγματα στην αρχή, μετά χάθηκε.
0: Ναι, τελικά το παίκτη, ψηλό παίκτη, αλλά ναι, μετά χάθηκε.
1: Λοιπόν, εμένα τι με ανησυχεί? Ότι όσου παίκτε έχω δει μέχρι τώρα, με εξαίρεση λίγα πραγματάκια στον Ρόκα που κάνει, που είναι μπουκαδόρος, δεν έχω δει ούτε από τον Ζώτα τίποτε. Είναι ένας, πώς λέμε τους χαμηλοκόλληδες, εγώ τον λέω χαμηλοπισινό.
0: Ναι, αλλά βέβαια, βέβαια τους άλλους δεν τους έχουμε δει κιόλας.
1: Αλλά τώρα... όσοι έχουμε δει, λέω, πρόσεξτε.
0: Α, γιατί τον Μεξικάνο τον έχουμε δει 10 λεπτά. Τον το Φρόερε τον έχουμε δει άλλα 10. Τον Μπουέρτα καθόλου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι να τους δούμε κι αυτούς.
1: Παιδί μου, είδα το Φρόιλερ, είδα το Σα.
0: Ο Φρόιλερ δεν είναι κακός παίκτης, ο Φρόιλερ. Ο Σα δεν έκανε καλή εμφάνιση, αλλά ο Φρόιλερ δεν είναι καλός κακός παίκτης.
1: Ναι, αλλά τον είδα πολύ αργό. Εγώ,
0: ναι, τον είδες πολύ αργό σε μια ομάδα που ήταν αργή στο κέντρο γενικότερα.
1: Και γιατί αυτός να μην δώσει...
0: Γιατί δεν είναι παίκτης ο οποίος είναι γρήγορος ο Φρόιλερ, είναι και 3-4, περιμένει από άλλους να τρέξουν παραπάνω.
1: Ναι, να δώσει την μπάλα μπροστά, να τρέξουν οι άλλοι, πιο νεαροί, αλλά αυτός τη γύρναγε πίσω.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν υπήρχαν μπροστά να τρέξει κανένας. Γι' αυτό.
1: Πώς δεν υπήρχαν, αυτοί που υπήρχαν.
0: Θέλω να πω ότι ένας ποδοσφαιριστής δεν κάνει τη διαφορά μόνος του. Δηλαδή και ο Μάγερ που έκανε τη διαφορά στην ΑΕΚ, ήταν καλοί και οι υπόλοιποι.
1: Άκου, Βασιλή. Ένας ποδοσφαιριστής, και θα το αναφέρω πολλά παραδείγματα, που με το που ήρθαν στην ομάδα του Ολυμπιακού, τα πάρουσαν τη θέση. Ήρθε ο Ντινέας. Με το που πάτησε το πόδι του, μπήκε δεξί μπακ και δεν έβγαινε. Ήρθε ο Έσε, μπήκε στο κέντρο και δεν έβγαινε. Είχε έρθει ο Ορτεγκάκος, αυτός που πήγε στη... Ορτέγκα που πήγε
0: στην
1: Αργεντινή.
0: Στην Αργεντινή, στη Χάλλο, στην Αργεντινή.
1: Λοιπόν, πήρε τη θέση αμέσως. Αυτοί οι παίχτες που είναι να παίξουν, θα μπουν αμέσως.
0: Ναι, όμως είδες αυτοί οι παίχτες που λες, την περσινή χρονιά που ήταν κακός Ολυμπιακός, ήταν κακοί και αυτοί.
1: Ναι, αλλά όταν όμως ήρθαν, εγώ μιλάω...
0: Την πρώτη χρονιά που ήταν Ολυμπιακός καλός, γι' αυτό σου λέω ότι...
1: Με το που... Μα δεν ήταν καλός Ολυμπιακός.
0: Πρώτη χρονιά πήρε πρωτάθλημα.
1: Πήρε από το Φεβρουάριο και μετά. Γιατί ναι. Πριν τον Φεβρουάριο σερνόταν ο Ολυμπιακός.
0: Πριν έρθω με τη Λίμπαρ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ήρθω με τη Λίμπαρ, πήρε το κύπελο, το ευρωπαϊκό. Αν ήθελε ο Ολυμπιακός τότε, αν δεν ο Μεντιλίμπαρ θεωρούσε ότι η Άστον Βίλα δεν είναι κάτι μετά το 1-4 πόσο κέρδισε εκτός έδρας, ότι μπορεί να αποκλειστεί, θα πήγαινε στην Τούμπα, θα κέρδισε, θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Εντάξει, έκανε πολλές αλλαγές. Την επόμενη χρονιά πήρε πρωτάθλημα.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Άρα ήταν όλη η ομάδα καλή για να φανούν και αυτοί που λες, που είναι καλοί ποδοσφαιριστές.
1: Εγώ σου είπα, με το που μπήκανε μέσα παίξαν αμέσως.
0: Να, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτό σου λέω. Ενώ αυτοί που ήρθαν τώρα, με εξαίρεση το Ρόκα που πάει κάτι να κάνει, δεν έχω δει από κάποιον άλλον ότι ξέρεις τι, μπαίνω μέσα και παίρνω τη θέση. Από κανέναν.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια, τη θέση είναι... πρέπει
1: δεν
0: να του...
1: Τον Μπουέρτα.
0: Ναι. Τη θέση αυτό που λες, συμφωνώ απόλυτα, ναι. Αλλά πρέπει και ο προπονητής να τη δώσει τη φανέλα. Γιατί αν τη δώσει, δηλαδή ο Πουέρτα, ας πούμε, δεν έχει παίξει, να δούμε αν καπαρώσει τη θέση.
1: Τον έβαλα στην άκρη αυτό, δεν το ξέρω.
0: Και ο Μεξικάνος δεν έχει παίξει τώρα, 10 λεπτά, λέω, δεν λέει τίποτα.
1: Αν μπήκε μέσα, πρόσεξε.
0: Έβαλε τον γκολ.
1: Έβαλε τον γκολ όπως το έβαλε. Έχασε και το άλλο.
0: Εντάξει, okay.
1: Εμένα μου έκανε άσχημη εντύπωση το ότι έχει μια είναι έξω από την περιοχή. Μπορεί να δώσει την μπάλα σε μαρκάρι στο παίχτη και μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα και σουτάρει από 25-30 μέτρα. Αυτό είναι αντιποδοσφαιρικό.
0: Εντάξει, αυτά όμως είναι στο μυαλό του ποδοσφαιριστή. Γιατί έχω μιλήσει με ποδοσφαιριστές και μου έχουν πει. Και μου έχουν πει.
1: Κοίτα, αυτό που έκανε ο παίχτης της ΑΕΚ.
0: Κοίτα να δεις. Μάκη, υπάρχει μια διαφορά μεγάλη. Γιατί έχω μιλήσει με πολλούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχει μια διαφορά μεγάλη σε εμάς που βλέπουμε το παιχνίδι απ' έξω και αυτοί παίζουν μπάλα. Εμείς απ' έξω το παιχνίδι έχουμε το καθαρό μυαλό να πούμε τι μπορεί να κάνει ο παίχτης. Ο παίχτης εκείνη την ώρα που πάει να σουτάρει έχει αποφασίσει. Δεν αλλάζει γνώμη. Τέλος.
1: Μα είναι λάθος.
0: Ναι, λάθος μπορεί να είναι. Λάθος μπορεί να είναι, ρε φίλε. Αλλά...
1: άρα δεν πρέπει να το κάνει.
0: Ναι, αλλά το μυαλό και την ώρα έχει κλειδώσει. Ότι θα κάνω σου, τέλος.
1: Ναι, αλλά είναι μακριά, δεν είναι κοντά
0: ναι,
1: στο τέρμα.
0: Βρε, μαζί σου, αλλά σου λέω και πάλι, έλα στη λογική του παίχτη, σου λέει, θα κάνω σου, τελείωσε. Κλείδωσε το μυαλό εκεί, δεν αλλάζει γνώμη σε δευτερόλεπτα. Εμείς από την τηλεόραση το βλέπουμε διαφορετικά.
1: Όχι, Βασίλη, εμείς παίζουμε μπάλα γιατί έχουμε παίξει μπάλα. Όπως έκανε ο δικός σας, δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω.
0: Για το Μάγερ λες, οκ, okay, ναι, εντάξει, έκανε εκεί. Αλλά, και, αλλά ο Μάγερ...
1: Αντιθέτει με κάποιον που είχατε, που είναι γιος τραγουδιστή, του Κλωναρίδη.
0: Ναι.
1: Κάποτε που βγαίνει με το τέρμα απέναντι και έχει αριστερά να δώσει την μπάλα να μπει με... και δεν τη δίνει και χάνεται την πρόκριση.
0: Με την Μπενφίκα λες.
1: Δεν θυμάμαι πια.
0: Όχι την πρόκριση, ήταν... χάσαμε την νίκη με την Μπενφίκα.
1: Ό,τι ήταν τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις σπάς την μπάλα στον ελεύθερο παίχτη. Είναι απλό το ποδόσφαιρο, αυτό που είπε και ο Κρόιφ. Είναι τόσο απλό, αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν να παίξουν το απλό. Αυτό. Και επειδή κατάλαβα ότι υπάρχουν στη γραμμή άλλοι.
0: Εντάξει. Να σε καλά, Μάκη μου.
1: Να σε αφήσω για χαρά. Καλή εκπομπή,
0: να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, αν περίμενε ο φίλος. Καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλώς ο φίλο μου. Τι κάνεις. Τι κάνεις, αδερφέ.
2: Προηγούμενος είναι ο Τραπατώνη, δεν βγάζει άκρη να μου.
0: Εντάξει, μωρέ, είπε την γνώμη του. Άτομο κάποιο συμφωνούσε, κάποιο διαφωνούσε.
2: Άμα το, δεν το ξέρει, σε πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, εντάξει, επειδή είσαι καλό παιδί, εσύ δεν θέλω να σου χαλάω το. Δεν έχουμε και διατριβή, έτσι, τυχαία και που πήρα τώρα. Δεν πολύ παίρνω. Σε σένα βασικά γιατί κοιμάμαι την ώρα που βγαίνει. Α, εντάξει.
0: Για πες. 9 η ώρα, φαντάσματα, 9 η ώρα, ρε φίλε. Τι κοιμάσαι με τις σκότες.
2: Τώρα το γύρισε.
0: Α, τώρα το γύρισε, εντάξει.
2: Πού γίνεις δόντρα και τα λοιπά.
0: Για πες πώς το είδες το...
2: Εγώ τώρα βλέπω, ας πούμε, ότι το πριόνισμα με τη Λίμπαρ θα έχει αποτέλεσμα, έτσι. Γιατί όλοι είναι ειδικοί, όλοι. Απλά εγώ πάω με τη λογική, ρε παιδί μου, και λέω ξέχωρα από το ότι... το σεβόμαστε, το κάνουμε, το ράνουμε, έτσι. Λοιπόν, λέω, ήρθαν 20 καινούργιοι παίκτες, έτσι. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερο, έχει από τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου σε 20 μέρες έχει 7 παιχνίδια. Τι πιο φυσικό, κάθε 3 μέρες παιχνίδι. Τι πιο φυσιολογικό, γιατί λένε δεν έβαλε το Φορτούνι, δεν έκανε, δεν έρανε. Ο Φορτούνις έπαιξε προχθές στη Λάρισα 90 λεπτά. Λοιπόν, η ΕΠΟ, η οποία θα δούμε τώρα τι σκοπό σφυρίζει, έτσι όλοι λένε για τον Παναθηναϊκό και τον Αγετάλλο, έτσι, ότι πρέπει να μπει στο γήπεδο με πρωτάθλημα κτλ. Βλέπω πρώτο φάουλ, ο Ολυμπιακός έπαιξε Τετάρτη και παίζει Σάββατο. Γιατί ρε φίλε, παίξει Σάββατο και μην παίξει Κυριακή. Ξέχωρα από αυτό όμως, ο προπονητής δίνει χρόνο σε όλους, δεν μπορεί να βάλει και Τετάρτη και Κυριακή τους ίδιους παίκτες. Γιατί είναι αρχή της χρονιάς, δεν είναι ετοιμασμένοι όλοι οι παίκτες και θα βγάλουν θλάσεις, τραυματισμούς και το ένα και το άλλο.
0: Μα ο κόσμος Ολυμπιακού, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ που μιλάω με κόσμο του Ολυμπιακού και μηνύματα, δεν τα έχουν που δεν βάζει όλους τους παίκτες. Σου λένε γιατί βάζει τον Γκαρθία, ρε φίλε. Γιατί βάζει, ας πούμε, Γκαρθία, Έση και Τσικίνιο, που δεν μπορούν να παίξουν.
2: Αυτό σου εξηγώ. Με τη Λάρισα δεν έβαλε ούτε Γκαρθία ούτε Τσικίνιο.
0: Μα ο Γκαρθία.
2: Έβαλε 11.
0: Ο Γκαρθία. Εκεί μπορούσε να βάλει τον Γκαρθία. Με τη Λάρισα που ήταν πιο εύκολο μάτς.
2: Τα νύχια τα μύρισε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο κόσμος δεν έχει παράπονο.
2: Ναι, αλλά εχθές τώρα τυχαίνουν τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Τι κουμάντο να κάνει. Και εγώ το Φορτούνι ήθελα να βάλει, έτσι. Αλλά άκουσα και μια εκδοχή που λέει, ρε παιδιά, εκεί πέρα, όταν ο Φορτούνις να τον βάλει εκείνη την ώρα που είχε σκοτωθεί εντός εισαγωγικών, είχε στραπατσαριστεί ο Ελκαμπή, έχει φάει όλο στον νόμο του και ο Φορτούνις έχει κάνει 2 χιαστούς. Να μπει να δώσει τι, τη στιγμή που στα αποδυτήρια λέει στο ημίχρονο, μόνο
0: ναι, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Δηλαδή,
0: αλλά θέλω
2: αυτό
0: να σου πω.
2: Εκτός το ότι είναι άδικο για το χι με την Λίμπαρ, για τον κάθε. Αλλά άμα έχεις προκατάληψη και θέλει να πολεμήσει κάποιον, θα τα χρεώσει όλα αυτά.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως, σαν ουδέτερος, εγώ για τον Ολυμπιακό, τη Λάρισα. Με την Τρίπολη και με τον Ανατρόμητο. Έπαιξε το ποδόσφαιρο στρωτό. Χωρίς σέντες, μπορεί να έβαλε ένα γκολ μόνο, αλλά έκανε τις φάσεις του, δημιούργησε, έπαιξε την μπάλα κάτω. Με το Βόλο, είδα τον Περσινό
2: Ολυμπιακό. Το ημίχρονο ήταν καλό, ρε
0: φίλε.
2: Το Βόλο okay. Τον έχεις. Πόσοι περνάνε από το Βόλο μέσα, όταν παίζει, όταν κάνουν το γήπεδο χωράφι. Αυτό δεν είναι γήπεδο.
0: Εγώ λέω για τον Ολυμπιακό. Λέω ότι το πρώτο Ολυμπιακός σε σχέση με Ατρόμητο και με Τρίπολη. Δεν την πήγαινε την μπάλα ψηλά. Εχθές με το Βόλο, η μπάλα πήγε ψηλά πολύ.
2: Το πρώτο ημίχρονο πήγε ψηλά η μπάλα.
0: Εντάξει, δεν έκανες μια φάση, έκανες πρώτο ημίχρονο.
2: Ρε φίλε, στο 20 λεπτό έπρεπε να πέσει με 10, όπως το λένε. Τώρα να τα λέμε.
0: Με την αποβολή, ναι, λέω για τις ευκαιρίες που έκανες.
2: Ναι, κοίτα, εγώ δεν μπορώ να την κοιμηθώ. Δεν μπορεί η ομάδα να είναι έτοιμη με 20 καινούργιους παίκτες. Τώρα αυτός τι κάνει, βάζει όλους τους παίκτες, έτσι. θέλει να μοντάρει καταρχήν το πέμπτο παιχνίδι, πότε είναι 16 του μήνα με την Αγγελόνια. Ήθελε να έχει, να έχει επιλέξει τους πιο καλούς. Δηλαδή βάζει 11 την προηγούμενη Κυριακή με την Τρίπολη. Την Τετάρτη με τη Λάρισα, από τους 11 βάζει 8 καινούριους συν 3. Κάνει μία μίξη. Δεν βάζει ποτέ τους ίδιους παίκτες Τετάρτη και Κυριακή. Αν τους κάψει, θα βγάλει τραυματισμούς, θα βγάλουν θλάσεις. Λοιπόν, έτσι με τη λογική το εξηγώ αυτό. Έτσι, και λέει, μέχρι να πάω 16 του μηνός, θα έχει μοντάρει, θα έχει επιλέξει τους καλύτερους. Και ποιος θα επιλέξει τώρα, τα χάνει δύο βασικούς. Θα μου πεις, ο Ρόκα δεν είναι δηλωμένος στην Ευρώπη. Αλλά ήταν ο Εκαμπή, ήταν η κολόνα του, έτσι.
0: Εντάξει, θα βάλει τον Μεξικάνο που είναι μια μεταγραφή μεγάλη.
2: Δεν είναι ο Μεξικάνος, κοίτα αυτοί οι πιτσιρικάδες είναι όλοι. Βλέπεις ο Σάμπη και δεν ακούμπησε. Αυτό τώρα τον έχουν στη Πορτογαλία για 50 εκατομμύρια. Εδώ λες είναι για 50 κλωτσές εντός εισαγωγικών, έτσι.
0: Εντάξει, λοιπόν, είναι ακόμα νωρίς όμως.
2: Ναι, συμφωνώ, δεν θα τους κρίνεις τώρα. Και δεν θα τους κρίνεις και σε γήπεδα χώρα.
0: Και να τους δούμε κιόλας. Να τους δούμε, γιατί δεν έχουμε.
2: Απλά τι γίνεται, κοίτα ο Μαρινάκης τώρα παίρνει, λέει, ήθελε να πάρει αυτό το Βάρια στο λέει, που λέγανε τον Ελβετό. Εγώ έλεγα δεν θα τον πάρει ποτέ, παιδιά, είναι 28 χρονών. Να δώσει 13 εκατομμύρια που θέλανε αυτοί, 15 πόσα θέλανε.
0: Πολλά ήταν μεγάλη μετά, ήταν μεγάλα τα νούμερα.
2: Κοίτα να δεις ρε Βασίλη, κοίτα. Λες, τα 15 εκατομμύρια θα τα δώσει για 4 χρόνια, άρα του δίνει 4 εκατομμύρια το χρόνο. Συν 2,5 το συμβόλαιο του, 6,5. Συν την εφορία πάει 8. Δηλαδή του έχει δώσει τα 4 χρόνια, σου έχει 32. Και θα είναι 32 χρονών και δεν μπορείς να τον πουλήσεις μετά. Αυτά τα λεφτά τα 30 θα τα δώσει για το ΣΑ, για τον Κοζάλης, για πιτσιρικάδες που είναι 20-21 χρονών και πιστεύει ότι μπορεί αυτός να βγει και να τον πουλήσει.
0: Ναι, πώς εντάξει, ότι πάντα να υπάρχει μεταπόληση, αυτό που λες. Αλλά χρειάζονται και οι παίκτες όμως που είναι πιο έμπειροι, που ξέρουν.
2: Ο Μαρινάκης τώρα, κακά τα ψέματα. Παλάς τα έκανε πριν 15 χρόνια και ξεκίνησε. Τώρα στην Νότιχαμ πήρε 60 εκατομμύρια τον Άντερσον και τον πούλησε 135.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τα έχει για φιστίκια τα εκατομμύρια. Τα ρισκάρει, είναι παίχτης, είναι σαν τους ποκεράζεις, παίζουν πόκερ, παιδί μου, και σου λέει θα τα ποντάρω και άμα βγει, δηλαδή τρελαίνεται κάποια στιγμή. Άρα πες με πιθανότητες, αγοράζει πιτσιρικάδες και τα δώσει τα λεφτά. Στους μεγάλους δεν τα δίνει. Εγώ το έλεγα, είχα βγει για πήρε. Δηλαδή θα μου κάνει τίποτα.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλιστα από το μεγάλο όμως, γιατί από τον πιτσιρικά που λες μπορεί να έχει προοπτικές μεταπόληση να τον δει, να σου βγει, αλλά από το μεγάλο που. Μεγάλο, 20 χρονών δεν
2: λέγεται. Ναι, αλλά το πιτσιρικά να τον περιμένει, βλέπει ναι, τον Κοζάλη.
0: Λέω ότι όλα χρειάζονται και ο πιτσιρικά χρειάζεται να περιμένει να πουλήσει μετά, αλλά και ο μεγάλο 25-26 χρονών μπορεί να σου κάνει τη διαφορά γιατί είναι έμπειρο ποδοσφαιριστή.
2: Ναι, θα τον πάρει συνήθω, του παίρνει ιδανικού ή ελεύθερου.
0: Αυτό λέω. Ναι,
2: ή με ένα ποσό, η ΑΕΚ έχει κάνει έξυπνε αγορές, έχει πάρει από την Ιταλία, επειδή ήταν προπονητής, έχει δίκτυο ο Νίκολης στην Ουγγαρία, μη σε πειράξει, ψωνίζει από φθηνό αγορές και καλά
0: κάνει. Εντάξει, δεν είναι φθηνό 7 εκατομμύρια που πήρε το Μάγερ. Εντάξει, μπορεί να μην είναι 18 που πήρε ο άλλος τον Πουέρτα, αλλά...
2: Δεν λέω για το Μάγερ, το Βάρκα, σου είπα από Ουγγαρία, ποιον είχε πάρει το Βάρκα.
0: Όχι, όχι, λέω το Βάρκα το πήρε 3 εκατομμύρια. Με το Γενάρη. Ναι. Δεν είναι λίγα λεφτά.
2: Πέντε.
0: Το Γενάρη.
2: Ναι.
0: Δεν είναι το νούμερο τεράστιο που πήρε ο Ολυμπιακός στον Πουέρτα. Ναι.
2: Με αυτά που σου δίνει όμως είναι...
0: Α, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Αυτά που σου έχει δώσει μέχρι τώρα, ναι, εντάξει, είναι λίγα 100.
2: Αξίζει τα λεφτά, δηλαδή, και δεν
0: ναι,
2: είναι
0: ναι, ναι, σε αυτό ναι.
2: Αλλά επειδή είναι 28-30 χρόνια πόσο είναι, δεν θα δίνει ποτέ 10-15 εκατομμύρια. Γιατί δεν τα παίρνει αυτά πίσω, δεν τα ρισκάρει.
0: Ναι, υπάρχει μεταπόληση, λες, ναι, εντάξει.
2: Αλλά
0: okay.
2: Αυτούς τους ρίσκους, λέμε, είχε το δίκτυο, επειδή ήταν προπονητής, δεν ήταν στην Ουγγαρία ο Νίκολης, μου φαίνεται.
0: Νομίζω έχει περάσει, έχει περάσει από την Ουγγαρία, νομίζω.
2: Ναι, έχει περάσει από,
0: α, ναι, από την πώς λένε, από τη Βίντα. Βίντη.
2: Είναι έξυπνος, αλλά όπως έχει άκρες, παιδί μου.
0: Εντάξει, έχει και το Ριμπάλτα που κι αυτός έχει άκρες.
2: Και το Ριμπάλτα, αλλά είναι έγκρισε καθαρά τον Νίκολης, από εκεί ψωνίζει, έτσι και καλά κάνει, εν πάση περιπτώσει. Και θέλω να καταλήξω ότι τώρα θα τους δώσει όλους ο Μεντιλίβαρ να τους δει 20 παίκτες καινούργοι. Πώς θα γίνουν σύνολα αυτοί, ρε φίλε.
0: Εγώ είπα πριν, εγώ το είπα πριν ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς να κάνουν.
2: Θέλει υπομονή. Εγώ τώρα αυτοί θέλουν να το κεφάλι του Μεντιλίβαρ. Ας το πάρουν το κεφάλι.
0: Ρε φίλε, αδερφέ, το είπα και πριν με το φίλο. Όταν η ΑΕΚ έφερε χή με την Κηφισιά, οι ΑΕΚΤΖΙΣ που εχόντουσαν εδώ πέρα μου στέλνανε μηνύματα. Μου λέγανε τι είναι αυτός, διώχτω αυτόν, τι μας έφερε το παλτό ο Βάργας. Τώρα που καίει τον Άρη 5-0, τον αποθεώνουν. Έτσι είναι ο παδός.
2: Η ΑΕΚ είναι μονταρισμένη, δύο αλλαγές έχει κάνει.
0: Ναι, δεν έχει πάρει.
2: Την ΑΕΚ όμως θα την κρίνουμε όταν θα πάει να παίξει με τη Manchester City, γιατί εκεί θα κοιτάξει να μην διαλυθεί όπως έκανε ο Ολυμπιακός με την Μπαρσελόνα και με αυτό. Και έφαγε 6 γκολ με την Μπαρσελόνα.
0: Φίλε, ο Νίκολης το είπε ξεκάθαρα πριν λίγες μέρες και εγώ αυτό κατάλαβα αμέσως. Είπε, για να παίξουμε πάλι Champions League πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό τα λέει όλα. Η ΑΕΚ θα παίξει τη Champions League, δεν θα πάει το πάρει. Να μπορέσει να κάνει μια καλή πορεία όσο μπορεί, αλλά ο στόχος του Νίκολης το πρωτάθλημα και πάλι.
2: Ναι, φίλε, αλλά όταν παίξουμε τη Μάρτιο.
0: Δεν λέω να πάει να φάει 30 γκολ, να το πολεμήσει, εντάξει.
2: Ναι, κοιτάξτε, στο Champions League έτσι όπως έχει γίνει τώρα, όλοι οι 30 παραπάνω γκολ.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Δεν λέω να πάει να το παρατάμε.
2: Παλιά, κοίτα, φαίνανε τη νίκη 3-0 και σου λέει άστο, στο δεύτερο έκανε
0: ναι, λέω.
2: Τώρα σου λέει άμα βάλω 7. Θα κερδίσει ο
0: Θεσσαλονίκη. Λέω. Δεν θα το παρατήσει, αλλά η δήλωσή του. Η δήλωσή του είναι τα λέει όλα. Για να παίξουμε πάλι Champions League, για να πάρουμε τα 25, σου λέει πρέπει να πάρουμε πρωτάθλημα. Αυτή είναι η ουσία. Λέω ρε φίλε, τι είπε ο Νίκολιτς. Εγώ δεν λέω πάλι πρωτάθλημα.
2: Και εγώ σου λέω ρισκάρω τώρα αυτό που σου λέω, γιατί μπορεί μεθαύριο να πετάει η ΑΕΚ. Να πετάγει στην Ευρώπη, να πετάγει στην Ελλάδα. Αλλά επειδή έχω το προηγούμενο του Ολυμπιακού που διαλύθηκε πέρσι, γιατί ήθελε να είναι ανταγωνιστικός και ήταν τηρουμένο των αναλογιών, έτσι. Γιατί τι παίζει στην Ψεροκόστενα. Δηλαδή πανηγυρίζανε, λέγανε προθέσεις, ας πούμε τώρα. Δεν ξέρουμε γιατί μεγέθη μιλάμε. Λέμε τώρα όλοι να πάρουμε το UEFA. Ρε φίλε, μακάρι να το πάρουμε. Δεν είναι εύκολο όμως. Δηλαδή λέγανε. Φέτος οι μεταγραφές στην Ελλάδα πήγανε ρεκόρ 170 εκατομμύρια. Πέρσι ήταν 110, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Και λέω από τα 170 τα 70 τα έδωσε ο Ολυμπιακός. Και απ' την άλλη έχω ακούσει ότι η Τσέλσι έδιωξε 40 παίκτες, 39 συγκεκριμένα από αυτούς που είχε 60 παίκτες. Και από αυτούς που έδιωξε πήρε 600 εκατομμύρια. Το καταλαβαίνεις.
0: Τα λέμε. Άντε.
2: Όλο το ελληνικό πρωτάθλημα έκανε μεταγραφές 170 και μόνο η Τσέλσι.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι, είναι άλλα, άλλα μεγέθη. Άλλα μεγέθη, εντάξει, εντάξει.
2: 3,5 δις, δηλαδή ήταν οι μεταγραφές στην Αγγλία. Τι να συγκρίνουμε.
0: Άλλα μεγέθη, εντάξει, κύριε φίλε, τώρα μη συγκρίνουμε τώρα. Μη συγκρίνεις τώρα Αγγλία, τώρα νόμια πράγματα. Η Αγγλία παίζει Championship, ανεβαίνει και παίρνει 300 εκατομμύρια. Αυτή που ανεβαίνει και εδώ πέρα ανεβαίνει η Λάρισα και παίρνει 1 εκατομμύριο.
2: Άρα ευκαιριακά θα κάνουμε εμείς.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως. Εντάξει. Αυτό είναι.
2: Στο πόλεμο πάμε. Δεν μπορούμε εμείς να ανταγωνιστούμε αυτά. Καταλάβεις.
0: Δεν γίνεται άλλα. Δεν γίνεται. Άντε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ που πήρες. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, η ώρα είναι 17 λεπτά μετά τις. Μάλλον πριν τις 11. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Ο Φιλοτόλης ρώτα τον κύριο Μάκη ποια τα προτερήματα του Γιάρεμτσουκ. Εντάξει, παιδιά, ένα καλό παίκτη ο Γιάρεμτσουκ. Αυτό είναι εντάξει, δεν είναι κακό παίκτη. Μην τον βγάλουμε και αυτόν άξιο. Απλά είχε πολλά θεματάκια και με τη Λίμπαρ μαζί του. Ήταν κάποιε φορέ, θυμάμαι, ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού που σκόραρε και δεν το πανηγύρισε καν. Εντάξει, είχε κολλήσει το μυαλό του στη Λιόν. Ήθελε να πάει εκεί για να παίξει, για να πάει στο Μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός τον είχε τρίτη επιλογή με τον Ταρέμι δεύτερο, τον Ελκαμπή πρώτο και τον Γιάρεψου τρίτο. Είχε στραβώσει αυτό, είχε στραβώσει ο Μεντιλίμπαρ, είχε χαλάσει τις σχέσεις τους, γι' αυτό και δεν έπαιζε. Δεν είναι ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής. Τώρα κάνανε μια κουβέντα από ό,τι διάβασα οι δυο τους προπονητής και παίκτης. Αν τα βρουν, ούτως ή άλλως ο Γιάρεψου θα είναι, θα μπει να παίξει αυτός. Τώρα που τραυματίστηκε ο άτυχος ο Ελκαμπή, θα πάρει τη θέση του ο Γιάρεψου, αν έχει το μυαλό του εκεί και ο Μεντιλίμπαρ το χειρίζει σωστά. Ίσως να δούμε έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, γιατί είναι καλός παίκτης ο Γιάρεμτσουκ.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αληθεύει, κάποια site που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι ο Στρακώσια έχει ένα κάταγμα στο χέρι, ένα μικρό κάταγμα, αλλά τον αφήνει εκτός περίπου για 3 εβδομάδες, 4. Εντάξει, θεματοφύλακας και το χέρι δεν μπορεί να παίξει. Εντάξει, στο ποδοσφαιριστή μπορεί να βάλει ανάρτια και να παίξει. Πολλοί παίζουν μέσα παίκτες με κάποιο έτσι κάταγμα μικρό στο χέρι. Ο θεματοφύλακας δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα θα έχουμε, αν είναι έτσι που θα γράφουν, γιατί δεν το έχω διασταυρώσει, απλά διαβάζω κάποια site που λογικά θα έχουν μάθει και να τα γράφουν. Θα πάει με Μπρινιόλι. Εντάξει, δεν είναι κακή επιλογή και ο Μπρινιόλι, ας είμαι ο φύλακας, έμπειρος κι αυτός. Ο Λαραμπή, ναι, φιλαράκο, που είσαι και είχες πάει και στο γήπεδο με την... Αλλά δεν είχε κόσμο, γιατί όμως. Διάβασα ότι δεν είχε κόσμο στο γήπεδο. Πολύ. Μαρκό με το Μαρσελιακό 1-0, με πέναλτι. Ο Λαραμπή έβαλε το πρώτο γκολ, το επίσημο, στη Super League 2. Και στα Γιάννη έπαιζαν. Γι' αυτό μάλλον δεν είχε κόσμο, που να τρέξει από το Μαρκόπουλο στη Γιασαγανή, το μεσημέρι 4 η ώρα, έχει και ο κόσμος δουλειάς, εντάξει, συλλογικό είναι. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο φίλος ο Μιχάλης, φίλος του Ολυμπιακού, Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μην υποστηρίζει το Μεντιλίμπαρ, δεν κάνει, πρέπει να φύγει. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν υποστηρίζω καλά Μεντιλίμπαρ, δεν είναι φίλος μου, δεν είναι κολλητός μου, δεν είναι και στην ομάδα μου στο φινάλε. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ισοπαίδωση. Εντάξει, από όλους οπαδούς. Δηλαδή, κάνει μια καλή εμφάνιση, όλοι είναι ήρωες, η ΑΕΚ παίζει με τη Λεύσκη Σόφιας. Βάζει 4 γκολ, περνάει τη Champions League. Χαμό στα social media. Ο Μαδάρα ψάχνει για το δεύτερο και τα υπόλοιπα που γράφανε πολύ. Φέρνει χί με την Κηφισιά με μια κακή εμφάνιση. Που δικαιολογείται μια ομάδα να κάνει και μια κακή εμφάνιση αρχές περίοδου. Και δύο κακές εμφανίσεις, μπάλα είναι. Μπορεί κάποιες φορές να μην είναι καλή ομάδα, να είναι καλύτερη η άλλη. Κάνει χί με την Κηφισιά όλοι άχρηστοι. Αυτοί που έγραφαν με τη Λεύσκη ότι είναι θεοί και πρωτάθλημα ξανά και τα υπόλοιπα και δεν σας βλέπουμε, με την Κηφισιά, με την πρώτη γκέλα, οι ίδιοι άνθρωποι τους έβγαλαν τους παίκτες όλους άκριστους. Τι να κάνει αυτός, τι να κάνει ο άλλος, ο Νίκολης δεν κάνει, δεν έχει σχέδιο, δεν έχει αυτό. Παίζει με τον Άρη, οι ίδιοι άνθρωποι αποθέωση πάλι. Δεν είναι αυτό, λέω, δεν είναι να υπάρχει κριτική, μπάλα δεν είναι πυρηνική φυσική, μπάλα είναι να κριτικάρουμε αυτό που βλέπουμε, αλλά μην ισοπεδώνουμε, εντάξει. Δηλαδή δεν είναι όλοι άχρηστοι όταν κάνουν ένα κακό παιχνίδι και είναι όλοι πεθαράδες όταν κερδίζουν. Εντάξει, υπάρχει και άσπρο, υπάρχει και μαύρο. Γι' αυτό λέω και για το Μεντιλίμπαρ. Δεν υποστηρίζω το Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι κάτι φίλος μου, ούτε έχω κανένα συμφέρον το Μεντιλίμπαρ να πάρω ποσοστά. Αλλά θεωρώ ότι το μηδενισμός προς το Μεντιλίμπαρ, δεν λέω να μην γίνει κριτική, να γίνει κριτική και σκληρή κάποιες φορές από τους φίλους του Ολυμπιακού. Έχουν κάθε δικαίωμα να πούνε κάτι για την ομάδα τους, αλλά όχι να ισοπεδώνουν τα πάντα. Να ξεχνάμε ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό αρκετά πράγματα. Με αποκορύφωμα, όχι μόνο ο Μεντιλίμπαρ, και παίξει του Ολυμπιακού. Εντάξει, η ομάδα του Ολυμπιακού γενικότερα με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο πήρε το conference. Δεν το λες απλό πράγμα, πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελο. Εντάξει, δεν πήγε καλά πέρυσι, δεν πάει καλά μέχρι τώρα, δεν πάει καλά. Ό,τι έχει κάνει η ΑΕΚ, έχει κάνει και ο Ολυμπιακός. Δύο νίκες, μια ισοπαλία. Να μου πεις αποκλείσει από την Αϊμέγεν. Οκ, εντάξει. Ήταν μια κακή βραδιά αυτή. Μάλλον δύο κακές βραδιές. Μία στο Καραϊσκάκη και μία στην Ολλανδία. Αλλά δεν μπορεί να μην ταινίζει να λες δεν κάνει ο άνθρωπος. Είναι, πώς το λένε, ταβερνιάρης και αυτά που γράφουν social media. Αυτό λέω, φιλαράκο. Δεν έχω λόγο να υποστηρίξω κανέναν. Διαβάζω για τον ΠΑΟΚ, συμφώνησε με την Augsburg για τον Γιάκιτς. Ο ΠΑΟΚ την Τρίτη, αύριο δηλαδή, θα είναι Θεσσαλονίκη ο παίκτης για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Είπα, μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο φίλο μας, καλησπέρα στο φίλο μας, στο Δημήτρη που έστειλε μήνυμα, τον Καπετάνιο. Καλησπέρα Βασίλη, ποιο φόρ θα πάρει ο Ολυμπιακός για ελληνικό πρωτάθλημα. Φίλε μου Δημήτρη, πολλά γράφονται, κάτσε να δούμε, θα πάρει. Μπορεί και να μην πάρει, θα δούμε. Ο Γιάκης είναι 29 ετών, Κροάτης, χαφ και φτάνει αύριο στην Ελλάδα. Πάμε για τον ΠΑΟΚ.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να βγείτε στον αέρα. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Να δούμε αν έχουμε κάτι από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για κάποιους που έχετε παίξει στοιχηματάκι πριν πάμε στον επόμενο φίλο, να μας περιμένει ένα λεπτάκι να ενημερώσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, Αλ Χιλάλ Νεόμ παραμένει το 0-2 στο 86-10-25, το διπλό παρακαλώ. Λοιπόν, Αλμπιόν Προγκρέσο 0-1 στο 90, Αϊτχόφεν Β' Ντερμπός 3-1 στο 87, Ουτρέχτη Β' Εφκά Παϊτχόφεν 0-0, Σαμπατέρ Κόρδοβα 2-1, Παλέρμο Σαμπτόρια 2-0, Πογκόν Βίστα Πλοκ 1-1, Νανσί 1-0, Ουντινέζε Λάτσιο 0-0 ημίχρονο, Μπρόμλεϊ Γουίμπλετον 0-1 στο λίγο πριν το ημίχρονο, Κλουμπ Γκουαρανί Δεπορτίβο Ρεκολέτα 1-0, Εστορίλ Αρούκα 0-0, Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι φίλε μου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μη με βάλει στον αέρα γιατί φυσάει και δεν μπορώ.
0: Άμα θες εκτός αέρα.
1: Ναι.
0: Τότε θα με ξαναπάρεις. Κλείσε και ξαναπάρε. Κλείσε και ξαναπάρε για να σε βγάλω να μιλήσουμε εκτός αέρα. Πάμε λοιπόν το τραγουδάκι μας. Συνεχίσουμε.

φίλος ο Χρήστος, ήταν ένας φίλος ο οποίος πολύ είπα, που έχουμε γνωριστεί πολλά χρόνια πριν, μια 25 ετία. Χριστάρα μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας, που δεν βγήκε στον αέρα, δεν πειράζει. Την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου και από μένα, καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά, 6 λεπτά για την ακρίβεια πριν τις 11. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Inter Veteran Ελλάδα Sports. Το match ΑΕΚ Λίντσερ σήμερα 8 παρατέταρτο, ζωντανά εδώ από το σταθμό μας. Με Θέμη Παλιούρα στο γήπεδο, με ρεπορτάζ πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα, παραλυπόμενα, δηλώσεις, τα πάντα όλα. Εδώ να είστε. 8 παρατέταρτο, από τις 7.30 και μετά θα έχουμε συνδέσεις με τη Νέα Φιλαδέλφια. Μέχρι αργά το βράδυ, μετά τον αγώνα. Ό,τι υπάρχει θα το μάθετε εδώ από τον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε λίγο μετά τις 11. Να πούμε μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας: 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-943-943, το email μας onair@943.gr. Φίλε μου, για με ρωτάς για κάποιους δημοσιογράφους που πήγαν κάπου αλλού, από σταθμούς και από εμάς και από άλλους σταθμούς κάπου αλλού, τώρα επιλογές κάνει ο καθένας αυτό που νομίζει, εντάξει, δεν μπορώ να κρίνω εγώ τις επιλογές του καθενός.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε δύο λεπτά μετά τις 11. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άρχοντα.
0: Γεια σου, Γιώργα Ραμό. Τι κάνεις, φίλε?
1: Καλά είμαι, μωρέ. Τώρα ήμουν σε εστιατόριο και με κάνει ο Χάρης και βγήκα έξω.
0: Ναι.
1: Γιατί τον άκουγα.
0: Ναι.
1: Είμαι στην Αυστρία, στο Ζελαμψή, να πούμε, και ήθελα να διασκεδάσω, αλλά εγώ το Χάρη να μου ανεβάσει την πίεση.
0: Γιατί, μωρέ, τι είπε?
1: Λοιπόν, περίμενε τώρα, άσε εσύ καλά κάνεις, εσύ τη δουλειά σου κάνεις. Εσύ γιατί να αλλάξει προπονητή Ολυμπιακός? Να έρθει να σου πάρει το πρωτάθλημα?
0: Δεν είπα, εγώ δεν είπα, εγώ δεν είπα. Περίμενε, ρε.
1: Περίμενε,
0: γιατί είσαι. Εγώ δεν είπα να μην διώξει το Μεντιλίμπα. Εγώ είπα ότι να μην είναι άδικη η κριτική του γενικότερα σαν προπονητή, όχι τώρα. Εσύ πρώτα πρέπει να πει, στην βαθμολογία.
1: Τη βαθμολογία, 7 Ολυμπιακός, 7 ΙΑΕΚ, πώς έγινε?
0: Πανατολικός 9, η ΙΑΕΚ είναι παραπάνω από σένα.
1: 9.
0: Μην ξεχνιέσαι.
1: Τι είναι η ΙΑΕΚ?
0: Παραπάνω από σένα.
1: Από πού είναι πάνω, 7 δεν έχει?
0: Έχει 10 γκολ και έχει φάει ένας. Έχει 3.
1: Τι σημασία, στα μεταξύ μας δεν τα είπαμε αυτά.
0: Ναι, λέω τώρα πώς είναι η βαθμολογία τώρα, αν τη λες.
1: 7-7 ρε φίλε.
0: Μπράβο, μην ξεχνιέσαι.
1: 7-7 εγώ.
0: Μην ξεχνιέσαι.
1: Δηλαδή τελειώνει το πρωτάθλημα σήμερα.
0: Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα τελειώνει που έλεγε στο Ολυμπιακό μπροστά από την ΙΑΕΚ. Πανατολικός, Αγρίνιο. Τέλος.
1: Ο Παναθηναϊκός που είχε 6 παίζει για την υποβαθμία. Λοιπόν,
0: πάμε, για λέγε. Ναι.
1: Βασίλη, άκουσε με.
0: Όχι, αλλά μην βάζει στο στόμα λόγια που δεν έχω πει, γιατί με ενοχλεί αυτό.
1: Ναι, άκουσε, όχι, θα με αφήσεις να πω.
0: Ναι, θα με αφήσεις να πεις ό,τι θέλεις.
1: Για την ισοπαίδωση τα έχουμε πει.
0: Εγώ αυτό είπα.
1: Αυτή η συζήτηση γίνεται το τελευταίο, εσύ αυτό είπες, αλλά είπες και κάτι άλλο. Μην το ισοπαίδωνετε, μόνο κάτσε τον. Λοιπόν,
0: δεν είπαμε ισοπαίδωνετε, δεν είπα κάτι. Κοίτα, Γιώργο, για να κάνουμε κουβέντα, γιατί με ενοχλεί αυτό που κάνεις. Βάζεις λόγια στον που το έχεις ξανακάνει. Βάζεις λόγια στον που δεν έχω πει. Εγώ δεν είπα κρατήστε τον.
1: Ότι ο Μεντιλίμπα, παιδί μου, είναι καλός όσο σε περιμένω στο ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό είπα, δεν είπα κρατήστε τον για φέτος. Φέτος είπα.
1: Λοιπόν, να απαντήσω σε αυτό που είπες. Ναι. Άσε να απαντήσω. Είπες ότι ο Μεντιλίμπα έδωσε το ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, είπα. Αφού
1: ισχύει αυτό, που λες.
0: Είπα ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτό είπα. Και εγώ απλά εσύ βάζεις αυτά που θέλεις. Για να πεις.
1: Ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Έτσι. Αυτό είπα.
1: Ναι. Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού?
0: Ο Φορτούνης. Ο Λαραμπή. Ο Όρτα. Αυτοί που παίζανε τότε.
1: Αυτοί που πριν το Μεντιλίμπαρ. Ο Ποντένσε. Ο Φορτούνης. Δεν ήταν ο Όρτα μόνο.
0: Είπα Φορτούνης. Είπα Λαραμπή.
1: Πριν το Μεντιλίμπαρ. Ο Ποντένσε, ο Φορτούνης, ο Ελκαμπή και περαστικά του, τα έχω ξαναπεί. Με τον Καρβαλιάρ, αυτοί βγαίναν τότε οι Ολυμπιακοί και λέγανε δεν βλέπονταν.
0: Ο Κάρμο, ο Κάρμο.
1: Με τον Κάρμο, ναι. Άρα έχουμε λοιπόν Κάρμο, Τσιγκίνιο, για να σας πω εγώ.
0: Ναι.
1: Ποντένσε, συγγνώμη, Όρτα.
0: Ποντένσε.
1: Έσε, όχι, ο Έσε. Ο Φορτούνης, το ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ο Ελκαμπή, το ξαναλέω. Ο Τζολάκης που κράτησε τον Ολυμπιακό σαν πέναλτι,
0: ναι.
1: Το ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ήταν πριν.
0: Πριν τον Μεντιλίμπαρ, ναι, πριν τον Μεντιλίμπαρ.
1: Α, μπράβο. Αυτοί λοιπόν που ήταν πριν τον Μεντιλίμπαρ, οι παίκτες, επί Καρβαλιάρ, βγαίνανε οι Ολυμπιακάρες και λέγανε, ρε παιδιά, άμα διώξουμε τον Καρβαλιάρ και έρθει κανένας άλλος, τι θα μας κάνει? Ήρθε ο άλλος. Πήρε αυτούς τους παίκτες συν 4 προσθήκες, γιατί η ομάδα δεν έχει 4 παίκτες, έχει 22, και πήγαν και πήραν το ευρωπαϊκό. Και βγαίνουν όλοι αυτοί οι μυρωδιάδες και μας λένε ότι ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό με τη Λίμπα. Γνώμη τους. Η γνώμη δικιά μου ποια είναι? Και να με κάνετε πεθάνω. Λοιπόν, η γνώμη δικιά μου είναι ότι βρήκε μια ομάδα στρωμένη, γιατί να ασκούν και τα δύο δεν γίνεται. Εάν ο Μεντιλίμπα πήρε το ευρωπαϊκό με 4 προσθήκες, έχω και εγώ το δικαίωμα να λέω να πάρει δρόμο με τη Λίμπα και να έρθει ένας άλλος με τη Λίμπα για να πάει να πάρει το επόμενο ευρωπαϊκό. Έχω δικαίωμα το λέω.
0: Βεβαίως, έχεις δικαίωμα.
1: Α, μπράβο. Αν πάρει το επόμενο ευρωπαϊκό κάποιος άλλος προπονητής, μην βγει κανένας και μου πει η ομάδα του με τη Λίμπα. Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν βγήκε κανένας να μου πει την ομάδα του Καρβαλιά. Σωστά.
0: Ναι. Βέβαια δεν πήγαινε καλά ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός εκείνη την εποχή δεν πήγαινε καλά, γι' αυτό ο Καρβάλιαλ έφυγε.
1: Γιατί τώρα πάει καλά.
0: Όχι, όχι, γι' αυτό λέω Ολυμπιακός.
1: Συγγνώμη, έφυγε, τώρα πάει καλά ο Ολυμπιακός.
0: Μα δεν μου λες, μου λέει για την εποχή αυτή και σου λέω ότι την εποχή.
1: Όχι, σου λέω γιατί θέλω να μπουν ακριβώς στην ίδια βάση.
0: Ούτε τώρα πάει
1: δεν
0: καλά.
1: Μπορεί. Αυτοί που λένε ότι ο Μεντιλίμπαρ πήρε το ευρωπαϊκό, λέγοντας ότι ο Καρβαλιάλ η ομάδα δεν βλεπότανε, έτσι λέγανε και έτσι ήτανε.
0: Ναι.
1: Σήμερα που η ομάδα δεν βλέπετε. Έρχοντας ένας άλλος προπονητής πάει το ευρωπαϊκό, δεν θα μου πούνε ότι ο Μεντιλίμπαρ το πήρε. Μόνο ομάδα δικιά του ήταν.
0: Όχι.
1: Γιατί αυτό θα μου πούνε.
0: Όχι, δεν πρέπει να πούνε αυτό.
1: Αυτό θα μου πούνε.
0: Α, εντάξει, θα πούνε τώρα.
1: Τώρα. Είναι οι ίδιοι που βγαίνουν σαν το Χάρη, το φίλο μου, που τότε που ήρθε, το έχω ξαναπεί, που βγήρθε τότε, ο Μεντιλίμπαρ μου λέγανε πάνω πουθενά. Και ιδίως μετά το 1-4 με τη Μακάπη και το 2-4 με τον ΠΑΟΚ. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε,
0: ε. Ναι, ήταν δύο παιχνίδια τα οποία αν ο Μαρνάκης θεώρησε σωστό να του κάνει ένα νέο σκηνή την εποχή που λέγανε όλοι... Που λέγανε όλοι ότι... Λέω, που λέγανε όλοι τότε... Ναι, ναι, που λέγανε όλοι εκείνη την εποχή, που λέγανε όλοι εκείνη την εποχή ότι τι τον έφερε αυτόν, είναι διώχ τον αύριο. Μετά την 4 τον ΠΑΟΚ και τον Μακάπη.
1: Ο Μαρνάκης λοιπόν, ο οποίος σημειωτέονται ο ΕΛΚΑΠΗ μεταγραφή του Μαρινάκη είναι, για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Κανένας σκάουτ δεν έφερε τον ΕΛΚΑΠΗ, ο Μαρινάκης τον έφερε, απλά να το ξέρουν, να το μαθαίνουν οι Ολυμπιακοί, έτσι για να ξέρουν. Ο Μαρινάκης φεγόταν τον πάρα αυτόν τον παίκτη και τον έφερε. Λοιπόν, αυτοί κρυθήκανε. Και με ευθύνη του Προέδρου τότε, λέγοντας το 80% των Ολυμπιακών, τι κάνει ο Μαρινάκης τρελός.
0: Ναι, αυτό λέγανε τότε. Ναι, αυτό λέγανε τότε. Ναι, σωστό. Βέβαια, ο Μαρνάκης δικαιώθηκε στο τέλος της ημέρας.
1: Μπράβο. Και γιατί λοιπόν αυτοί οι ίδιοι, αν ο Μαρινάκης του πει του Μεντιλίμπαρ πάρε δρόμο, ρωτάω εγώ, και αν το αγόρι μου σπίτι σου θα κάνει λάθος. Για πες μας.
0: Αν γίνει, θα δούμε τι θα πούνε. Δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έχει γίνει, αυτό που έχει γίνει, για να ξέρουμε τι έχει γίνει, είναι ότι ο Ολυμπιακός επί ένα χρόνο δεν παίζει μπάλα. Σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει γίνει είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει μπάλα με ευθύνη του Μεντιλίμπαρ, γιατί θέλουν να παίζουν τρεις παίχτες και να παίζει συγκεκριμένο σύστημα. Σωστά, σωστά. Αυτό που έχει γίνει είναι ο ηθικός αυτούργος του τραυματισμού του ΕΛΚΑΠΗ. Γιατί αν ο Ολυμπιακός ήταν 3-0 ή 2-0, δεν θα αναγκαζόταν το παιδί να πάει να βάλει τα πόδια του στη φωτιά. Έτσι για να πάρει τον πέναλτι. Το καταλαβαίνεις.
0: Πώς θα ήταν 2-0, φίλε.
1: Το 2-0 θα ήταν.
0: Αν είχε βάλει άλλους παίχτες, λες. Αν ο
1: Ολυμπιακός είχε βάλει την μπάλα κάτω. 2-0 θα ήταν. Αν ο Ολυμπιακός είχε βάλει την μπάλα κάτω.
0: Να είχε λες βάλει άλλη. Να λες να είχε βάλει άλλη εντεκάδα. Να είχε βάλει άλλους παίχτες. Να είχε προτιμήσει άλλη εντεκάδα.
1: Δεν ξέρω αν θα είχε βάλει. Εγώ είπα να βάλει την μπάλα κάτω. Δεν μου λες κάτι. Το να βάλει την μπάλα κάτω. Με τη ρόλα την εντεκάδα.
0: Βέβαια με Τσικίνιο, με Έσα και με Γκαρσία.
1: Όταν ήρθα στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, ρε Βασίλη. Ο Εκαρσία που έπαιζε και στην Ισπανία. Ο Τσικίνιο, ο Έσε, αυτοί ήταν στον Ολυμπιακό, παίζανε μόνο με σεντρές.
0: Όχι, λέω ότι είναι, λέω ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι παίκτες στην εποχή που μιλάμε τώρα δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Αυτό
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Τι, δεν ξέρουν να βάλουν την μπάλα κάτω.
0: Φαίνεται ότι δεν μπορούν, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε φίλε, κάνεις λάθος. Αυτό είναι εντολή του πάγκου.
0: Α, εντάξει.
1: Κάνεις λάθος.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό.
1: Έτσι, όταν ήρθε ο Τσικίνιο. Ήρθε στη θέση 6-8. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν μπορεί να παίζει, ας πούμε, με το Βόλο με δύο.
1: Όταν ήρθε, δεν μου απαντάει, ρε Βασίλη.
0: Ναι. Σωστό. Λέω, αλλά δεν μπορεί να παίζει με το Βόλο όμως με δύο αμυντικά χαφ.
1: Λοιπόν, πάλι το ξαναλέω. Όταν ήρθε.
0: Ναι, 6-8. Ήρθε
1: 6-8.
0: Ναι, σωστό.
1: Ο άλλος θεώρησε λογικό να τον κάνει τερματοφύλακα. Δικαίωμά του είναι.
0: Παραλίγο.
1: Ναι, δικαίωμά του είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να παίζει εξτρεμ, δεκάρι, center for. Και ό,τι διάολο παραγγέλνει.
0: Ναι, δικαίωμά του είναι όμως μέχρι ένα σημείο. Γιατί.
1: Είναι, όχι, όχι, πρόσεξε.
0: Αν δεν του βγαίνει όμως.
1: Αυτός ο άλλος δεν ξέρει μπάλα.
0: Αν δεν του βγαίνει όμως.
1: Γιατί κάποιος του άλλαξε 38 θέσεις. Που έχει ονοματεπώνυμο μου αυτός που του άλλαξε θέσεις. Λέγεται Καβαλιά. Λέγεται Μεντιλίμπαρ.
0: Μεντιλίμπαρ, ναι.
1: Μπράβο. Αυτός ο άλλος λοιπόν που άλλαξε το συγκεκριμένο προπονητή. Το παίχτη. Να παίζει όπως αυτός νομίζει να παίζει. Γιατί έτσι το έχει δει αυτός. Ο προπονηταράς. Που ήταν τόσο καλός προπονητής που πρωτάθλημα στα στα χέρια του πήρε στα 65.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, όμως τάξη, τώρα και εσύ είσαι λίγο άδικο, γιατί ο Μεντιλίμπα δεν ήταν.
1: Καλά κάνει ο Κενιάδικο Βασίλη.
0: Βρε, καλά κάνει. Βρε, καλά κάνει. Δεν σου λέω, καλά κάνει. Βρε, καλά κάνει. Εγώ σου λέω ότι είσαι άδικο, γιατί ο Μεντιλίμπα δεν ήταν σε καμιά ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό ο άνθρωπο.
1: Γιατί δεν ήτανε.
0: Εντάξει, δεν ήτανε,
1: γιατί
0: φίλε.
1: Δεν ήτανε.
0: Εντάξει, γιατί μπορεί, μπορεί η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα, οι ομάδες της Ατλέτικο Μαδρίτης να μην τον είχαν τόσο ψηλά για προπονητή τους. Εντάξει, δεν είναι όλοι για όλους. Δεν είναι. Αλλά πήρε με τη Σεβίλη. Πήρε με τη Σεβίλη ευρωπαϊκό όμως. Πήρε ευρωπαϊκό με τη Σεβίλη.
1: Τώρα, στα δύο μήνες δεν του λείπανε.
0: Το διώξανε, αλλά πήρε ευρωπαϊκό όμως. Δηλαδή είχε μια επιτυχία. Μπορεί να μην πάει στη Ρεάλ Μπαρσελόνα.
1: Δηλαδή, για πόσο καιρό ακόμα να κάνουμε υπομονή? Είναι ένα παιχνίδι.
0: Βρε, εγώ δεν λέω να κάνεις υπομονή. Εγώ είπα και πάλι, στο ξαναλέω, ότι διαφωνώ με τους φίλους του Ολυμπιακού που τα μηδενίζουν όλα. Αυτό όχι φέτος.
1: Εγώ λοιπόν, άκου. Δεν διαφωνώ με κανένα φίλο του Ολυμπιακού, ούτε και με το Χάρη, όταν τα πράγματα μπαίνουν στη σωστή ουσία. Όταν μου λέει εμένα, στο σένα το είπε σήμερα, ότι αν φύγω με τη Λίμπα, ποιος θα έρθει, του απαντάω. Όταν έφυγε ο Καρβαλιάρ, ήρθε ο Μεντιλίμπα.
0: Ναι, θα έχει κάποιος άλλος.
1: Όταν μου λέει εμένα ότι ο Μεντιλίμπα πήρε το ευρωπαϊκό, του απαντά ο καινούργιος που θα έρθει, εάν έρθει, θα είναι αυτός που θα πάρει το ευρωπαϊκό και όχι ο Μεντιλίμπα. Το καταλάβαμε. Ή να το κάνω και κέρματα. Το πιάσατε. Το αντιληφθήκατε κάποιοι. Λοιπόν, συνεχίζω. Αν νομίζουν κάποιοι ότι θα παίξουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού, βάζοντας όλους 70 εκατομμύρια, φέροντας παιχταράδες, με ένα μπουέρτα να μην ξεκινάει, με ένα Πιρόλα που έχει παίξει 4 παιχνιδιά και στα 3 έχει γίνει αλλαγή με τραυματισμό, με ένα Ρέτσο Ντεφορμέ, με ένα Τσικίνιο που δεν βλέπετε, με ένα Νέσε που δεν μπορεί να μιλάς πάσα στα 5 μέτρα. Και την ίδια στιγμή.
0: Εντάξει, για τον Έσε, εγώ θα πω. Για τον Έσε θα πω εγώ να κάνουμε και λίγο διάλογο. Για τον Έσε θα πω εγώ ότι έτσι πως τον βάζει να παίζει, να τρέχει μόνο σε όλο το γήπεδο, να κάνει δουλειές άλλων. Το παιδί, εντάξει, ρε φίλε. Ποτέ με τον Βόλο μόνος που έτρεχε ήταν.
1: Ποιος τον βάζει εγώ, ρε φίλε.
0: Αυτό λέω, έτσι πως τον βάζει. Ότι να είναι παντού ο Έσε.
1: Εντάξει. Η υπομονή έχει και τα όρια.
0: Ναι, σωστό.
1: Ακριβώς στην ίδια συζήτηση. Αλλά τι περιμένεις. Βγήκε ο Χάρης και έκλαιγε για το μεγάλο πρόεδρο που κλάσε το Μεντιλίμπα. Τώρα Χάρη που κλαίνε όλοι οι Ολυμπιακοί να μας πεις τίποτα, ρε. Ένας Ολυμπιακός 50 χρόνια ιστορία στον ΠΑΟΚ δεν έκανε δίκη, ρε. Δηλαδή να μιλάμε, να με στρελάζετε τελείως.
0: Μη φωνάζεις.
1: Μη φωνάζεις,
0: εντάξει. Ο καθένας έχει μια γνώμη και λέει, μη φωνάζεις.
1: Δεν μπορεί, ρε φίλε Βασίλη, να έχεις μια γνώμη που να βασίσεις σε στοιχεία. Να έχεις μια γνώμη που να μου λες άσπρο και μόλις γίνεται άσπρο να μου λες μαύρο. Μόλις γίνεται μαύρο να μου λες γκρι και μόλις γίνεται... Επί ένα χρόνο βλέπουμε αυτό το τσίρκο του Ολυμπιακού. Όποτε ξυπνήσει αυτός και πάλι λίγο παραπάνω σάγαλι στο καφέ του, να κατεβάσει τον Ολυμπιακό όπως γουστάρει, στα center for extreme, τα extreme center for, το Βορτούλι στον πάγκο, το έξω Σμαϊλόβιτς, ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του Ολυμπιακού, δεν μπαίνει μέσα. Δεν μπαίνει, ρε φίλε, έξω Σιπιόνι, έξω από την λίστα και δεν μπαίνει μέσα. Έχεις το Ζέλσον που ένα παιχνίδι παίζει, τέσσερα δεν παίζει. Έχεις το Τικίνιο που δεν βλέπετε.
0: Ναι, είναι κακός φέτος.
1: Και όταν βγαίνουμε να μιλήσουμε, αυτοί που θέλουν να πριονίσουν την καρέκλα του με τη Λίμπα. Γιατί ρε, αγαπάς εσύ περισσότερο τον Ολυμπιακό από εμάς. Χάρη, τον αγαπάς εσύ περισσότερο.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα όμως αυτό...
1: Εγώ πληρώνω 20.000 για τον
0: Ολυμπιακό. Αυτό όμως που... αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι σωστό. Τι πάει να πει αγαπάς πάντα. Όλοι τον Ολυμπιακό τον αγαπά, το καθένας έχει μια...
1: Αυτό δεν είπα ότι πριονίσουμε την καρέκλα.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, ο καθένας έχει μια γνώμη. Δεν πάει να πει ότι αγαπάει παραπάνω. Ναι, αλλά λέει και πάλι ότι κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού πριονίζουν, αλλά δεν πάνε να πει ότι είναι πιο πολύ Ολυμπιακοί από μένα ή από σένα.
1: Είπε ότι πριονίζουμε την καρέκλα του με τη Λίμπα. Και εγώ σε ρωτάω. Α, εγώ του πριονίζω την καρέκλα που επί ένα χρόνο τρώω τη λούζα και κάθομαι σ' άλλα καμάς Και αν έχουμε το Μεντιλίμπα να μου παρουσιάζει αυτό το Ολυμπιακό.
0: Ναι, σου λέω και πάλι. Δηλαδή, ο Χάρης, ο κάθε Χάρης, ο Γιώργος, ο κάθε Γιώργος που έχουν άλλη άποψη, δεν είναι το ίδιο Ολυμπιακή, ρε φίλε.
1: Άλλο να έχεις άλλη άποψη και άλλο να μου λες ότι πριονίζω την καρέκλα του Μεντιλίμπα. Αυτό είναι η διαφωνία μου.
0: Αλλά Ολυμπιακοί είστε όλοι, δεν είναι, δεν υπάρχει
1: αλλιώς. Δηλαδή, τι πρέπει να συμφωνήσουμε με τον Χάρη για να μην πριονίσουμε την καρέκλα του Μεντιλίμπα. Πες μου, ρε Βασίλη.
0: Βέβαια δεν είναι να συμφωνεί το Χάρη, αλλά ούτε ο Χάρης πρέπει να συμφωνήσει με σένα.
1: Ρε φίλε, εμένα δεν θέλω να συμφωνήσει. Θέλω να συμφωνήσει με τα στοιχεία.
0: Ναι, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, αλήθεια είναι ότι Ολυμπιακός τα τελευταία ένα χρόνο δεν παίζει. Μήνες, ναι, δεν παίζει καλά.
1: Μήνες, βάζει ένα γκολ.
0: Δεν παίζει καλά, ναι, αυτή είναι αλήθεια.
1: Επί 7 μήνες. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0.
0: Και δεν παίζει καλά, η Σουηδία δεν παίζει καλά, ναι, δεν παίζει καλά.
1: Μπράβο. Ξεκίνησε μετά τη συζήτηση του Μαρινάκη, ο ίδιος ο πρόεδρος τον φώναξε. Και γιατί ρε Χάρη αμφισβητείς τον πρόεδρο που τέτοια στιγμή τον τιμάς, όταν ο ίδιος ο πρόεδρος βγήκε και είπε προχτές, δεν μπορώ να βλέπω άλλο το σεντρόσφαιρο. Έτσι δεν είπε.
0: Άλλαξε όμως, για παιχνίδια τα άλλαξε.
1: Ο Μαρινάκης τα άλλαξε.
0: Όχι, όχι, ο Μεντιλίμπα, το άλλαξε το έβαλε νερό.
1: Το είπε ο Μαρινάκης αυτό.
0: Ναι, το είπε, το είπε. Αλλά μπράβο, δύο παιχνίδια τα άλλαξε
1: γιατί
0: ξαφνικά.
1: Άσερε το Μεντιλίμπα τι έκανε, άσερε. Εμένα άκουσα να με ακούσει, σου λέω. Γιατί ο Χάρης λέει την ίδια στιγμή που λέει ο προεδράρα μου, ο Θεός μου, ευχαριστώ που μου κάτσε το Μεντιλίμπα. Όταν βγαίνει ο πρόεδρος και λέει δεν μπορώ να βλέπω άλλο σεντρόσφαιρο και γιατί δεν το λέει ο Χάρης.
0: Δεν ξέρω, πάνω το Χάρη να ρωτήσω.
1: Και γιατί δεν πάει πίσω από τον πρόεδρο.
0: Εμένα ρωτάς, πού να ξέρω, ρε, εγώ αυτό το ξέρω Χάρης.
1: Θέτω τα ερωτήματα για να μας τρελάτε εσείς. Δεν μιλάω για σένα.
0: Καλά, είσαι τρελός
1: μόνος. Για να μας τρελάτε. Επί ένα χρόνο ο Ολυμπιακός τον έχει ακουμπήσει μπάλα και λέει να μιλάμε. Λες κι είναι ένα παιχνίδι. Άκουσα έναν άλλο προχτές. Δώστε του λέει το περιθώριο. Ποιο περιθώριο του δώσω, ρε. Σήμερα έρθες στον Ολυμπιακό. Προένα μήνα έρθες στον Ολυμπιακό. Δηλαδή οι παίκτες φαίνε.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις. Ο Ολυμπιακός ο περσινός έχει απόλυτο δίκιο. Ο φετινός Ολυμπιακός ο Μεντιλίμπα δεν έχει δικαιολογία με τους παίκτες που του πήρε. Να μην δείξει.
1: Μα όμως έτσι έπαιξε, φίλε. Δεν έπαιξε έτσι προχτές.
0: Αυτό λέω, να μην δείξει πράγματα φέτος με τους παίκτες που του πήρε.
1: Δηλαδή προχτές ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο. Καταιγιστικός. Έπαιζε μπαλάρα, είχε φάσει σοκάρια, σουτ. Δεν έπαιρνε μπάλα μέσα. Και εμείς είμαστε τρελείς και βγήκαμε και βολάζουμε.
0: Όχι, όχι, λέει, αυτό λέω. Ότι στο είχα πει και στην, πολύ καιρό πριν. Θυμάσαι που κάναμε μια κουβέντα πάλι κάποιο βράδυ που σου λέω με τη Λίμπαρ φέτος δεν θα έχει τις δικαιολογίες που είχε πέρυσι.
1: Μα εγώ στο είχα πει.
0: Θυμάσαι και... που τα λέγαμε. Μας τα λέγαμε. Και φέτος δεν έχει και του Μαρνάκης. Έβαλε το χέρι. Έβαλε το χέρι βαθιά. Έβαλε το χέρι βαθιά στη τσέπη.
1: Ο Χάρης ξέρει ότι αυτό που λέει είναι λάθος.
0: Γιατί φέτος ο Ολυμπιακός.
1: Με τη Λίμπαρ ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι λάθος.
0: Αλλά και είναι εγωιστής.
1: Δεν ξέρω τι έβαλε, το έχει δεκαετία αυτό, το λάθος προσπαθούν να μας πούνε τι σωστό.
0: Ο Μεντιλίμπαρ φέτος δεν έχει δικαιολογία, γιατί έχει πάρει ακριβό ρόστερ, πολλά λεφτά και φαίνεται ότι είναι, παιδί μου, εγωιστής άνθρωπος. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Μιλάνε για τον Γιάρεμτσουκ. Δεν μου λες κάτι να σε ρωτήσω, Βασίλη, πόσα χρόνια κάνεις τη δουλειά που κάνεις.
0: Κούσα από το 96.
1: 30 χρόνια,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο Τσαμπαλιάρης αύριο το πρωί και σου φέρνει τον Γιώργο από το Λονδίνο, που είναι καλύτερος δημοσιογράφος τη νύχτα, σε κόλπα τέτοια που παραγωγός και στον βάζει μπροστινό. Πρόσεξε. Και το δέχεσαι.
0: Ναι.
1: Το δέχεσαι.
0: Ναι.
1: Με βάζει μπροστινό. Κάνεις τον παγόνι. Παίρνει, αντί να πάρεις το 9-2, παίρνεις το 3-5.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ξαφνικά εγώ αρρωσταίνω

0: είναι από τη Νέα Υόρκη και με προσγειώνει στο σταθμό σου. Γιατί να βγεις εσύ, βγαίνω εγώ, εσύ θα καθόσουν.
1: Εγώ στο έχω ξαναπεί, το έχουμε ξαναπεί πάλι κουβέντα αυτή. Σου λέω ότι εγώ θεωρώ ότι ο Γιάννης δεν μπορεί να είναι τρίτος.
0: Μπράβο, ερώτησε λοιπόν.
1: Αυτό, αυτό είπα. Όχι. Μα αυτό έκανε ο Γιάννης. Λέει δεν μπορεί να είμαι τρίτος.
0: Ποιος έχει ευθύνη, περίσσο λεπτό. Ποιος έχει ευθύνη για αυτό.
1: Ο προπονητής, ποιος έχει, εγώ.
0: Α, μπράβο.
1: Έβαλε τον Ταρέμι πιο μπροστά από τον.
0: Έχεις ακούσει το Χάρη να σου λέει ποτέ ότι το τυχάσαμε τον Γιάννης. Γιατί ο Γιάννης δεν είναι στον Ολυμπιακό να γίνει φίρμα. Ήταν φίρμα.
1: Ήταν
0: όταν ήταν στον Ολυμπιακό. Έτσι.
1: Εντάξει, ήταν, και ήταν. Ο Ταρέμι δεν.
0: Έχει ακούσει ποτέ τον κάθε Χάρη σαν το Χάρη να βγει και να σου πει είναι υπεύθυνο για αυτό που τραβάει σήμερα ο Ολυμπιακός. Το έχει πει ποτέ.
1: Σε μένα όχι. Δεν ξέρω αλλού, σε μένα όχι.
0: Πριονίσουμε την καρέκλα, ρε. Μα έφαγε τα χώρα.
1: Μην κολλάζεσαι μια λέξη. Μην κολλάζεσαι μια λέξη. Εντάξει, ήταν γι' αυτό λίγο τώρα.
0: Κολλάω, φίλε, γιατί προσπαθούνε. Το λάθος, άκου ποιο είναι το πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Το πρόβλημα στον Ολυμπιακό που ποτέ δεν το είχαμε. Εμείς οι Ολυμπιακοί ήμασταν πάντοτε καυστικοί, καυστικότατοι, απέναντι καμιά φορά και άδικα απέναντι σε παίκτες και προπονητές. Αυτό που δεν δέχομαι σήμερα είναι ότι αυτοί που λένε ότι ο Μεντιλή παρέφερε το ευρωπαϊκό και έφτιαξε την ομάδα όταν ήρθε το Φεβρουάριο, να μου λένε ότι αν έρθει ένας άλλος προπονητής δεν μπορεί να φτιάξει μια άλλη ομάδα.
1: Όχι, αυτό δεν, αυτό δεν γίνεται, εντάξει.
0: Δεν γίνονται και τα δύο. Ή θα δέχεστε.
1: Ούτως ή άλλως ένα ολοπονητή δεν μπορεί να το βαλσαμώσει για πάντα. Εντάξει, κάποια στιγμή όταν αρχίζει πτώση πρέπει να το αλλάζει. Εντάξει, αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται μόνο.
0: Εσείς οι Ολυμπιακάρες μου μικραίνετε τον Ολυμπιακό βάζοντας τον κάτω από κάθε με τη λίμπα. Γιατί αυτό κάνετε όταν μου λέτε ότι ο Ολυμπιακός βασίζεται σε ένα προπονητή ή σε ένα πρόεδρο ή σε ένα παίχτη. Αυτό κάνετε. Μικραίνετε τον Ολυμπιακό. Εγώ έχω δικαίωμα να μην τον μικραίνω και να λέω πάνω από όλους αυτούς είναι ο Ολυμπιακός και ο κόσμος του.
1: Ναι, οι πρόεδροι και οι προπονητές έρχονται και παρέρχονται. Ο κόσμος μένει.
0: Α, μπράβο φίλε.
1: Το συμβαίνει σε όλες τις
0: ομάδες. Μπράβο φίλε. Ούτε θέλω να πάθει κακό, τον αγαπάω, τον σέβομαι, τον εκτιμάω, τον τιμάω.
1: Εγώ με αυτούς έχω διαφωνία.
0: Μου έδωσε αυτό που δεν είχα, μισό λεπτό. Του έδωσα και εγώ σαν ομάδα αυτό που δεν είχε.
1: Όχι, αυτό
0: πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα, ναι.
0: Βέβαια, είχε.
1: Όχι, το κύπελο το είχε.
0: Το πήρε από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, με τον Ολυμπιακό το πήρε, βέβαια.
0: Να σέβεται και αυτός αυτό που πήρε.
1: Δεν σέβεται.
0: Εγώ το ευρωπαϊκό, θα σέβεται και αυτός αυτό που του έδωσε ο οργανισμός Ολυμπιακός και ο κόσμος του.
1: Δεν νομίζω ότι δεν σέβεται, μωρέ. Δεν νομίζω ότι δεν σέβεται. Εντάξει τώρα.
0: Είναι χοντρό.
1: Ορίστε.
0: Γιατί τον άλλαξε προχθές, μπορείς να μου πεις.
1: Γιατί θεωρεί. Σου είπα και πάλι, είναι προπονητής εγωιστής. Εγωιστής είναι.
0: Δηλαδή βλέπεις ότι αυτό που άμα το χτυπήσει το κεφάλι στη γωνία θα ματώσει.
1: Ναι, είναι κάποιοι προπονητές που είναι πολύ εγωιστές. Σου λέει, όχι, άμα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, ο κόσμος θα πει να. Στα λέγαμε εμείς. Και θέλει αυτό πράγμα, κατάλαβες.
0: Με συγχωρείς όμως, δεν μπορεί να...
1: Λάθος είναι, λάθος. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος.
0: Έτσι.
1: Είναι λάθος έτσι. Αυτό. Είναι λάθος.
0: Θα μου πεις, θα φύγει. Μπορεί να μην φύγει, όχι. Και ξέρεις γιατί μπορεί να μην φύγει. Γιατί σε δύο παιχνίδια, και με τον Ατρόμητο, και ας κέρδισε 1-0. Και με την Τρίπολη, και ας κέρδισε 1-0.
1: Έπαιξε καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Και
0: είχα βγει σε σένα και σου λέω δεν με ενδιαφέρει που ο Ολυμπιακός κέρδισα τόσο. Με ενδιαφέρει που έπαιξα καλά.
1: Δεν είδες την μπάλα στον αέρα, ναι, αυτό μου είχες πει. Ναι. Γι' αυτό μου κάνε, εγώ το πριν στα παιδιά που μιλάγαμε, αυτό μου κάνει εντύπωση. Λέω, είδα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, με την Τρίπολη και με. Α, στη Λάρισα. Με την Τρίπολη και με τον Ατρόμητο, έπαιξε την μπάλα κάτω. Ρε, με ένα 0, έπαιξε την μπάλα κάτω. Με τον Βόλο, είδα τον περσινό Ολυμπιακό από ένα σημείο και μετά. Να μου πει. Υπάρχει
0: ποιο
1: και αυτό.
0: Περσινό, υπάρχει. Χειρότερο τον περσινό,
1: ναι,
0: είδε.
1: Βέβαια, εγώ προχτές.
0: Με μια διαφορά, ξέρεις ποια διαφορά.
1: Δεν ξέρω αν άκουγες χθες. Χθες είπα ότι υπάρχει
0: μια. Διαφορά, να πω τη γνώμη μου θέλω.
1: Υπάρχει
0: με
1: μια διαφορά. Μισό λεπτό.
0: Ένα εξτρέμ του Ολυμπιακού, το Ρόκα, ο οποίος και στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν Μάρτινς, έπαιρνε την μπάλα και έμπαινε.
1: Ναι.
0: Δεν και ήταν Μάρτινς.
1: Βέβαια, εγώ είπα χθες για να τα λέω όλα ότι. Αν είναι ιδεολογία αυτό, ότι και οι παίχτες. Στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω κατά πόσο είχαν το μυαλό στο ποδόσφαιρο

0: και όχι στον Ρεκαμπή. Γιατί μετράει και αυτός ο ποδοσφαιριστές. Είναι άνθρωποι, είναι φίλοι, είναι παιδιά.
1: Αυτό μιλάς για το δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή ο πρώτος, ο πρώτος ημίχρονος Ολυμπιακός.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν έπαιζε την παρακάτω.
1: Ρε φίλε, το τρέξιμο που κάνει ο Ελκαμπή, πρώτα απ' όλα στον Ελκαμπή υπάρχει, σου έχω ξαναπεί ότι η γλωσσοβαγιά είναι άσχημο πράγμα. Όλοι αυτοί οι Ολυμπιακάρες που δεν βάζει τον πέναλτι, που δεν κάνει ο Ελκαμπή, που τελείωσε ο Ελκαμπή, αυτό το κλάμα, αυτή τη μύρλα, αυτή την κατεμιά.
0: Κρίμα, κρίμα τον παλικάρι.
1: Όπως είναι και στο Κωνσταντέλια.
0: Κρίμα, κρίμα.
1: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Έτσι το βλέπω εγώ, ε.
0: Κρίμα, κρίμα, κρίμα το παιδί.
1: Και μην ξεχνάς ότι το ίδιο είχε πάθει και ο Μάνταλος. Βρίσκαν τον Μάνταλο και παθηκιάστος, το θυμάσαι. Βρίσκαν τον Κορτός και παθηκιάστος.
0: Ο τραυματισμός που είδα από χτες μου θύμισε τον τραυματισμό του Κωστή στο παιχνίδι με τους Αυστριακούς της Στουρμ Γκρατς.
1: Εντάξει, κοίταξε. Στον Ολυμπιακό δύο φορές
0: άκουσα, ρε φίλε, άκουσα το. Άκουσα τον πόνο.
1: Έχουν πάσει το υφαντή το πόδι και άλλη μια φορά του Τζοβάνι τον τελειώσαν.
0: Καλά, εκεί ήταν σκόπι μου. Εκεί ήταν σκόπι μου.
1: Και του, τι έγινε τότε
0: που ήταν σκοπό, πήγε πουθενά ο... Του Κωστή τότε δεν ήταν σκοπό μου, ήταν ακριβώς η διαφάση και ήμουν στο γήπεδο στη θύρα 3 την παλιά τότε της Φιλαδέλφειας, φίλε, και άκουσα τον πόνο του. Σε ένα γήπεδο γεμάτο άκουσα τον Κωστή να φωνάζει, να ουρλιάζει.
1: Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό, εύχομαι να πάει καλά το παιδί, το βλέπω πολύ δύσκολη περίπτωση. Πραγματικά σου μιλάω...
0: Μακάρι, αλλά, μακάρι.
1: Όπως είπε και ο πρόεδρος, η πόρτα του Ολυμπιακού και η αγκαλιά των φιλάθλων θα τον έχουν πάντοτε μέσα.
0: Και μέσα αυτό στο μαύρο πράγμα που έγινε με τον Ελκαμπή, εγώ είπα και χτες ότι το μόνο καλό εισαγωγικά, ότι είδα οπαδικά site να εύχονται ταχύ ανάρρωση και είδα κάποιους επιστήμονες διαφόρων ομάδων, αλήτες, να βρίσκουν με το χειρότερο τρόπο.
1: Αυτή είναι ζώα, ρε.
0: Ζώα είναι καλά. Τα ζώα καταλαβαίνουν.
1: Και ο χαρακτηρισμός ζώο.
0: Το ζώο καταλαβαίνει.
1: Είναι καλός.
0: Μπράβο.
1: Χτίνει,
0: ναι. Απόβλητα.
1: Χτίνει. Έτσι. Άσους αυτούς. Εγώ, φίλε, άκου θα σου πω. Επειδή πονάει η ψυχή η δική μου, πονάει η ψυχή του κυρίου Μάικη από τη Νέα Σμήνη, πρόσεξε, κάνα την εκπομπή σου. Αυτή την εκπομπή εγώ θα την κρατήσω σήμερα. Θα την κρατήσω στο αρχείο μου. Γιατί άκου τι θα σου πει ο Γιώργος.
0: Ο Μάκης συμφωνεί με σένα, από το καταλαβαίνω, σήμερα.
1: Ναι, συμφωνεί με μένα τώρα ο Μάκης. Όταν θα παίζει μπάλα ο Ολυμπιακός, βάζω στοίχημα, όποιος θέλει εδώ είμαι, θα βγει ο Μάκης και θα πει παίζει μπάλα ο Ολυμπιακός, αλλά αυτό το εξτρέμ εκεί πρέπει να τριπλάρει έτσι και τον βρήκα εγώ εκεί και πρέπει να κάνει αυτό. Θα βγει την άλλη φορά να πει αυτό το χάβο που είναι, καλός είναι μωρέ, αλλά κρατάει παραπάνω την μπάλα για να πει κάτι. Αυτό δημιουργεί πολλές φορές και αντιδράσεις από άλλους Ολυμπιακούς οι οποίοι βγαίνουν και του την πέφτουνε. Αυτός είναι ο λόγος που του την πέφτουν του Μάκη. Γιατί ο Μάκης όταν έχει δίκιο θα είμαστε μαζί του και έχει δίκιο σήμερα, αλλά όταν έχει άδικο αυτός πάλι πρέπει, γιατί και αυτός το ίδιο ξεροκέφαλος είναι. Όπως είναι ο Μετιλιμπάρ και ο Χάρης. Μην νομίζετε έχουν καμιά διαφορά. Ακριβώς το ίδιο είναι. Και οι τρεις. Και επειδή δεν ξέρω κέφαλοι, στο λέει ο Γιώργος, θέλουν αυτό που λένε που είναι λάθος, να πρέπει να το αποδεχτούμε. Σήμερα, το λέω ξανά, έχει δίκιο. Κράτα την εκπομπή όμως, κράτα την, γιατί σου λέω ότι αν ο Ολυμπιακός αλλάξει και παίξει άλλη μπάλα και δεις, θυμίσου τι σου λέει ο Γιώργος, θα βγει, θα μας κάνει αρνητική κριτική και θα μας πει δεν έχουμε το δικαίωμα να κριτικάρουμε. Να κριτικάρεις, ρε φίλε, έχεις απόλυτο δικαίωμα. Αλλά το να κριτικάρεις βάσει λογικής και βάσει στοιχείων. Το να ψάχνεις να βρεις κάτι σε μια ομάδα και εγώ μπορεί να ψάχνω να βρω ότι ξέρεις κάτι, ο Ρώτα έκανε αυτό το λάθος ή ο Πίγιο έκανε αυτό το λάθος ή ο Τερματοφύλακας έκανε το λάθος. Ψάχνεις τη λεπτομέρεια. Παράλογο σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Σε αυτό που λες δεν έχεις άδικο. Τέλος πάντων. Άντε, τα λέμε, Γιώργαρα, πάμε γιατί έχουμε και άλλους πολλούς σήμερα.
1: Άντε.
0: Και να παίρνεις τα χάπια σου και να λες τη βαθμολογία κάθε εβδομάδα.
1: Στην Αυστρία.
0: Α, ωραία. Καλά να περάσει. Καλά να περάσει.
1: Δεν άκουγα τίποτα και παίρνω, μπήκα μέσα να ακούσω εσένα. Και λέω, ακούσω μουσική λίγο και ακούω το Μάκη και το Χάρη. Εδώ πάλι να πάρω καπάκι πιέσω.
0: Έτσι. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Θα διαβάσω σε λίγο και μια ανακοίνωση που έχει βγάλει η Θύρα 7. Θα διαβάσω σε λίγο μετά το φίλο που είναι στην γραμμή να μην περιμένει. Καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη μου.
2: Διάβασε ένα ανακοίνωση και περιμένω.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ, επίσης. Καλή βραδιά.
0: Λοιπόν, άκου να διαβάσω την ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Αναλυτικά. Υπό την καθοδήγηση του Ολυμπιακός μας έγραψε την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του και έκανε το όνειρο τρελό, έναν όνειρο τρελό αληθινό. Έχει σεβασμό και την αγάπη μας και η ιστορία του Ολυμπιακού έχει γράψει το όνομά σου με χρυσά γράμματα. Όμως εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας δεν είναι αυτός που πρέπει, ειδικά στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Κάθε αγώνας γίνεται ντέρμπι ακόμα και με τον πιο μικρό αντίπαλο. Είμαστε προβλέψιμοι και μονοδιάστατοι. Ο θρύλος μας δεν είναι ομάδα γεννημένη να επιτίθεται και να πνίγει τον αντίπαλο. Δεν έχεις βρει τις λύσεις ώστε η εικόνα της ομάδας μας να είναι όπως ήταν όταν σήκωσε το ευρωπαϊκό, όπως τα 100 χρόνια που διασύραμε τους αντιπάλους μας με εξάρες, τεσσάρες και κάναμε το double. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Ή τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον, αλλά στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό κομμάτι. Είμαστε των έργων και των πράξεων και όλοι μας κρινόμαστε από τα αποτελέσματα, αλλά και από τον τρόπο που έρχονται αυτά. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, γι' αυτό και είμαστε ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος του πλανήτη. Θρύλε γερά πρωτάθλημα ξανά, υπεράνω όλο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η ανακοίνωση της 7 που έχει αποδέχτη τον κύριο Μεντιλίμπαρ.
2: Από ό,τι κατάλαβα. Από τα συμφραζόμενα τι κατάλαβες? Μερνάκη Στίλτον.
0: Ναι, και κατάλαβα και κάτι άλλο που έλεγα πριν στον Γιώργο, ότι και τα παιδιά της ΕΡΤΑ με την ανακοίνωση που έκαναν αυτοί δεν ξέχασα το Μεντιλίμπαρ τι έχει κάνει στον Ολυμπιακό.
2: Όχι.
0: Απλά κριτικάρουν την περσινή και τη φετινή χρονιά.
2: Θα σου πω το εξής. Επειδή σ' άκουγα προηγουμένως με τον Γιώργο και στην αρχή της ομιλίας που ψιλομανουριάσατε, να το πω έτσι, διαξεφιστήκατε.
0: Όχι, εντάξει, απλά μου ρέπει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Δεν είπα αυτά πράγματα.
2: Η ΑΕΚ είχε τον Αλμέιδα, πήρε τον Νταμπλ.
0: Ναι.
2: Το πήρε. Δεύτερη χρονιά ήταν μαύρα χάλια.
0: Όχι, δεύτερη χρονιά πήγε τελευταία αγωνιστική, το χάσε. Τον Ολυμπιακό. Τρίτη χρονιά πήγε μαύρα χάλια που έφυγε.
2: Α, την τρίτη που έφυγε, ναι. Την τρίτη που έφυγε. Λοιπόν, ήταν μαύρα χάλια.
0: Ναι, μαύρα χάλια, δικά στα πλέον.
2: Γιατί δεν τον κράτησε, γιατί δεν τον σεβάστηκε ο Ηλιόπουλος και τον κράτησε?
0: Παιδιά, δεν είναι να τον σεβάστη. Εγώ δεν είπα, εγώ λέω.
2: Κατάλαβε.
0: Ναι,
2: να δούμε τι έχει κάνει.
0: Εγώ είπα για τον Αλμέιδα. Όταν έφυγε ο Αλμέιδα, είπα παιδιά, ο Αλμέιδα πρόσφερε στην ΑΕΚ ένα ντάμπ μετά από 40-50 χρόνια. Τη δεύτερη θέση που τη χάσαμε από τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστή το πρωτάθλημα και την επόμενη χρονιά που δεν ήταν καλή ομάδα, έπρεπε να φύγει. Και έφυγε. Δεν
2: αυτό λέμε και εμεί για το Μεντιλίμπαρ.
0: Εσύ το λε και ο Γιώργο. Κάποιοι άλλοι βρίζουν το Μεντιλίμπαρ γενικότερα. Ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό είναι
2: όχι,
0: το...
2: όχι αυτό το πράγμα.
0: Εγώ δεν λέω να μην φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Να μην μηδενίσουμε τον άνθρωπο γενικότερα αυτά που έχει κάνει στο Ολυμπιακό.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή, δεν κάνει.
0: Μπράβο,
2: δεν...
0: Εντάξει, οκ. Okay, όπως δεν έκανε, όπως δεν έκανε ο Αλμέιδα και έφυγε. Αν ο Αλμέιδα είχε πάρει πράγμα, δεν θα έφυγε.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και θα πω και εγώ στο Χάρη τώρα. Χάρη, είπες να κάνει ρωτές. Ωραία. Ο Σιπιόνι είχε παίξει την προηγούμενη Κυριακή. Ξεκούραστος ήταν, δεν έπαιξε στη Λάρισα. Αντίθετα ο Μπρούνο έπαιξε στη Λάρισα σχεδόν όλο τον αγώνα. Γιατί τον έβαλε από Τετάρτη Σάββατο και τον έβαζε τον Αρμένι, τον Τικινιζιάν. Τικινιζιάν, ναι. Γιατί δεν τον έβαζε? Που συνεργάζεται και πάρα πολύ ωραία και με το, είναι ωραίο δίδυμο με τον Ρόκα.
0: Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ είπα και την Κυριακή το βράδυ, χθες το βράδυ που έγινε εκπομπή που κάναμε τον Γιώργο τον Λίγκρι, ότι ο Μεντιλίμπαρ με το Τζικίνιο εκεί που το βάζει, τον Έσε και τον Γκαρθία, βγάζει τα σκότια του Έσε και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
2: Το είπα και εγώ.
0: Μαζί μιλάγαμε.
2: Μαζί τα λέγαμε.
0: Και ο Τζικίνιο δεν λέω ότι είναι άχρηστο. Δεν είναι καλό.
2: Πρόσεχε να δει όμω. Ξεσηκάνει. Με αυτόν τον τρόπο.
0: Ο Γκαρθία δεν μπορεί πάντως.
2: Ο Γκαρθία δεν είναι για ένα τέταρτο.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Δεν μπορεί.
2: Αλλά πέρα από αυτό, ξέρεις τι κάνει. Κάνει τον Γκαρθία και τον Τζικίνιο αντιπαθητικό
0: στους
2: Ολυμπιακούς.
0: Και έχει ένα Νέσαι να τρέχει μόνος του.
2: Όχι, άστο αυτό. Τους κάνει αντιπαθητικούς στην κερκίδα.
0: Τους εκθέτει.
2: Ενώ θα μπορούσε να τρέξει τον πάγκο και να τον πάρει και τον Τζικίνιο, να του πει Ελλάδο. Σε έχω στηρίξει, σε έχω κάνει, σε έχω φτιάξει.
0: Πάλι...
2: Είσαι τεχορμέ. Κάτσε στον πάγκο να ξαναπεί κάτι το μυαλό. Θα πει δεκάλεπτα, θα δούμε. Σιγά σιγά.
0: Και που ακούσε εσύ, Βασίλη, ακούσε πολλά χρόνια. Εγώ είχα πει το καλοκαίρι με τον Γιώργο, μίλαγα νομίζω, ή με κάποιον άλλο φίλο, ότι φέτος δεν έχει πολλές. Πώς το λένε, ρε παιδί μου.
2: Ευκαιρίες.
0: Ευκαιρίες με τη Λίμπαρ, ναι.
2: Δηλαδή δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες.
0: όπως την πρώτη χρονιά που να τον αφήσουμε να δούμε τι θα κάνει και αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα με το ρόστερ που του έχει πάρει ο Μαρινάκης, τα τόσα εκατομμύρια που έχει δώσει, δεν ξέρω αν θα βγουν καλοί. Μπορεί να είναι εκατομμύρια και να βγουν μάπα, ξέρω εγώ.
2: Αλλά
0: αν δεν του δοκιμάσει όμως, δεν μπορεί να ξέρει. Και ακριβώς. Μέχρι τώρα δεν θα του δώσουν πολλές χάρες.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό και ακούει, γιατί όταν ήρθε με τη Λίμπαρ, τέλεια κριτική δεν άκουσε ποτέ. Εντάξει, τώρα ακούει γιατί σου λέει κάτσε ρε φίλε, δεν μπορεί να έχεις το φορτούγι να το βάζεις καθόλου.
2: Ακριβώς, μα αυτό λέμε.
0: Να αλλάξεις
2: το παιχνίδι. Δεν κάνει σωστή διαχείριση, δεν δουλεύει πράγματα. Παράδειγμα, εχθές που κουβεντιάσαμε, σου είπα το πρώτο γκολ της ΑΕΚ είναι δουλεμένη φάση.
0: Εκτός,
2: τρία χρόνια από τον Ολυμπιακό.
0: Εκτός, για να τα λέμε όλα, δεν ξέρω τι παίζει παρασκηνιακά, λέω εγώ, εκτός αν το φορτούγι το φορτώσανε. Και δεν τον ήθελε.
2: Και να το φορτώσανε, δεν το κατάλαβα.
0: Λέω, εκεί πρέπει να πάρει θέση όμως, να πει δεν θέλω.
2: Άκουσα να δεις.
0: Εφόσον συμφωνείς.
2: Εάν το φορτώσανε, εάν τον Πουέρτα τον εφορτώσανε, εάν το, ξέρω εγώ, τον Φίλι τον εφορτώσανε.
0: Πρέπει να μιλήσεις.
2: Σηκώνεις και φεύγεις.
0: Ή να μιλήσεις, να πεις παιδιά, εγώ θέλω αυτούς.
2: Έτσι όπως έκανε ο Μάρκος Σίλβα, παράδειγμα.
0: Ή να μιλήσεις, να πεις παιδιά, εγώ ακριβώς θέλω αυτούς.
2: Αλλά από εκεί πέρα, εγώ έχω την άλλη λογική. Όταν ήρθε και πήρε την ομάδα που πήρε, τη χρονιά που πήρε το Κόφερες.
0: Ναι.
2: Δεν του τη φορτώσαν την ομάδα. Εκεί πέρα δεν του τη φορτώσανε. Τους ήξερε τους παίχτες.
0: Όχι, δεν του πέρανε και κάτι τέσσερις παίχτες καινούργιους που άλλαξε ο Ολυμπιακός τελείως με αυτούς τους τέσσερις, τον Όρτα, τον Κάρμο που φέρανε. Αναγεννήθηκε ο Φορτούνης μαζί του, γιατί ο Φορτούνης ήταν να φύγει πριν,
2: επί Μάρτη,
0: θυμάσαι. Δεν τον βάσανε καθόλου, αναγεννήθηκε.
2: Ναι. Και μπήκε μέσα, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Με τους Ισραηλίτες που κάναμε το 6-1,
0: αναγεννήθηκε ο Φορτούνης, έπαιξε πολύ καλά ο Ποντένσε και ο Ολυμπιακός κατάφερε πήρε το Κόφερ. Εντάξει, φέτος ο Μεντιλίμπαρ, εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί ξεκίνησε διαφορετικά το πρωτάθλημα και το άλλαξε με το Βόλο τελείως. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έπαθε το μυαλό του.
2: Μα αυτά λέω κι εγώ, ρε εσύ,
0: τώρα,
2: Βασίλη.
0: Μέσα στο μυαλό του έχει, δεν ξέρω.
2: Αυτά λέω κι εγώ, δηλαδή εκεί πέρα είναι που τρελαίνομαι κι εγώ. Και λέω, δηλαδή δεν έχει καθόλου λογική πάνω του.
0: Γιατί ρε παιδί μου, βλέπει δύο παιχνίδια, δεν σου βάζω τη Λάρισα, το ξαναλέω, ας τη Λάρισα.
2: Και θα πω και κάτι για τον Βόλο τώρα.
0: Μισό λεπτό. Βλέπεις δύο παιχνίδια, με τον Ατρόμητο και με τον Τρίπολη, που ο κόσμος από το γήπεδο έφυγε ευχαριστημένος, χειροκρότησε την ομάδα.
2: Έπαιξε, ναι, παρά το 1-0, είχε κάποιες ευκαιρίες.
0: Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο.
2: Την μπάλα 1-2,
0: γιατί τρίγωνα. Το αλλάζεις, ας πούμε, ρε παιδί μου, γιατί και ο Βόλος δεν είναι μια ομάδα που την υποβιβάζεις. Είναι μια ομάδα καθή Σούπερ Λίγκας. Μπορεί να σου κάνει τη ζημιά όπως την έκανε.
2: Ακριβώς. Και
0: δεν είναι γκέλα. Γιατί γκέλες θα κάνουν όλες. Και άκια έκανε γκέλα.
2: Είναι ο τρόπος. Είναι το όλο πακέτο.
0: Ναι, αυτό. Η γκέλα μπορεί να κάνει στην άλλη εβδομάδα και να παίξει καλά. Δεν λέει τίποτα. Okay.
2: Ναι, μπορεί να έχει 10 δοκάρια λοιπόν, ναι, και να μένει μπάλα μέσα. Ναι. Έτσι. Θυμάμαι ένα παιχνίδι. ΑΕΚ Ηρακλής. 1-3. Το θυμάσαι.
0: Στη Φιλαδέλφια, στην παλιά Φιλαδέλφια.
2: Στην παλιά Φιλαδέλφια.
0: Ναι, το θυμάμαι που έχασε 500 ευκαιρίες.
2: Τρεις κατεβασές ο Ηρακλής, τρία γκολ. 50 δοκάρια η ΑΕΚ.
0: Ναι, θυμάμαι.
2: Φορές πάνε την μπάλα στη γραμμή, δεν έμενε με τίποτα.
0: Ναι,
2: το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό και το παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης.
0: 0-1.
2: Με τον Κατεριανάκη.
0: Ναι, ναι, my field του Ολυμπιακού. Μάλλον δεν στέκονται στην ισοπαλία, στην εμφάνιση, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Και στις επιλογές του.
0: Ναι, και στις επιλογές του.
2: Στην εμφάνιση και στις επιλογές του.
0: Σωστό.
2: Γιατί δεν είναι να πεις δεν έχει παίκτες. Και θα πω και κάτι άλλο τώρα.
0: Πληθώρα παίκτων έχει.
2: Μπορεί να μου πεις ότι συνωμοσιολόγος, δεν ξέρω, αλλά το παιχνίδι που έκανε ο Βόλος, θα ήθελα να δω αυτό το σκληρό παιχνίδι, να το κάνει με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, και θα μαρκάρουμε τα μάτια. Και πιστεύω ότι ο Βόλος τώρα, αφού έκανε τη δουλειά του, φύγανε τρεις παίκτες Ολυμπιακού τραυματίες, τώρα εδώ πέρα στο Καραϊσκάκη, αύριο, ακόμα δεν έχει περάσει νομίζω 12, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Αύριο, με τα τέταρτα θα κατέβει.
0: Ο Σιαμπάνης δεν θα έρθει μόνο από ό,τι διαβάζω.
2: Ναι, και, καλά, με τα τέταρτα
0: και δικαίως το παιδί θα έρθει, γιατί θα ακούσει πράγματα.
2: Εννοείται, εντάξει, αυτό το
0: για
2: καταλαβαίνω.
0: Για την οικογένειά του και δεν υπάρχει.
2: Εγώ, άμα θα ήμουν προπονητής, θα τον άφηνα εκτός αποστολής, έτσι. Λογικό είναι για το Σιαμπάνη. Αλλά θα δεις, θα παίξει με τα τέταρτα. Δηλαδή θα κοιτάνε να ματιάσουν τους παίκτες του Ολυμπιακού. Θα δεις, ο Ολυμπιακός κάνα 3, 4, 5. Έτσι, γιατί τη δουλειά του την έκανε ο Μπέος.
0: Εντάξει, μωρό,
2: τώρα... αυτό, Τώρα... ήταν αυτό, όχι με τον Μπέο, με άλλη ομάδα. Προσπαθώ να θυμηθώ έτσι από το απόγευμα
0: και
2: τώρα. Πέρυσι,
0: και πέρυσι, αλλά εντάξει, και πέρυσι ήταν πολύ σκληρό παιχνίδι με την ΑΕΚ που έφερε η ΑΕΚ στο παλιά στο Βόλο στο 94. Σοφάρισε πάλι παίξανε σκληρά οι παίξει του Βόλου. Πολύ σκληρά, δεν ξέρω αν το θυμάστε το μάτι. Σοφάρισε η ΑΕΚ με το Ρέλβας στο 94.
2: Πέρυσι.
0: Χάναμε ένα-0 και δίδαμε, έγινε ένα-2, ξύλο πολύ. Και στο 94 έκανα από ένα κόρνερ, έκανε τη βολίδα. Ναι, ο Βάρκας πήγε ναι, μέσα στο γάμα. Γενικά ο Βόλος παίζει σκληρά. Βέβαια, ένα παίκτη ήταν πολύ. Έπρεπε να πάρει κόκκινη κάρτα. Προχθές αυτός ο παίκτης που έπεσε πάνω στον Ρόκα, νομίζω. Ναι, έπρεπε να προληφθεί ναι, από νωρίτερα. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν. Ένα παίκτη ήταν ο πολύ σκληρό.
2: Και οι άλλοι παίζανε. Και οι άλλοι,
0: και
2: άλλοι
0: εντάξει, ρε παιδί, αλλά δεν είναι.
2: Βαράγανε, πρόσεχε. Δεν σου λέω. Βαράγανε ή του Ελκαμπή ήταν εσκεμμένο έτσι προς Θεού. Αλλά ότι βαράγανε, βαράγανε.
0: Εντάξει, βαράγανε. Επειδή
2: έτσι, όταν... όχι να τραυματίσουν, να σκοτώσουν.
0: Πηγαίνανε πάνω στη φάση πολύ, πολύ δυνατά. Εντάξει,
2: ναι, πηγαίνανε πάρα πολύ δυνατά. Έτσι, που δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα.
0: Και από εκεί πέρα ο ένας
2: παίκτης. Αλλά θα δει με τον ΠΑΟΚ. Θα δει. Θα του ματιάσουν. Θα του κοιτάνε να του ματιάσουν. Δεν θα του ακουμπάνε. Με τον Παναθηναϊκό μπορεί. Το ίδιο περιμένω να δω με τον, Ολυμπιακό, με τον Ηρακλή. Στο λέω από τώρα, γράφω από τώρα. Περιμένω τον Ηρακλή, έτσι, με τον Ολυμπιακό. Είναι αυτά τα λεγόμενα, ξέρεις, στρατόπεδα.
0: Ναι. Το Ηρακλή είναι άδειο. Ο Ηρακλής έχει παίξει στην Παριθνική σε 25 χρόνια για να παίξει Super League. Αυτά περασμένα ξέρω, αυτά είναι περί 25 χρόνια πίσω, επειδή είχαμε ακόμα ελληνικά λεφτά.
2: Το ξέρω.
0: Όταν ήταν Ηρακλή Super League έχουν αλλάξει εποχές. Δεν υπάρχει Σέμος τώρα, εντάξει.
2: Δεν υπάρχει Σέμος, δεν υπάρχει Καραΐσκος.
0: Μα ο Σέμος ήταν, ρε παιδί μου.
2: Ο Δανίλ Παπαδόπουλος, αυτό δεν είχε σπάσει το πόδι του Ζάιτς. Δανίλ Παπαδόπουλος.
0: Δεν θυμάμαι. Πάντως ο Σέμος ήταν, ρε παιδί μου, ήταν εγκληματικό του. Τα ομιχτές του Σιαντάνη δεν ήταν. Και διάβασα κανονισμούς, το που λέγαμε χτες, έπρεπε να πάρει κίτρινη ο Σιαντάνη, όχι κόκκινη.
2: Α, κίτρινη. Ναι. Γι' αυτό θυμάμαι.
0: Κίτρινη, όχι
2: νομίζω κίτρινη. Το έχουν αλλάξει.
0: Ναι. Κίτρινη.
2: Πρόσεχε, με το παλιό κανονισμό ήταν απευθείας κόκκινη.
0: Ναι, με το παλιό κανονισμό. Τώρα εφόσον.
2: Με το παλιό το αλλάξαν και το έχουν κάνει κίτρινη.
0: Ναι,
2: στο
0: γιατί σου λέει.
2: Πρόσεχε,
0: ναι, γιατί σου λέει.
2: Άμα ήταν, παράδειγμα, ο Σαμπάνης που ήταν, ξέρω εγώ, στον κέντρο, λέμε, ο τερματοφύλακας. Και ήταν ένας αμυντικός, έπαιρνε κόκκινη.
0: Ναι. Αλλά όταν είναι πέναλτι.
2: Και στο πέναλτι. Δηλαδή πες ότι εκεί πέρα. Δεν ήταν ο Σαμπάνης στο τέρμα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Και ήταν ο αμυντικός.
0: Άμα ήταν με τα πόδια, ήταν κόκκινη, ρε φίλε.
2: Ναι, αυτό που έκανε ο Σαμπάνης, δηλαδή, αν ήταν αμυντικός, όχι ο τερματοφύλακας, ήταν κόκκινη.
0: Πώς το κάνει αμυντικός, ρε φίλε, με τα χέρια, αφού είναι αμυντικός, θα πήγαινε με τα πόδια. Ήταν κόκκινη πεντακάθαρη τότε. Αλλά
2: επειδή εγώ δεν βλέπω καλά, δεν του κάνει τάκλιν.
0: Όχι, βρε. Βγήκε με το σώμα του, πλάγια στο σώμα του. Και κύλησε πάνω στο χορτάρι ο Σιαμπάνης. Όπως γίνονται οι τερματοφύλακες κάνουν έξοδο.
2: Ναι.
0: Ο Ελκαμπή είχε φόρα.
2: Και με τα χέρια τον εκτύπησε στο.
0: Ο Ελκαμπή είχε φόρα, να πάει να τσιμπήσει την μπάλα. Ο Σιαμπάνης με το που βάζει τα χέρια του. Ο Ελκαμπή το πόδι του Ελκαμπή πάει ανάμεσα στο χέρι και στο στήθος του και κλειδώνει.
2: Α, του κλείδωσε. Κατάλαβα τώρα.
0: Κατάλαβε. Δεν ήταν τάκλινγκ.
2: Του κλείδωσε το πόδι να πούμε και με το βάρος του κορνιού να πούμε. Έκανε κρακ. Τώρα το κατάλαβα.
0: Ναι. Γι' αυτό λένε ότι.
2: Εγώ νομίζω ότι του είχε κάνει τάκλιν με τις τάπες.
0: Όχι. Καμία σχέση.
2: Δεν βλέπω καλά και αυτές τις φάσεις δεν μπορώ να το δω.
0: Όχι,
2: να το δω έτσι καλά.
0: Τάκλιν με τάκλιν είναι πένα. Είναι αποβολή. Το
2: ναι, ρε παιδί μου. Γι' αυτό σου έλεγα χθες για κόκκινη.
0: Όχι,
2: γιατί αυτή την εντύπωση.
0: Ναι.
2: Γιατί ότι βγήκε έξοδο και του έκανε προβολή με
0: όχι,
2: το πόδι.
0: Όχι. Όπως γίνεται με τους μαθηματικούς που πλαγιάζουν.
2: Το κατάλαβα. Καλά, εκεί πέρα μπορούσε να του φάει και το γόνατο. Δηλαδή, ακόμα και το γόνατο, όχι να φάει
0: εκεί,
2: το πόδι.
0: Μα εκεί μπορούσε και να αποφύγει ο Ελκαμπή το τραυματισμό και να χτυπήσει πολύ άσχημα στο θώρακα τον Σιαμπάνη.
2: Ναι. Με το γόνατο,
0: μπράβο,
2: μπορείτε, δηλαδή
0: ναι,
2: να γίνει.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, ευτυχώς.
0: Να πάω όλα καλά για τον άνθρωπο. Αυτό το βασικότερο. Να είναι υγιής.
2: Ναι,
0: να γυρίσει δυνατός.
2: Γιατί υπάρχουν και χειρότερα.
0: Ναι,
2: πάνε τους πιλότους.
0: Ναι, εντάξει, ας μην συζητάς.
2: Έτσι, πρέπει να σκεφτόμαστε και τα χειρότερα.
0: Ναι, μην το συζητάς.
2: Και μετά,
0: καλά.
2: Εδώ που τα λέμε, και το ποδόσφαιρο να σταματήσει στα 34, έχει κάποια εκατομμύρια στην πάντα.
0: Ναι, το σταματάει όμως πολύ άδοξα, μωρέ, αυτό είναι το άσχημα. Γιατί ο ποδοσφαιριστής, ξέρεις, είναι...
2: Εγώ προσπαθώ τώρα να πω και την άλλη πλευρά.
0: Ναι, κατάλαβα. Άμα ακούσει ποδοσφαιριστές σου λέει να σταματήσει το ποδόσφαιρο, είναι σαν να του βάζει μαχαίρι στην καρδιά.
2: Το ξέρω. Είναι όπως εμείς που σταματάμε τη δουλειά και βλέπουμε βγαίνουμε σύνταξη.
0: Εμείς καλά είμαστε με σύνταξη. Είναι διαφορετικά προσφέρεστε. Έχουν μάθει άλλο τρόπο ζωής και μετά αλλάζει τελείως η ζωή τους και δεν θέλουν. Άμα λέει δεις προσφέρεστε, σου λέει ότι μακάρι να μην σταματάγα ποτέ.
2: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Το καμπί είναι και λίγο άδοξο να σταματάς τώρα με τραυματισμό, εντάξει. Όπως ο Κωστής, ας πούμε. Ο Κωστής σταμάτησε η καριέρα, τότε τραυματίστηκε. Μετά πήγε
2: πόσο, και ήταν 25 χρόνια.
0: Και νέο παιδί και μεγάλο ταλέντο. Μετά πήγε στην Άντρελεχτ, έκανε και αυτό τα λάθη του με τους γιατρούς. Πήγε σε άλλους γιατρούς, δεν πήγε στο Λάκη του Νικολάου, έκανε λάθη. Πήγε στην Άντρελεχτ, δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει. Που ήταν σπουδαίο ταλέντο ο Κωστής.
2: Μεγάλο παιχταρά. Για όσους δεν το ξέρουν.
0: Ναι.
2: Μεγάλο παιχταρά. Ήταν στυλ. Για να δούμε. Τι στυλ ήταν, όχι Μυραλάς.
0: Ήταν το στυλ με τη Μυραλάς, το είχε. Ήταν μπουκαδόρος, ήταν πολύ καλός παίκτης.
2: Ναι, αλλά ήταν στο πιο αδύνατο, πιο ψηλά κανιά. Έτσι, πιο...
0: Ναι, ήταν και γρήγορος.
2: Και πολύ γρήγορος, ναι. Ήταν στυλ Μυραλάς, έτσι, τέτοιο στυλ παίκτης.
0: Και σταμάτησε πολύ νωρίς. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μπιλάκο.
2: Λοιπόν, έγινε.
0: Τα λέμε, για χαρά. Λοιπόν, 15 λεπτά πριν τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ Ελλάδα Sports. Μερικά μηνυματάκια πριν πάμε στον επόμενο. Η Βίκη, καλημέρα Βασίλη, πώς και ήμαρτο με τις φωνές του, αϊκάρα μόνο για το φίλο μας τον Γιώργο. Έτσι μιλάει η Βίκη, ο Γιώργος έτσι μιλάει, είναι λίγο φωνακλάς. Και όταν τον ανεβριάζονται οι φίλοι του Ολυμπιακού, σαν Ολυμπιακός που είναι, ανεβριάζει λιγάκι παραπάνω, παίρνει τα χαπάκια του, μην ανησυχείς Βίκη μου, όλα καλά. Δυστυχώς Βασίλη, το μυαλό του με τη Λίμπαρ έχει καεί, λέει ο φίλος. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι σκέφτεται. Ο άλλος ο Αντώνης απορρέει για τον Γκράτσι ο Μαρινάκης. Υπάρχει μια λογική εξήγηση. Απλά τους έφαγε το συνέστημα και τον έχουν κάνει ψιλομπάχαλο στον λογαριασμό του Πειραιά και τώρα τρέχουν. Ο Τόλης 7 είναι. Τι λες, Τόλη, εδώ μου έχει στείλει διάφορα. Ρώτα το Μάκη, αυτό διαβάσαμε αυτό. Λοιπόν, Μπρόμλεϊ, ολέλε, ρεστάλ. Τι έκανε Μπρόμλεϊ. Θα έχει σχετικά full μπίλαρε. Σκέψου λοσοφαγιά ο Μέντι από τον Γιώργο. Τα ίδια λένε και οι δύο. Είναι τελεσίγραφο με την ευλογία της δίκησης. Τελευταίο κανονάκι έχει ο Μεντιλίμπαρ, λέει ο φίλος ο Τόλης. Ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Παπαδόπουλος ήταν πίτα του Βασίλη, όχι Δανιήλ Παπαδόπουλος. Ποδοσφαιριστή, πέσπα στο πόδι του ποδοσφαιριστή. Α, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, όχι ο Δανιήλ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βόλο. Ο γιος του λέει θα είναι αύριο στο γήπεδο, στην Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, μακάρι να πάνε όλα καλά και να κάνουμε την πρώτη νίκη στην πρώτη αγωνιστική. 8 παρατέρα το παίζει ΑΕΚ. Είπαμε Θέμης Παλιούρας από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα ακόμα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς το Χριστάρα, το φίλο μου.
3: Καταρχήν να δώσω χαιρετήματα στο φίλο μου τον Γιώργο Αντελοβίνο.
0: Το ένα στην Αυστρία.
3: Στην Αυστρία, ναι. Πέρα να κλείσω λίγο το ράδιο.
0: Κλείστο, να μην μικροφωνίζει.
3: Εγώ ήμουν υπέρ του με την Λίμπαρ. Έλεγα να μείνει και τέλεια, αλλά το Σάββατο κάποια στιγμή που λέω κάτι να δω τη σύνθεση, μόλις βλέπω από Τσικίλιο και... Τσικίλιο και τίποτα...
0: Μα, να σου πω κάτι ρε Χριστό, ο Τσικίνιο...
3: Α, και...
0: τον Καρθία. Ο Τσικίνιο. Τον βάζει σε λάθος θέση.
3: Ναι. Τέλος πάντων και εκεί και σε κανονικά που το βάζει, δεν βλέπετε ο άνθρωπος. Τώρα υπάρχει και πίσω από τον Ελκαμπή που το έβαζε. Δεν βλέπετε ο άνθρωπος. Λέω εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει. Παίζει με τα νεύρα μας. Και μόλις βλέπω τον Ολυμπιακό του πρώτου ημιχρόνου, λέω εντάξει παίζει με τα. Και βλέπω δεξιά να βάλει το Τσικίνιο αντί να σηκώσει το Φορτούνι να. Εντάξει, λέω τελείωσε. Αλλά εγώ έχω μια. Καταρχήν έχει δύο αλλοιώσει από τον Ολυμπιακό. Μία στο Βόλο με δύο κόκκινες κάρτες του που έδωσε.
0: Και μία για μένα ήταν πεντακάθαρη. Μία.
3: Και
0: άλλη εντάξει ήταν λίγο τραβηγμένη. Μία ήταν πεντακάθαρη όμως. Εκεί με τον.
3: Και η άλλη είναι στο Παναθηναϊκό με το πέναλτι. Άμα γίνει το ένα, δεν ξέρω.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Είναι πέναλτι, αλλά να δει τη φάση φίλε από την αρχή. Αν πάει στο ΒΑΡ. Εγώ το είδα πολλές φορές. Θα σφυρίξει φάουλ υπέρ του Κάγκουα.
3: Έχει περάσει όμως.
0: Ναι, του κάνει φάουλ όμως ο Ζήκοβιτς. Πεντακάθαρο. Θα το σφυρίξει φάουλ. Είναι πέναλτι. Θα γυρίσει τη φάση πίσω. Έχουν ξαναγυρίσει τη φάση πίσω. Είναι πέναλτι. Το είπα και στο βράδυ εγώ στην εκπομπή ότι είναι πέναλτι. Αλλά επειδή τη φάση την είδα πολλές φορές, άμα πάει στο ΒΑΡ θα δώσει φάουλ υπέρ του Κάγκουα. Πεντακάθαρο φάουλ.
3: Ναι, όπως είχε γυρίσει τη φάση με τον Φορτούνι που με την ΑΕΚ.
0: Ναι, θα γυρίσει τη φάση πίσω. Σίγουρα θα γυρίσει τη φάση πίσω. Αλλά είναι πέναλτι, πεντακάθαρο. Αν δεν υπάρχει φάση του Κάγκουα, είναι πεντακάθαρο πέναλτι.
3: Όχι, ρε παιδί μου, δώσ' το και γίνεται τη φάση πίσω.
0: Α, λες, εντάξει, να το δώσει. Ο ΒΑΡ θα του πει. Αυτός το είδε, δεν το είδε, γι' αυτό είναι το ΒΑΡ εκεί να το πει.
3: Και εκείνα τη φάση πίσω. Αλλά μην μάλλον ότι δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όχι, υπάρχει πέναλτι, αλλά υπάρχει πριν σου λέω και πάλι. Γι' αυτό μάλλον δεν τον φώναξε, γιατί είδανε τη φάση και σου λέει τι να φωνάξουμε αφού θα δώσει φάουλ πριν.
3: Και εγώ είμαι. Έχω ένα ερώτημα. Ο κάθε πρόεδρος, ο Ηλιόπουλος, ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης που βάλει τα λεφτά του, δεν πρέπει να πάει να του πει, ρε παιδί μου, όχι ο ίδιος, έχουν ποδοσφαιρικούς διευθυντές, έχουν ποδοσφαιρικούς διευθυντές οι ομάδες. Να πεις ότι ένας μόπες του Μελτλήμαρ, Σικίνιο και Εργασία δεν παίζουν, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν παίζουν.
0: Να πάνε πρόεδροι των ομάδων των άλλων.
3: Όχι πρόεδροι. Ο ποδοσφαιρικός, δεν ξέρω διευθυντής, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
3: Ο Ιλιόπουλος, να πει του Πολωνισάκ, του
0: Νίκολης.
3: Δεν θα πάει ο Ιλιόπουλος, θα πάρουμε δεξί μπακ. Θα πάρουμε, θέλει, θα πάρουμε δεξί μπακ. Δεν μπορεί να το βγάλουμε δηλαδή δεν έχουν ευγνώμη αυτοί.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο επεμβαίνουν οι πρόεδροι στα τεχνικά επιτελεία.
3: Δεν επεμβαίνουν. Αλλά δεν έπρεπε να επεμβαίνουν. Στις ακραίες περιπτώσεις, παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Γι' αυτό έχουν τεχνικούς διευθυντές. Γιατί σου λέει, εμείς σου δίνουμε το ελεύθερο, πάρε τεχνικό διευθυντή, πάρε τον Κοβάσε, πάρε τον Ριμπάλτα, πάρε όποιον θέλεις. Εμείς δίνουμε αυτό το μπάτζετ, κάνω το καταλαβαίνεις. Αυτό.
3: Στις ακραίες περιπτώσεις. Δεν μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν να μας κάνουν αυτά. Πριν εγώ με το μελητή δεν υπάρχει, αλλά εντάξει. Το Σάββατο είπα όχι ρε παιδί μου, εντάξει ο άνθρωπος δηλαδή και κάπου παίρνει με τα νεύρα μας και δεν ξέρω αύριο πώς θα αντιδράσει η συναντά.
0: Έβγαλε μια ανακοίνωση, εντάξει, σκληρή είναι λιγάκι για το Μεντιλίμπαρ, λιγάκι είναι σκληρή τέλος πάντων, δεν ξεχνάει βέβαια, δεν ξεχνάει, αλλά για τα τελευταία 1,5 χρόνο μέχρι τώρα ας πούμε.
3: Όσο για τον τερματοφύλακα του Βόλου, τι να πούμε για το παιδί, ότι... Έλα, προσέχουμε, υπάρχουν κάτι ζώα που βρίζουν τον τερματοφύλακα.
0: Τα ζώα είναι, φίλε, έχουν ψυχούλα, καταλαβαίνουν τα ζώα.
3: Καλά οι φίλοι, αλλά αυτός του Λυσιακού.
0: Αυτός είναι απαράδεκτος, φίλε. Άνθρωπος που είναι στον Λυσιακό, τεχνικό στην ομάδα του Λυσιακού, έχει μια θέση, έχει παίξει ποδόσφαιρο και βγαίνει και γράφει αυτό το πράγμα για τον παίχτη. Και μπράβο στον Λυσιακό που τον έδιωξε την επόμενη ώρα. Μπράβο του. Δηλαδή, ντροπή! Και αυτός ο άνθρωπος προπονεί παιδάκια.
3: Για όνομα του Χριστού και της Παναγίας.
0: Μιλάμε για τρέλα, εντάξει. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος προπονεί παιδάκια που βγήκε και με τα χειρότερα λόγια έκανε εγκληματία το Σιαμπάνι, ρε φίλε.
3: Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδιά.
0: Αυτός πρέπει να πάει στο δικαστήριο.
3: Ναι, γιατί είναι του ποδοσφαίρου.
0: Ντροπή! Και αυτός πάω εγώ, πας εσύ το παιδάκι σου να κάνει να παίξει μπάλα να μάθει το εφαγωνίζεστε. Αυτός ο προπονητής θα πει στο παιδάκι ότι ο Σιαμπάνης είναι δολοφόνος. Θα πει στο παιδάκι μην γίνεις σαν το Σιαμπάνη.
3: Δηλαδή
0: έχουμε χάσει την μπάλα τελείως, ρε φίλε.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή.
0: Που το παιδί τρελάθηκε, ρε φίλε. Το παιδί τρελάθηκε.
3: Τρελάθηκε ο διαιτητής. Ναι. Τα κλάματα ο γύρος.
0: Μιλάμε ότι το παιδάκι τρελάθηκε και βγήκαν κάποιοι να λένε ότι ο Σιαμπάνης το έκανε επίτηδες. Δηλαδή...
3: Λίγο μωρέ τώρα, εντάξει, έλα τώρα. Εντάξει.
0: Λίγο εξεφτύλα ρε παιδί μου.
3: Εγώ θα έλεγα ότι αν έρχονταν άλλο ο Σιαμπάνης να παίξει, έπρεπε να το χειροκροτήσει όλο το Καραϊσκάκι.
0: Το παιδί δεν θα έρθει για...
3: Και
0: καλά κάνει και δεν έρχεται, γιατί θα υπάρχουν πάλι κάφροι.
3: Αλλά βλέπω το παιχνιδιακό παιχνιδιακό εγώ με τα λεγόμενα του Καραπαπά πολλές φορές δεν συμφωνώ. Είναι ακραίος και τοξικός πολλές φορές. Αλλά τώρα με το, δηλαδή, αυτό με που γίνεται με το Παναθηναϊκό, άμα δεις 250 site πλήρως εξοπλισμένα, να δουλεύουν δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού, δεν λέω για τους άνθρωπους και τέτοια, δηλαδή ο Μητσοτάκης αυτά για να πάρει η Άκη για μένα είναι δηλαδή άμα το χάσει αυτό το κουτάμπο και θα φταίει το Champions League, θα έχει πολλή ενέργεια. Δηλαδή είναι σε όλα τους...
0: Εντάξει, τώρα που μιλάμε βλέπουμε μια... Κάτσε να δούμε σε 2-3 μήνες, 4 γιατί τώρα που μιλάμε τρίτη αγωνιστική δεν είναι Μάιος.
3: Αυτό λέω, ναι, αυτό λέω.
0: Εγώ κρατάω μικρό καλάθι για όλες τις ομάδες.
3: Για όλες, ναι. Αλλά... Είναι ρε παιδί μου, βλέπεις.
0: Εντάξει, ναι, αλλά υπάρχει μια λογική σε αυτό το πράγμα. Ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία πήρε τρεις παίχτες, τέσσερις όπως πήρε, ναι, και τους έβαλε σιγά σιγά Ολυμπιακός, πάνω από 20 ΠΑΟΚ, πήραν από 15 παίχτες ο καθένας.
3: Εγώ θέλω να δω τη διαχείριση του Βίσου με τα 7 χαφ που έχει. Καμαρά, τον άλλο τον Ναΐ, Κάντουαρ.
0: Εντάξει, έχουν διαθεί πολλά παιχνίδια. Έχουν για την Ευρώπη. Αν προχωρήσουν, έχουν κύπελα. Έχει παιχνίδια να αλλάζει. Έχει καλό υλικό. Έχει καλό υλικό. Και αυτός ο Κάγκουα είναι πολύ καλό παίκτη.
3: Πολύ καλό, ρε παιδί μου.
0: Τρεχαντήρι, πολύ. Εργαλείο, καλό.
3: Εμένα υπάρχει ένα ανοιχτό που είναι αληθές. Πες μου τον πάγκο και να σου πω τι ομάδα έχει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός βάλει ο ένας και βάλει καλύτερος. Όπως είχε η ΑΕΚ πέρυσι.
0: Και φέτος η ΑΕΚ έχει καλό πάγκο. Και ο Ολυμπιακός έχει καλό πάγκο.
3: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει θέματα στον πάγκο.
3: Η ΑΕΚ στον πάγκο, το δεξί.
0: Στον πάγκο, εντάξει, και ήταν και ένα στόπερ ακόμα που μπορούσε να έχει πάρει ένα στόπερ ακόμα.
3: Ναι. Και,
0: αλλά ακόμα έχει, ακόμα μπροστά τις άλλες 8 μέρες όλες οι ομάδες.
3: Έχει, ναι. Καλά, δεν παίζει στην ομάδα, αλλά πώς το βλέπεις αύριο, τι βλέπεις αύριο.
0: Εντάξει, φίλε, δεν είναι εύκολο μάτς. Εντάξει, δεν θεωρώ εύκολο μάτς ότι είναι εύκολη η Λίντσερ. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και η Αυστριακή. Έκαναν και τη μεγάλη ανατροπή με τη Celtic. Δεν πρέπει να το συζητάμε. Είναι δύσκολο μάτς. Θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ πιάσει μια απόδοση καλή, 90 λεπτά όμως, μπορεί να το πάρει το ματσάκι, έστω και δύσκολο να το πάρει να ξεκινήσει με το δεξί. Αλλά είναι δύσκολο μάτς.
3: Οπέστε κατά προγνωστικό, διάβασε για
0: τα. Θα τα πω. Εντάξει. Γεια σου, Στάρα μου. Γεια χαρά. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, έχουμε γραμμούλες σήμερα. Πάμε, ωραία, έχουμε κουβεντούλα. Έχει θεματάκι με τον Ολυμπιακό προκύψει από τους φίλους του Ολυμπιακού. Ο φίλος μας, ποιο κανάλι δείχνει την ΑΕΚ αύριο, ο Κοσμοτέ. Τρίτη δεν είναι, Κοσμοτέ αύριο. Τετάρτη δείχνει Μέγκα. Τρίτη έχει μόνο Κοσμοτέ. Ο Βασίλης, οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν έχουν καλή ψυχολογία και αυτό φαίνεται. Μπορεί ο Βάσκος να έχει χάσει και τα αποδυτήρια. Την καλησπέρα μου. Δεν έχει σχέδιο, Βασίλη, εδώ. Νομίζω θα σου δώσω ένα συν. Δεν ξέρω τι γίνεται στα αποδυτήρια, αλλά μπορεί να έχει συμβαίνει και αυτό. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι ομάδες τα αποδυτήρια μετράνε πάρα πολύ. Πώς γίνουν οι ομάδες στα αποδυτήρια, τι κλίμα έχουν στα αποδυτήρια, αν είναι οικογένεια. Μετράνε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα στις ομάδες. Μπορεί να παίζει ρόλο και αυτό, να έχει γίνει κάτι. Δεν το ξέρουμε, λέμε τώρα. Λέω Βασίλης μια άποψη. Πάντως κάτι συμβαίνει, αυτό είναι αλήθεια. Στον Ολυμπιακό δεν, και φέτος λέω πάλι ότι σαν δέτρος, που εγώ δεν έχω κανένα λόγο να υποστηρίξω κανέναν, ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει περίοδο χάριτος. Είχε μάλλον μέχρι πριν λίγες μέρες που έκανε μια κουβέντα με τον Μαρινάκη, που ήταν να φύγει, τελικά τα βρήκαν στο να παίξουν διαφορετικά. Έμεινε, ο Μαρινάκης του πήρε ποδοσφαιριστές, αυτή είναι αλήθεια, του πήρε ακριβούς ποδοσφαιριστές. Τώρα αν θα πιάσουν να παίξουν καλά ή δεν παίξουν, αυτό δεν το ξέρουμε, αν δεν τους δούμε τους ανθρώπους, εντάξει. Πάντως είναι ακριβές μεταγραφές και είναι παίκτες που έχουν αξία από ό,τι λένε αυτοί που τους έχουν δει. Λοιπόν, αλλά με τη Λίμπα πρέπει να τους βάλει για να τους δούμε. Και αυτό λέω ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλη περίοδο χάριτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Νομίζω ότι αν συνεχιστούν αυτές οι εμφανίσεις του Βόλου και ο Ολυμπιακός δεν αλλάξει και δεν παίζει τουλάχιστον ωραίο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θα μείνει πολύ στο Ολυμπιακό. Αν συνεχίσει έτσι, εντάξει. Και δεν λέω το μάστις με το Βόλο σήμερα, αύριο το βράδυ, εντάξει, αυτό του κυπέλου δεν το βάζω. Λέω το επόμενο στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Αν ο Ολυμπιακός δεν δείξει εμφανή σημάδια βελτίωση, νομίζω ότι θα μετράει μέρες ή ώρες ο Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, σε επανερχόμαστε να πούμε καλημέρα, ξημερώνει καινούργια ημέρα. Σε λιγάκι, ξημερώνει Τρίτη, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Παιδιά, τώρα μην παίρνετε τηλέφωνο για 2-3 λεπτάκια, να μην περιμένετε στην αναμονή, πάρτε σε 3 λεπτάκια που θα επανέλθουμε.

94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 7 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα είναι καινούργια ημέρα, 8 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ημέρα είναι για την ΑΕΚ. Σήμερα το βράδυ, 8 παρατέταρτο. Ξεκινάει γενικότερα το Champions League, το τριήμερο, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με τη Λάσκ Λίντσερ, το πρώτο μάτς για το Champions League. Να δούμε τι έχουμε στο στοίχημα, αν έχουμε τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, έχουμε Παλέρμο Σαμπντόρια 3-1, Σαμπατέλ Κόρδοβα 3-2, Πογκόν Βίστρα Πλοκ 1-1, Νανσί 1-0, Ουντινέζε Λάτσιο 1-2. Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με τον Καρλστρόεμ στο 49, εσοφάρισε ο Φρατέζη στο 75, στο 88. Ο Άλμπερτ έκανε το 1-2, μεγάλη νίκη για την Λάτσιο. Μπρόμερι Γουίμπλετον 0-2 και Κλουμπ Γκουαρανί Ντεπορτίβο Ρεκολέτα για την Παραγουάη 2-0. Σε εξέλιξη έχουμε Εστορίλ Λαρούκα στο 93, παραμένει το 0-0. Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ στο 78, 2-2. Η Ρεάλ παίζει με 10 παίχτες. Προηγήθηκε με 2-0 στο 11 με τον Όσιγκενγκ. Στο 31 με το Χερέρα έκανε το 0-2. Στο 61 ακυρώθηκε γκολ για τη Σοσιεδάδ. Στο 64 ο Μάρτιν πήρε κόκκινη και βρήκε ευκαιρία. Στο 67 ο Τόμας Λεμάρ να κάνει το 1-2. Και στο 74 ο Νίνο Φερνίνο να κάνει το 2-2. Ακόμα έχουμε 12 13 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις. Μάλλον χωρίς καθυστερήσεις, για να δούμε αν τελικά το παιχνίδι θα έρθει ισόπαλο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

0: Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Έλα, Βασιλά, και ο.
0: Καλώς τον.
1: Του φίλου μας.
0: Ναι, τον Μεσούλα, τον Μητράκη. Λοιπόν, ναι.
1: Για το θέμα του, για το παιχνίδι του Βόλου.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, για τον τραυματισμό του Ελκαμπή, αυτές είναι άτυχες στιγμές που συμβαίνουν. Ο Ντέσσερς έλειπε ένα χρόνο, μην τα ξεχνάς αυτά.
0: Ναι.
1: Του Παναθηναϊκού έλειπε ένα χρόνο, δεν ήταν τραυματίας. Ένα χρόνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, ήταν σοβαρός τραυματισμός του, πολύ πιο σοβαρός του Ελκαμπή. Ο Ντέσσερς υπάρχει, είναι θλάση, τη θλάση και εμένα εκτός.
1: Όχι, δεν ήταν θλάση, γιατί κράτησε ένα χρόνο εκτός.
0: Ναι, παιδί μου, άμα έχεις θλάση 2-3 φορές μέσα στον χρόνο, θα μείνεις ένα χρόνο. Άμα κάνεις
1: ο Τζοβάνι με τη ρεξιά.
0: Ο Τζοβάνι ήταν, εντάξει, ήταν χτύπημα εγκληματικό τότε.
1: Δύο χιαστούς και προσετοιμασίες, μάλιστα ο Φορτούνης, άλλες δύο.
0: Μάνταλος.
1: Ο δικός σας και ο Μάνταλος. Αυτά συμβαίνουν. Τι να κάνουμε. Το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά. Το άλλο τώρα, για τον Μεντιλίμπαρ που είπες. Το Μεντιλίμπαρ θα τον δεις όταν οι παίχτες αυτοί καταλάβουν ένα τον άλλον και μπορεί να τους βάλει. Για θα τους βάλει σιγά σιγά μέσα. Δεν μπορεί να μπουν όλοι οι παίχτες, 20 παίχτες, 10 παίχτες που αποκτηθήκαν το τελευταίο 20ήμερο να μπουν όλοι μαζί. Πρέπει να μάθουν ένα στο παιχνίδι του αλλού. Μετά τη διακοπή θα τον δεις, ας πούμε, την ψάρια πια.
0: Αν διακοπή Ολυμπιακός έχει κάνει 5 γκέλες, φίλε, θα το κάνεις.
1: Κοίταξε τι γίνεται. Για άλλη γκέλα δεν πρόκειται να γίνει. Αυτή η γκέλα, κοίταξε, γίνανε τα απίθανα. Πρώτα-πρώτα από τον τραυματισμό και μετά, ξέρεις καλά, από τον τραυματισμό και μετά, την ώρα που τραυματίστηκε ο Ελκαμπή, δεν μπορούσαν οι παίχτες, δεν ήταν το μυαλό τους μέσα στο γήπεδο. Τα ξέρεις αυτά. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Εγώ το πάω. Ότι επηρεάστηκαν. Πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τραυματισμένο ο Ελκαμπή.
1: Κοίταξε το πρώτο ημίχρονο μέχρι τον τραυματισμό του Ελκαμπή, κάτι κάνανε μετά.
0: Εντάξει, λίγα πράγματα.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός καταρχάς χρειάζεται τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς. Αυτοί οι τερματοφύλακες και οι δύο είναι λίγοι για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Δεν είναι θεατοφυλακιστές.
1: Τι πράγμα?
0: Δεν είναι θεατοφυλακιστές.
1: Δεν είναι λίγοι για τον Ολυμπιακό. Ορτέγκα
0: δεν είναι τερματοφύλακας, φίλε, μάλλον δεν βλέπεις μπάλα.
1: Ο μόνος που έχει.
0: Μάλλον δεν βλέπεις ποδόσφαιρο.
1: Η ομάδα που έχει τερματοφύλακα κάποιας ποιότητας είναι η ΑΕΚ.
0: Δηλαδή δεν είναι Ορτέγκα τερματοφύλακας καλός.
1: Είναι η ΑΕΚ. Δηλαδή ούτε ο Παναθηναϊκός έχει τον
0: Μπέλεγκ. Κοίταξε. Όταν παίρνεις τηλέφωνο και θες να μιλάς μόνος σου, μίλα μόνος σου. Σε ρωτάω κάτι και δεν απαντάς. Χαμήλωσε το. Με ρωτάς και δεν θες απάντηση. Λοιπόν, όταν μου λες για τον Ορτέγκα δεν είναι καλός σωματοφύλακας, μάλλον δεν έχεις παρακολουθήσει ποδόσφαιρο. Το παρακολουθείς τελευταίο μήνα, μάλλον.
1: Κοίταξε τι γίνεται.
0: Όμως έχει πάει τελικούς, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις.
1: Έχει πάει, αλλά δεν ξέρει καλά τους αμυντικούς του Ολυμπιακού.
0: Αυτό δεν φταίει ο σωματοφύλακας. Φταίει ο προπονητής, θα τους μάθει.
1: Λοιπόν, πρέπει δηλαδή ο τερματοφύλακας βασικό πράγμα πρέπει να είναι σε στήλ Ζολάκη, όπως τον είχαν συνηθίσει οι αμυντικοί του Ολυμπιακού να μιλάει στην άμυνα.
0: Ναι, αλλά ο Ζολάκης έμεινε χρόνο στον Ολυμπιακό χρόνια. Αυτός τώρα είναι δύο μήνες. Πρέπει να του
1: πει. Μπράβο. Πρέπει δηλαδή.
0: Όχι, δεν κάνει, άλλο δεν κάνει και άλλο δεν είναι καλός τερματοφύλακας.
1: Ναι, πρέπει δηλαδή να τον εκπαιδεύσει σε τέτοιο βαθμό και να του εξηγήσουν ότι πρέπει να μιλάει στην άμυνα. Πρέπει να του λέει το αμυντικό μη γυρίζει την μπάλα πίσω, είμαι πίσω σου ακριβώς.
0: Εντάξει, φίλε, αυτά που λες, φίλε, τώρα είναι τρελά πράγματα. Δηλαδή, να επαγγελματίας προσφεσής ο Ρέτσος να του πει ο τερματοφύλακας μην γυρνάς την μπάλα πίσω. Αυτά λένε στα παιδάκια.
1: Έκανε λάθος ο Ρέτσος. Ωραία. Και ο άλλος όμως ήταν τελείως άκρης στη μεγάλη περιοχή και στη γωνία που έπρεπε να είναι λίγο προς το τέρμα πιο μέσα.
0: Για να περιμένει να κάνει λάθος ο Ρέτσος.
1: Όχι ότι να κάνει λάθος. αλλά να ξέρει μήπως γίνει το λάθος, διότι αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, φίλε, πού να ξέρει. Τι να κάνει ο άνθρωπος δηλαδή. Ήταν στην αιστεία του. Και του γύρισε την μπάλα ο Ρέτσος άσχημα, πολύ πολύ άσχημα πίσω.
1: Κάτι, Βασίλα, και το λάθος του Ολυμπιακού ήταν με τον τερματοφύλακα που πήρε τον Πόποβιτς. Θα μπορούσε καλύτερα να έχει πάρει τον Χριστογιώργο. Ο Χριστογιώργος είναι καλύτερα εγκληματισμένος στις ελληνικές άμυνες και είναι και Έλληνας και μιλάει ελληνικά. Τι να κάνουμε. Τα λάθη πρέπει να τα λέμε ώστε να διορθώνονται.
0: Ναι, εγώ δεν θεωρώ ότι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είναι κακός τερματοφύλακας. Είναι καλός τερματοφύλακας.
1: Λοιπόν, το άλλο βέβαια που θα σου πω τώρα δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Πιστεύω ότι κάποιος θα πρέπει να μαζέψει αυτόν τον τζίλο. Όποτε παίζει τον Ολυμπιακό, αφήνει και δεν έχει γίνει στο μόνο αγώνα. Αφήνει σε πολλούς αγώνες να πέφτει από τους αντιπάλους η κλωτσά της αρκούδας. Επειδή είναι άνθρωποι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν το ψωμί τους, θα πρέπει κάποιος να του πει ότι θα πρέπει να μην αφήνει να εξελίσσεται το παιχνίδι και να πέφτουν καρατιές, να πέφτουν και κάρτες. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, είναι κακός, για μένα κακός διαιτητής ο Τζίλος.
1: Δηλαδή, για μένα είναι κακός διαιτητής.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ. Κακός διαιτητής.
1: Κακός διαιτητής.
0: Και κακώς τον έχουν σπίνακες.
1: Να του πω να κοίταξε, θα είσαι σαν βοηθός. Σαν
0: καθόλου ρε φίλε, καθόλου σπίτι
1: μέσα σε αγώνα.
0: Καθόλου, τι είχε βοηθό, να παίρνει και λεφτά σπίτι του. Δεν κάνει σπίτι σου, για χαρά.
1: Και όλοι. Κάτι ακόμα, έπασε κάτι κάποιον και με παρεξήγησε. Του λέω ενός δημοκράτη φίλου μου, δεν μου λες αυτός είναι πρωθυπουργός όλης της χώρας. Μου λέει γιατί. Έκανα ανακοινώσεις στη Θεσσαλονίκη και είπε για το γήπεδο του ΠΑΟΚ ότι θα χρηματοποιηθεί τη Νέα Τούμπα, για τον Άρη ότι θα βοηθήσουν να χτιστεί το καινούργιο κέντρο. Ο Ολυμπιακός από το καλοκαίρι περίμενε και έκλεισε η Βουλή με δικά του λεφτά να χτίσει το γήπεδο και είπε ο Μαρινάκης ότι θέλω να μου δώσετε την άδεια να ξεκινήσω. Και δεν είπε κουβέντα για αυτό το πράγμα. Ποια είναι η γνώμη σου, τη γνώμη σου θέλω να.
0: Τι εννοεί, τι γνώμη μου. Πήρε την άδεια. Η άδεια βγήκε γρήγορα του Ολυμπιακού. Η άδεια βγήκε πολύ γρήγορα.
1: Ποιο?
0: Η άδεια του Ολυμπιακού βγήκε πολύ γρήγορα. Αμέσως βγήκε μετά από 2-3 μέρες.
1: Όχι, δεν η άδεια φέραμε... δεν βγήκε. Δεν έχει βγει ακόμα, το ξέρεις.
0: Έχει εγκριθεί στη Βουλή η άδεια του Ολυμπιακού. Δεν έχει βγει ακόμα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να ξεκινήσει έργα, απλά δεν ξεκινάει τώρα γιατί θέλει να παίξει τη φετινή χρονιά. Το καλοκαίρι.
1: Δεν έχει αποφασίσει η Βουλή.
0: Έτοιμη είναι η άδεια. Ο Ολυμπιακός θα χτίσει το
1: γήπεδο. Θα μπορούσε να ανακοινώσει τα παιδιά εν ώψη της νέας Βουλής, θα βοηθήσουμε και στον Ολυμπιακό να του δώσουμε την άδεια να χτίσει το γήπεδο. Αφού δεν θα επιπεριποιηθούμε εμείς και απλά είναι κάτω.
0: Δεν πρόκειται να γίνει πρόβλημα, ρε φίλε. Έχει το γήπεδο, θα πάρει άδεια τελείω. Έχει καλοκαίρι Ολυμπιακός βάζει μπουλντόζες.
1: Και το τελευταίο που θα σου πω και το πιο ωραίο. Είναι ότι για μένα ναι, η διοίκηση μπάσκετ του Ολυμπιακού, η Αγγελόπου, είναι φοβερά σοβαρή διοίκηση. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, εντάξει, είναι σοβαρή άνθρωπο.
1: Άφησε την Ντουμπάι, και εξετρέφει. Δηλαδή, εάν το θέμα συνεχιζόταν, ήταν έτοιμη, δηλαδή είχε φτάσει στο αμήν να φάει μπαν, γιατί είχε ανακατευτεί και συζητούσε με παίχτη που είχε συμβόλαιο με ομάδα. Ξέρεις τι σου λέω.
0: Ναι, ο Γόκαμπ.
1: Ναι, τον άφησε, εξετέθη. Και πέσανε χοντρά χρήματα. Δηλαδή 2,26 εκατομμύρια ευρώ για το WOCAP. Όταν η ρήτρα που πήρε ο Παναθηναϊκός για τον Όσμαν, ο οποίος είναι πολύ ανώτερος απέχτης και αποτελεσματικός και με ευχέρεια στο καλάθι, είναι χοντρά λεφτά. Με αυτά τα λεφτά δηλαδή μπορεί να σου πάρει τον
0: παίκτη. Τα λεφτά που πήρε ο Ολυμπιακός από το WOCAP τα έδωσε ο WOCAP. Έκανε από το συμβόλο που θα πάρει από την Ντουμπάι μείωση τις αποδοχές του. Δεν τα πλήρωσε η Ντουμπάι.
1: Δηλαδή πονηριά που θα. Δηλαδή τον.
0: Να πήρε 3 εκατομμύρια το χρόνο, 9 εκατομμύρια, σου λέει θέλω να μου δώσει 7, τα να δύο δώσει το Ολυμπιακό για να με αφήσει να φύγω.
1: Θα γλιτώσει το συμβολιακό του WOCAP του ενός χρόνου και θα πάρει και άλλα 2,26 τη ρήτρα και μετά.
0: Πώς θα πάρει ο WOCAP όμως.
1: Θα πάει να σου πάρει ένα 3-4 που θα είναι.
0: Αυτό λέει για τον Ολυμπιακό WOCAP όμως είναι κερδισμένο, ρε φίλε. Δεν θα άφησε ποτέ συμβόλαιο στο Ολυμπιακό 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Όχι, δεν καταλάβες. Ο Ολυμπιακός και αυτός βγήκε κερδισμένος.
0: Ναι, αλλά και ο WOCAP βγήκε κερδισμένος.
1: Ναι, χειρίστηκε ωραία το θέμα.
0: Ναι, γιατί στον Ολυμπιακό παίρνει ένα 200 με την αναπροσαρμογή και εκεί είναι 3.
1: Δεν μου λες ο φίλος μου ο Μεσούλας. Πόσο καιρό έχεις να συζητήσεις μαζί του.
0: Έχω πολύ καιρό. Καλά πρέπει να είναι. Καλά
1: κάπου είναι αυτός, είναι εκτός Αθηνών.
0: Ναι, δεν ξέρω. Πού να ξέρω.
1: Εγώ τον ήξερα γιατί τον είχα μαθητή να καταλάβεις.
0: Ναι. Ωραία. Εντάξει.
1: Ωραίος και τον αδελφό του ήξερα όλους. Γεια μας.
0: Για χαρά. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλεια Εκάρα μόνο. Γεια σου φίλε Νίκο. Ο φίλος ο Μάνος Τραμόπλος έχει λέει κάτι που έχει απόλυτο δίκιο, συμφωνώ. Στην Ελλάδα άπαντες ξέρουν και ομιλούν και επιπαντός επιστητού. Ναι, τα ξέρουμε όλα στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο που λέει η Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Σε περιμένω την Παρασκευή, μην με ξεχάσεις. Να έρθω στον Μποτέγκα, κάνετε πρεμιέρα. Παρασκευή το βράδυ δεν δουλεύω. Ναι, πιθανόν, αν και το πρωί ξυπνάω νωρίς Σάββατο, πιθανόν να περάσω μια βολτούλα να δω την πρεμιέρα σας εκεί με τον φίλο μου τον Χολίδη και τον Ήβο και τα υπόλοιπα κορίτσια εκεί. Να είσαι καλά, Γιώργαρα μου, καλημέρα φίλε. Καλή αρχή να έχετε, καλή σεζόν, καλές δουλειές, επιτυχίες. Σάββατο, μαζί με τα σχολεία ανοίγεται. 11 του μήνα. Κάτι ξέρει ο Αμπατζάκης. Το τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Χαίρον εδώ. Τι κάνεις?
0: Καλά.
2: Και χαιρετώ και όλο το σεβαστό ακροατήριο. Απολαυστικοί είσαστε. παραγωγή υπάρχουν πολλοί, γερασίμου μόνο ένας. Ναι, τελεία και παύλα.
0: Παραγωγή πατάτας.
2: Είσαι από τους αυτούς με διαφορά η ατραξιόν των Ερτζιανών. Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
2: Λοιπόν, για να μάθουμε και εδώ λίγα αποτελεσματάκια που αυτό. Για πες μου το Βολουντάρι Άργες Πιτέστη, αυτό από νωρίς το 6-16.
0: Μισό λεπτό, 6-16.
2: Με ακούς?
0: Ναι, ναι, μισό λεπτό, είναι στο...
2: Ρουμάνικο, Βολουντάρις της.
0: Το 6-16, το 6-16 είναι το Αλ Καλίτζ, το 6-16. Μπορείς λες το 6-26.
2: Η Αλ Καλίτζ πόσο είναι, 6-16. 4 είναι το Βολουντάρι, ναι, sorry.
0: Η Αλ Καλίτζ είναι 0-0.
2: Η Αλ Καλίτζ με την Αρ...
0: 0-0, τώρα ποιον έπαιζε, 0-0 ήρθε.
2: Ναι, 0-0, λοιπόν. Το Βολουντάρι το 6-14.
0: Το Βολουντάρι 6-14 ήρθε 1-0.

0: ήταν 2-1 το ημίχρονο, πόσο ήταν το 6-23 Λουζιτάνια.
1: Μισό, 6-23 ήταν 2-1, 1-1 ημίχρονο, 2-1 τελικό.
0: Να χιάσω λοιπόν. Ωραία, το καταλάβω. Κάτσε. Ο Γκιος Τεπέ με τον Γκαζιάν το 2-4 το ημίχρονο.
1: 2-4 ημίχρονο, 0-4.
0: 0, διπλό. Λοιπόν, η Σλάβια Σόφια κέρδισε τελικά.
1: Σλάβια Σόφια.
0: Τούναλ με αυτό.
1: Πρέπει να τη δω, περίμενε.
0: Το είχε πει 0-1 μια στιγμή.
1: Κάτσε να δω πού είναι αυτό τώρα.
0: Δούναβης.
1: Περίμενε, το βρω και δεν το βρίσκω. Περίμενε.
0: Στις 8.30 το γι' αυτό.
1: Με 8.30, μισό λεπτάκι. Να το βρούμε, 8.30. Είναι 0-1. 0-0 το ημίχρονο.
0: Τέλειωσε 0-1. 0-1, περίμενε 0-1. Από κάτω τα πανεπιστήμια Κραϊόβα.
1: 4-0.
0: 4-0 το πανεπιστήμιο, λοιπόν. Για και αυτό που με ενδιαφέρει τώρα, Σαμπατέλ Κόρδοβα, τελικό.
1: 3-2.
0: 3-2.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, 3-2. Λοιπόν, η Αρούκα τέλειωσε με την αυτή. Στο Ρίλο Αρούκα.
1: 0-0.
0: 0-0 τέλειωσε. Η Σοσιετάτ που ήταν 0-2.
1: Τώρα γίνεται 2-3 στο 93. 2-3.
0: Πόσο 2?
1: 3.
0: Ναι, τέλειωσε. Αυτό ή έχει ακόμα.
1: Στο 93 είναι. Έχει ακόμα λίγο ακόμα.
0: Μάλιστα, 2-3 λαμπρότατα, 2-3 Σαμπατέλ, αυτό, μάλιστα, τα δύο τα πιάσε εδώ, πάλι καλά. Λοιπόν, αυτά, χαιρετώ και πάλι, σε ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, μια χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, 22 λεπτά μετά τις 12, καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι, γεια σου Κατερίνα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Μάλλον να ακούμε το τραγουδάκι μας, το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επανερχόμαστε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 23 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένη, 9.43. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Να πούμε, τελείωσε και το παιχνίδι της, που περιμέναμε, τη Έλτσε με τη Real Sociedad 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Ξεκίνησε πριν από περίπου 7 λεπτά ένα παιχνίδι από την Παραγουάη, Σέρο Πορτένιο Νασιονάλ 0-0 στο 8 λεπτό. Αργότερα έχουμε παιχνίδια από Αργεντινή, από Βραζιλία, από ό,τι βλέπω, από Χιλίε, Κολομβία και πάλι Κολομβία. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει σήμερα, μάλλον σε λιγάκι. Και σήμερα το βράδυ είπαμε τα παιχνίδια του Champions League, 2 μάτς 8 παρατέρα, τα υπόλοιπα στις 10 τρίμερο Champions League, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη έχει μάτς. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Μου απαγόρευσες το Κύριος, τον πληθυντικό.
0: Μπράβο. Να μου πεις το
1: ελληνικό. Έλα λοιπόν, Βασίλη, να τα πούμε. Είσαι καλά,
0: καλά. Καλά, καλά, όλα καλά, δόξα σε.
1: Όλα καλά. Τα ακούω εγώ εδώ πέρα, σ' ακούω. Να πω καταρχήν, περαστικά, όσο οδυνηρά κι αν είναι αυτά που συνέβησαν στον αγαπημένο μας, να περάσει όσο μπορεί ανώδυνα, να ο ίδιος να δώσει τον εαυτό του, γιατί άλλο τι λέμε εμείς, και εγώ έκλαιγα χτες και άλλοι κλαίγανε, ο ίδιος να δώσει στον εαυτό του δύναμη να πιστέψει ότι θα περάσουν αυτά, και ευχόμαστε και όλοι να γίνει, να είναι το ίδιο.
0: Να, σιδερένιος, να έχεις.
1: Λοιπόν, άκουσα εγώ τώρα όλα τις συζητήσεις από τον Γιώργο, τον ένα, τον άλλον, όλους. Εγώ δεν θα πω τέτοια πράγματα. Θέλω κάτι άλλο να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Που δεν το είχα μέχρι τώρα, δεν με είχε απασχολήσει δηλαδή. Τα έβλεπα χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες ολόκληρες, αλλά κάποια πράγματα δεν τα ήξερα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω. Με τη Λίμπερ ήρθε το 4 εδώ, έτσι δεν είναι, βρήκε μια ομάδα.
0: Το 24. 4.
1: Το 24, ναι, ναι, ναι. Λέω 4. Βρήκε μια ομάδα που προερχόταν από 1,5 χρόνο που είχαμε αλλάξει άλλους 5, μου φαίνεται.
0: Προπονητές. Με μια ομάδα σε κακή κατάσταση.
1: Ναι, ακριβώς. Μπόρεσε με αυτό το μικρό διάστημα που βρήκε και έγινε αυτό που έγινε, και τον ευγνωμονούμε για όλη μας τη ζωή, για αυτό που πήραμε, για αυτό που κάναμε κλπ. Ήρθε η άλλη χρονιά, από ό,τι θυμάμαι δεν χρειάστηκε να πάρουμε πολλούς παίκτες. Έφυγε ο Φορτούνης, νομίζω είχε και ο Ποντένσε.
0: Ναι, ο Ποντένσε ήρθε μετά. Έφυγε ο Ποντένσε.
1: Ναι. Η ομάδα ήταν κανονικά, άσχετα και αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα, και αν δεν κάνω λάθος, για ένα παιχνίδι το χάσαμε το πρωτάθλημα εκείνο. Και ερχόμαστε τώρα στη φετινή χρονιά, που από την αρχή έχουμε, ακούμε διάφορα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, σε παρακαλώ, όταν παίρνουν έναν ποδοσφαιριστή, ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτόν? Ο πρόεδρος διαλέγει?
0: Όχι, ο τεχνικός διευθυντής διαλέγει το επιτελείο που είναι εκεί και με την
1: είναι σύμφωνη. Είναι κάποιοι υπεύθυνοι.
0: Ο Κοβάτσεβιτς, ο Καρεμπέ, ποιοι είναι εκεί, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη του με τη Λίμπαρ. Δεν παίρνουν μόνοι τους. Βέβαια κάποιοι έρχονται και χωρίς να ρωτηθεί ο προπονητής.
1: Αυτό που δίνει την απάντηση σε αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Ο Μεντιλίμπαρ συμμετέχει, ρωτάει αυτό.
0: Πιο πολλές φορές συμμετέχει. Πιο πολλές φορές. Αλλά κάποιες φορές είναι κάποιες επιλογές των τεχνικών διευθυντών που σου λέει ότι αυτό το παίκτη θα τον πάρουμε, είναι καλός. Εντάξει, και ο Μεντιλίμπαρ, ο κάθε Μεντιλίμπαρ συμφωνεί. Αλλά τις περισσότερες φορές ο προπονητής το ρωτάνε, εντάξει.
1: Επειδή λοιπόν και αυτός είναι άνθρωπος και έχει τις ευθύνες του, όταν έχει. Καταρχήν, είχαν πάρει, και εγώ δεν ξέρω πόσους, 15 έχουν πάρει μέχρι τώρα. Στον Ολυμπιακό 15 παίκτες.
0: Το νούμερο δεν το θυμάμαι, πάντως είναι αρκετοί.
1: 3-15.
0: Είναι αρκετοί.
1: Λοιπόν, 4 από αυτούς τους έχουν βγάλει απ' έξω, γιατί λέει Δεν πρέπει να, πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 25.
0: Ναι, κάποιοι μένουν απ' έξω και στην λίστα ευρωπαϊκή. Και...
1: Σκέψου τώρα, σε παρακαλώ, εσύ, εγώ, ο καθένας, να πάω σε μια δουλειά. Αλλά μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Έρχεται ένας ποδοσφαιριστής εδώ, που δεν είναι του πεταματά που λένε, στην καθαρέβουσα, έρχεται να παίξει. Και του λένε ότι ξέρεις, δεν θα παίξεις γιατί περισσεύεις. Αυτό το έχουν σκεφτεί. Πώς το αντιμετωπίζει ο ποδοσφαιριστής που αυτή είναι η δουλειά του. Έρχεται εδώ να παίξει, να δείξει αυτό που είναι, να μάθει άλλα πράγματα και να κάθεται απ' έξω και να μην παίζει. Αυτό γιατί δεν το διορθώνουν, να διώξουν 4 ούτως ώστε να μην μένουν οι άλλοι. Είναι σαν να πας σε ένα θέατρο και η πρωταγωνίστρια ή μια έχει το ρόλο της και τελευταία ώρα της λένε φύγε, βρήκαμε μια άλλη. Εγώ έτσι το βλέπω. Αυτό πιο πολύ με έχει κάνει, γιατί διάβασα ξανά ότι 4 τους αφήσανε στην άκρη πάλι.
0: Ναι, ναι, δεν μπορούν να παίξουν όλοι, πρέπει να, να έχεις μια λίστα.
1: Βέβαια,
0: βέβαια, ναι, αλλά βέβαια όμως υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Αυτοί οι 4 που λέτε μπορούν να παίξουν.
1: Θα χρησιμοποιηθούν σε άλλο
0: πρωτάθλημα. Θα παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, με π.χ.
1: Συμφωνώ. Θα παίξουν σε άλλο πρωτάθλημα. Δεν πάβει όμως. Εγώ τώρα πώς το
0: αντιμετωπίζω. Γιατί άμα ήταν έτσι, μια κάθε ομάδα θα είχε 16 παίχτες όλους και θα παίζανε παντού. Πάντα.
1: Να έχει τους 25. Τέλος πάντων, αυτό δεν ξέρω. Παλιά δεν ήταν. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα, έτσι δεν είναι.
0: Τα τελευταία χρόνια έτσι είναι.
1: Τα τελευταία χρόνια. Οπότε, λέω τώρα εγώ, εάν ο προπονητής δεν έχει γνώση από την αρχή και επειδή, εντάξει, είναι άξιος άνθρωπος, φαίνεται λιγάκι να έχει μια ιδεολογία, δηλαδή ότι αν δεν ξέρω εγώ, δεν με ενδιαφέρει, δεν κοιτάω, γιατί υπάρχουν παίκτες που δεν τις έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου. Ή αν τους έχει χρησιμοποιήσει σε ένα παιχνίδι ή δύο.
0: Ναι.
1: Μήπως, λέω τώρα εγώ, μήπως σου λέει εμένα με ρωτήσατε.
0: Κοίτα, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Όταν ο προπονητής έχει παράπονα και δεν το ρωτάνε και που λέτε, ναι, σηκώνονται και φεύγει.
1: Ναι,
0: δεν του καπελώνουν πράγματα.
1: Εντάξει,
0: όταν σε καπελώσει κάποιο, το μόνο που κάνει είναι να το πει να φύγει.
1: Ναι, τώρα, είναι...
0: τώρα αντέχεται με τη λίπρα, κάθε με τη λίπρα να καπελώνεται.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι θέμα δικό του.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι,
0: πρέπει να το υποστεί το καπέλωμα.
1: Ναι,
0: εφόσον ακριβώς, το δέχεται.
1: Τώρα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ή να κάτσει να υποστεί.
0: Εντάξει, μπορείς το καλοκαίρι να πεις στους, όχι στον κόσμο, να πεις στους τεχνικούς εκεί που είναι οι διευθυντές που είναι στο Ολυμπιακό, θα ξαναείτε, εγώ θέλω αυτούς και τέλος.
1: Αυτό.
0: Εφόσον δεν το είπε, έχει ευθύνη και αυτός.
1: Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί έχω παρατηρήσει και τη φετινή χρονιά όλοι. Πηγαίναμε και βλέπαμε σχεδόν πάντα τους ίδιους. Κάποιοι δεν ήταν καθόλου. Αυτοί που ήταν και πιο παλιοί. Και ρωτούσαμε κι εμείς. Και αρχίζει τώρα το πρωτάθλημα. Στο 8ο λεπτό είμαστε 0-2 με τον ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Το πρώτο μας.
0: Ναι,
1: το
0: όχι φέτος, πέρυσι.
1: Η πέρσι. Μετά. Γιατί φέτος πήγαμε καλά.
0: Όχι, όχι, λέω πέρυσι ήταν το 0-2. Και ήταν το, ναι, κύπελο αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, σωστά.
0: Στο κύπελο.
1: Όλη η χρονιά αυτή που είχαμε τώρα ήταν καλή.
0: Όχι, κακή χρονιά
1: και
0: για τον Ολυμπιακό.
1: Συμφωνεί με έναν Ολυμπιακό που γνωρίζουμε. Δεν λέω να παίρνουμε το πρωτάθλημα κάθε χρόνο.
0: Όχι, ήταν κακή χρονιά του Ολυμπιακού
1: πέρυσι. Να παίζουμε καλά γιατί παίζουν και οι άλλοι.
0: Ναι, το Ολυμπιακού χρονιά πέρυσι ήταν κακή χρονιά του Ολυμπιακού. Δεν κέρδισε, νομίζω δεν κέρδισε κανένα ντέρμπι πέρυσι.
1: Κανένα.
0: Ήταν κακή χρονιά του.
1: Πηγαίναμε κάτω και κοιτιόμασταν στο τέλος που φεύγαμε. Και αντί να χαρείς για ένα πράγμα που πας, θα μου πεις ποδόσφαιρο είναι. Δεν, ποδόσφαιρο είναι, αλλά εγώ το αγαπώ, το έχω μες στην καρδιά μου. Και έρχομαι στο σπίτι μου και έχω τα μούτρα μου εκεί πέρα από τη στενοχώρια μου, γιατί δεν κερδίσαμε. Θέλω να πω κάποια πράγματα. Ίσως θα πρέπει να τα προσέχουν περισσότερο. Εγώ δεν, τέτοια δεν ξέρω. Ποδόσφαιρο που βλέπω από μακριά, πριν πει αυτός που λέει το παιχνίδι φάουλ, λέω από μόνη μου φάουλ εκείνο, γιάρο, αυτά. Αλλά το πώς τα φέρνουνε, και γι' αυτό λέω μήπως τη χρονιά τη φετινή, όσο ξεροκέφαλος και να λένε τον άνθρωπο, συγγνώμη τώρα και πώς το χαρακτηρίζω, μήπως δεν ήταν ευχαριστημένος με την αντιμετώπιση που είχε και ήταν και λίγο αδιάφορος.
0: Κοίτα, αντιμετώπιση που είχε από τον Ολυμπιακό, ίσα ίσα που ο Μαρινάκης τον στήριξε όταν ο κόσμος έβραζε. Όταν ο κόσμος μετά την Νάιμέγεν που αποκλείστηκε από μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας στην Νάιμέγεν σχέση με τον Ολυμπιακό, γιατί του φάνηκε και μετά που έπαιξε με τον Διαφάγη 5 γκολ από τους Νορβηγούς. Εύκολα. Όταν αποκλείστηκε ο Μαρινάκης, ίσα ίσα τον στήριξε. Δεν τον έστειλα διαβαστό που ο κόσμος φώναζε.
1: Αντί να γίνει κάτι άλλο, όλοι μάθαμε ότι ήταν στήριξη.
0: Ναι, και ότι να παίζουμε διαφορετικά και αυτά. Το έκανε. Το έκανε στα δύο μπάτς με την Τρίπολη και με τον Ατρόμητο. Το έκανε ο Ολυμπιακός. Έπαιξε και πιο ωραίο ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω και με το Βόλο. Άλλαξε τελείως και έπαιξε ένα ποδόσφαιρο που έπαιζε το τελευταίο χρόνο.
1: Τι να σου πω τώρα, σαν να.
0: Ο κόσμος αυτό ο κόσμος, γι' αυτό ο κόσμος διαμαρτύρεται. Και δεν έχει και άδικο. Σου λέει.
1: Όχι, δεν λέω ότι έχει άδικο. Αλλά δεν μου αρέσει, ας πούμε, το πολύ, βρε παιδάκι μου. Άστο, αφού το είδαμε, το ξέρουμε τώρα. Έχουμε βγάλει ένα συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει. Κατά την άποψή μου, πιστεύω ότι και ο ίδιος δεν θα θελήσει να συνεχίσει. Αν συνεχίσουν ακόμη ένα-δύο παιχνίδια.
0: Ναι, τα επόμενα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού, δεν λέω τώρα αύριο με το Βόλο, εντάξει σήμερα με το Βόλο,
1: όχι, okay. Όχι,
0: τα παιχνίδια που έρχονται του Ολυμπιακού, τα επόμενα, ναι. Τα επόμενα, το επόμενο παιχνίδι τέλος πάντων, όχι τα επόμενα.
1: Ναι.
0: Αν ο Ολυμπιακός με τον Όφη δηλαδή, το Σάββατο
1: δεν
0: κάνει μια καλή εμφάνιση και δεν πάρει μια νίκη και κάνει μια εμφάνιση πάλι όπως με το Βόλο, νομίζω ότι θα είναι τελευταία του με τη Λίμπερ.
1: Νομίζω θα πάει μόνο του το πράγμα.
0: Ναι, θα είναι τελευταία του με τη Λίμπερ.
1: Ναι, θα πάει μόνο του. Απλά εγώ συμφωνώ απόλυτα με την ανακοίνωση που έβγαλε η Θύρα 7 που λέει ότι λέει και ότι λέμε όλοι.
0: Ήταν μια σκληρή ανακοίνωση, βέβαια δεν ξεχνάει αυτά που πρόσφερε με τη Λίμπαρ. Αυτό είναι το σωστό για μένα, αλλά στο τέλος της ημέρας γράφει ότι είναι μια ανακοίνωση η οποία σου λέει ότι με έξοδο και μου παρέκει. Αυτό εννοεί.
1: Ναι, άμα ήταν δεν θα την κάνανε καθόλου.
0: Ναι. Σου λέει ότι πρόσφερε στην καρδιά μας, τα κάναμε όλα, αλλά αυτό που βλέπουμε δεν είναι μπάλα.
1: Ασφαλώς. Και αυτό που συμφωνώ απόλυτα είναι εκεί που μιλάει για σεβασμό.
0: Ναι,
1: ο εντάξει. Ο σεβασμός χρειάζεται.
0: Βέβαια, εγώ είμαι της άποψης ότι σε όλες τις ομάδες οι πρόεδροι δεν πρέπει να ακούν τους οργανωμένους. Ποτέ. Πρόεδροι είναι πρόεδροι και οργανωμένοι είναι οργανωμένοι. Οι οργανωμένοι δεν έχουν λόγο στα διοικητικά. Οι οργανωμένοι είναι για να είναι στο γήπεδο και να φωνάζουν. Μπορεί να κάνουν τα παράπονά τους, να κάνουν τις. Αλλά τώρα να ακούει πρόεδρος του οργανωμένου και να αλλάζει απόφαση επίσης το λένε οργανωμένοι, για μένα είναι μεγάλο λάθος.
1: Εγώ θυμάμαι όλα τα χρόνια που έβλεπα από μικρή που λένε. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ οι ποδοσφαιριστές να είχαν με τον πρόεδρο παρεδώσει. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι που. Κουβεντιάζαν ό,τι θέλανε, άλλος να φύγει, άλλος κάτι να κάνει. Αλλά τους προέδρους δεν τους έβλεπα εγώ ποτέ. Ούτε πολλές φορές δεν ξέραμε και ποιος είναι.
0: Αυτό λέω ότι ο παδός, η δουλειά του είναι στο γήπεδο. Έχει δικαίωμα κάθε οργανωμένοι οπαδοί να κάνουν κάποιες ανακοινώσεις. Αλλά για μένα είναι λάθος να το λαμβάνουν και υπόψη σοβαρά οι διοικήσεις. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός. Δεν έχει πάρει ποτέ το conference αν ο Μαρινάκης άκουγε τους οργανωμένους. Τότε, γιατί οι οργανωμένοι τότε μετά το 1-4 με τη Μακάβη και το 2-4 με τον ΠΑΟΚ βγαίνανε και λέγανε ότι το Ταβερνιάρης μας έφερες. Και ο Μαρινάκης αποφάσισε μέσα ένα βράδυ μετά το 1-4 με τη Μακάβη να δώσει συμβόλαιο.
1: Και να σου θυμίσω.
0: Αλλιώς θα έπαιρνε ποτέ ο Ολυμπιακός το conference.
1: Να σου θυμίσω για την ομάδα σου, την ΑΕΚ. Θυμάσαι τι έγινε όταν. Φωνάζανε οι οπαδοί της ΑΕΚ και αναγκάστηκε και έφυγε ο προηγούμενος και ήρθε ο άλλος.
0: Ο προηγούμενος έφυγε δικαίως.
1: Όλοι δικαίως φεύγουν.
0: Όχι, έφυγε δικαίως γιατί απέτυχε. Τη δεύτερη χρονιά που ο Ηλιόπουλος τον στήριξε.
1: Ναι.
0: Τον στήριξε. Πήγε μέχρι τη τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα. Ναι. Το έχασε στο Καραϊσκάκι που έχασε από τον Ολυμπιακό και έχασε το πρωτάθλημα ο Αλμέιδα. Την τρίτη χρονιά όμως. Ειδικά τα play-off δεν μπορούσε να μείνει άλλο και στήριξαμε, αλλά εντάξει, okay, φτάνει. Σε ένα σημείο.
1: Το κακό τώρα είναι ότι παίζουν μεγάλο ρόλο οι οπαδοί.
0: Αυτό είναι λάθος των Προέδρων.
1: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Είναι λάθος των Προέδρων αυτό το πράγμα.
1: Ναι, συνέχεια.
0: Που ανακούνε τους οργανωμένους.
1: Ακριβώς.
0: Μάλλον να τους ακούνε τους οργανωμένους τα παραπονά τους, γιατί είναι οπαδί της ομάδας, αλλά μην παίρνουν.
1: Γιατί άλλο να φτάνουμε να στο κάνουμε κουμάντο.
0: Ναι, μπράβο. Αυτό.
1: Πάει μακριά μετά.
0: Αυτό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Οργανωμένοι πρέπει να ακούγονται γιατί είναι εκεί. Είναι πιστοί οπαδοί.
1: Βέβαια θα μιλήσει γιατί ο πρόεδρος βάζει τα λεφτά καταρχήν.
0: Ναι, αυτό λέω. Πρέπει να του ακούνε γιατί είναι οπαδοί, είναι πελάτες, πληρώνουν τα λεφτά του.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, αγαπάνε την ομάδα του.
1: Ναι,
0: αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούν να πω από εμά του προέδρου να.
1: Είμαστε πελάτες, θα πάμε σε ένα μαγαζί να φάμε και δεν μας αρέσει το φαΐ, θα πάρουμε και θα το πετάξουμε το φαΐ. Δεν γίνεται. Έχει παραγίνει δηλαδή το θέμα των οπαδών. Συγγνώμη που το λέω, γιατί και εγώ οπαδός ήμουν για χρόνια, δεν είχα καμία δουλειά.
0: Ναι, λέω ότι οι οπαδοί μπορούν να κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν και να γράφουν ό,τι θέλουν. Από εκεί πέρα ο πρόεδρος, άμα συνεχίζεται τα λεγόμενα των οπαδών, κάνει λάθος για μένα.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Μπορεί να τους ακούσει, ωραία.
0: Ναι, εντάξει, να ακούσει από το λογικό.
1: Μου είπατε αυτά, εντάξει, θα τα δούμε εμείς. Και πολύ σωστά. Αλλά βλέπω τώρα, όπως το λες και εσύ, γίνεται πολύ θέμα με τους οπαδούς. Συγγνώμη, γίνεται μια ήττα, μια Κυριακή σε ένα παιχνίδι και ακούς όλη τη βδομάδα γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Κάτσε ρε, συμβόλαιο δεν έχεις κάνει που θα κερδίσεις κάθε φορά, λέω πώς αντιμετωπίζουν οι οπαδοί και περιμένουν και λένε θα δούμε και αυτή την Κυριακή. Να δούμε πώς θα παίξουν.
0: Εντάξει, ο οπαδός, θεωρώ ότι οι περισσότεροι οπαδοί των ομάδων, δεν λέω για τους πολύ ακραίους, σου ενδιαφέρει περισσότερο να δουν την ομάδα να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει, σου λέει τώρα να παίξω καλό ποδόσφαιρο. Έχω 3 δοκάρια, ευκαιρίες, δεν παίρνει μπάλα μέσα. Χάσω ένα 0. Οκ, είχα και ατυχία. Τώρα, μην παίζει καλά και να χάνει βαθμούς, εκεί είναι το άσχημο για τους οπαδούς, γιατί το φωνάζουν.
1: Ναι, φυσικά, γιατί στο ποδόσφαιρο που πας, ένας άλλος δεν ξέρει, καμιά φορά με ρωτάνε εμένα. Καλή, τι κάνεις στο ποδόσφαιρο που πας. Πας και βλέπεις κάποιους να κυνηγάνε μια μπάλα. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: ναι. Οπότε, τέλος πάντων. Λοιπόν, σου ζητώ συγγνώμη που.
0: Τίποτα, δεν συγγνώμη. Να είστε καλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλά, καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε.
0: Να είστε καλά. Μια χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Ο φίλος ο Κώστας λέει: γεια σου, Μπιλάρα Νυχτοπούλη. Καλή συνέχεια και χαιρετισμούς στους ακροατές, περαστικά στον Ελκαμπή. Είσαι δύναμη, ελπίδα και την άβρα μας στην ΑΕΚΑΡΑ. Καλησπέρα από Κόκκινο Μήλο. ΑΕΚΑΡΑ, καλή αυριανή, λέει ο φίλος. Γεια σου, φίλε Κώστα. Φίλε Παναγιώτη, ο φίλος ο Χολίδης, είπαμε ξεκινάει 11 του μήνα. 11. Μαζί με τα σχολεία εκεί, στο φίλο μου τον Αμπατζάκη, στον Ποτέκα, στο Περιστέρι. Με ωραία κορίτσια εκεί θα έχει, από ό,τι είδα μια αφίσα. Φίλε που είσαι φαν, να πας να ακούς την Παρασκευή. Ξεκινάει και θα είναι Παρασκευή, Σάββατο και Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ανοιχτά όπως κάθε χρόνο. Θα πάμε να γιορτάσουμε, λέει ο Παναγιώτης, ο ίδιος φίλος, στη νίκη της ΑΕΚΑΡΑ στο Χολίδαρο. Αν και είναι Ολυμπιακός, λέει ο Χολίδης, δεν πειράζει, εντάξει, ο καθένας. Για πάμε παρακάτω στον επόμενο. Καλημέρα.
2: Έλα, Μπιλάρα, καλημέρα.
0: Έλα, ρε φίλε.
2: Ναι, ήθελα να πω ότι άκουσα λίγο τώρα την εκπομπή της σειράς. Τράπερ και Μανία. Η πυρία, δηλαδή ο Άκης και τέτοια, να φύγει. Δηλαδή,
0: η εκπομπή αυτή είναι, λένε να φύγει ο Μεδιλίμπαρ.
2: Κατευθείαν, ναι. Ναι,
0: εντάξει, ούτως ή άλλως η ανακοίνωση 7 εκπροσωπεί αυτούς.
2: Και αύριο ούτε από δεκτυπασίες, ούτε χειροκροτήματα, παράδειγμα το Ολυμπιακό μας και τέτοια, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή,
0: ναι, ναι. Άρα, εντάξει, ούτως ή άλλως η ανακοίνωση 7 τα παιδιά που είναι εκεί τα έκαναν, μαζί με άλλα παιδιά.
2: Το συζήτησαμε, ποτέ σε ένα ματάκι μας από πέρυσι, είπαμε, εντάξει. Δεν αλλά να δούμε και λίγο μπάλα. Δεν είναι μπάλα αυτή που βλέπουμε. Δηλαδή, έχουν πολλές στα ματάκια μας. Προς Θεού, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, αυτό ήθελα να πω για ενημέρωση.
0: Ναι, εντάξει.
2: Τα λέμε,
0: να είσαι καλά, ξητάρα μου. Τι βλέπω την ΑΕΚ, άσο. Εγώ δεν παίζω βέβαια την ομάδα, μα τη βλέπω, άσο.
2: Ναι.
0: Τι βλέπω, την ΑΕΚ, άσο. Μισό λεπτό να σου πω και τα υπόλοιπα, έχω βγάλει μια τριαδούλα. Αλλά την ΑΕΚ, του λέω ότι βλέπω άσο, δεν παίζω εγώ την ΑΕΚ. Με κυνηγάτε μετά, το βλέπω άσο. Ωραία. Βλέπω την Club Brugge με την Aston Villa. Γκολ, γκολ και over.
2: Ναι.
0: Και τα βραδινά έχω σημειώσει εδώ πέρα την Dortmund με τη Villarreal στον Άσο.
2: Λάσο, ναι, δεν μπορεί.
0: Και Porto Manchester City γκολ, γκολ και over.
2: Ναι.
0: Τη Real δεν την ακουμπάω, είναι μικρό το 57.
2: Ναι, και εγώ εκεί το βλέπω, αλλά το βλέπω κάτω χίλι που το παίρνει πάντα στη City.
0: Και ένα χίλι, μικρό το 1-4 είναι μικρό για μένα.
2: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό λέω, πάω στο γκολ, γκολ και over. Να είσαι καλά, Ξητάρα.
2: Τον Ολυμπιακό με αύριο.
0: Ποιο?
2: Ακόμα τον Όφη.
0: Τον Όφη.
2: Ολυμπιακό με το...
0: Με το Βόλο, ρε. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να σου πω. Ξέρω εγώ. Λογικά θα μπουν γκολ, λογικά. Ξέρω εγώ.
2: Εντάξει,
0: θα τα πούμε. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμούλα για να δούμε. Όχι, δεν έχουμε κάποια γραμμούλα. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Και το email μας onearpapaki943.gr. Λοιπόν, κάποιος φίλος μην πάρει τηλέφωνο τώρα, γιατί έχουμε διαλυματάκια. Ας πάρει σε 3-4 λεπτάκια. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 για ακόμα μία ωρίτσα. Είπαμε ξημερώνει Τρίτη, 8 Σεπτέμβρη. Και αύριο θα είμαστε κανονικά παρούλα. Μπορεί αύριο να είμαστε από τις 8 και μετά να είμαστε εδώ στην ώρα του αγώνα, γιατί δουλεύουμε, δεν θα πάμε γήπεδο σήμερα. Να κάνουμε, έχουμε και τη δουλειά. Πάνω απ' όλα η δουλειά. Θα το δούμε εδώ από την τηλεόραση. Λογικά θα είμαστε εδώ από τις 8 παρά. Θα είμαστε στούντιο, λογικά πάντα, αλλιώς κανονικά στις 9. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κυριακές είμαστε από τις 12 έως τις 2, αλλά νωρίτερα κάνουμε παρέα με τον Γιώργο Λίγκρι τις Κυριακές. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 7 λεπτά μετά τη μία. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Βασιλή.
0: Καλημέρα.
1: Δύο πράγματα.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Του ξαναπήρα. Άκουσα την κυρία Αναστασία.
0: Ναι.
1: Θα πω κάτι λοιπόν. Πρώτα απ' όλα οι οπαδοί δεν επιβάλλουν κανέναν στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος έκανε δηλώσεις. Και είπε δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει.
0: Δεν λέω για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Λέω ότι γενικά οι οπαδοί δεν πρέπει να. Μάλλον οι πρόεδροι των ομάδων να καταλάβουν.
1: Εγώ μιλάω για τον Ολυμπιακό.
0: Να ακούνε τους οπαδούς. Αυτό λέω γενικότερα.
1: Δεύτερον, ποιος επέβαλε τον Γκαρσία στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός τον επέβαλε ο Μεντιλιμπά.
0: Ο προπονητής πάντα.
1: Μπράβο. Και την ανανέωση.
0: Βέβαια και την ανανέωση.
1: Το Μαφέο ποιος τον επέβαλε. Αν τον επέβαλε ο Ολυμπιακός, άκου τι θα σου πει ο Γιώργος τώρα. Το διόρθωσε το λάθος στέλνοντας. Αν τον επέβαλε με τη Λίμπαρ, πάλι ο Ολυμπιακός διόρθωσε το λάθος με τη Λίμπαρ, πάλι στέλνοντας. Δηλαδή όπως και να έχει, μονάζιγα μονόζιγα. Φταίει ο Μαρινάκης γιατί δεν έχει παίκτες ο Ολυμπιακός. Του φέρνει παίκτες.
0: Ποιος το είπε για το Μαρινάκη, ρε. Ποιος το είπε για το Μαρινάκη, του φταίει ο Μαρινάκης. Ίσα-ίσα.
1: Δεν μιλάω για σένα, ρε.
0: Όχι, εγώ δεν λέω για μένα. Λέω δεν άκουσα κανένα Ολυμπιακό εγώ σε μένα τουλάχιστον ή σε μηνύματα.
1: Πολύ, πολύ. Μέχρι που να φύγουν οι παίκτες, ο Μαρινάκης φταίει γιατί δεν φέρνει παίκτες στο Μεντιλίμπα.
0: Μέχρι να έρθουνε.
1: Μέχρι να έρθουνε. Έρχεται ο Πουέρτα, έχει 4 παιχνίδια παίξει. Έχει κάνει γκολ με τη Σαντατέρ, φουλ ρυθμό, δεν το ξεκινάει καθόλου. Εντάξει, μόλις ο Ολυμπιακός έβαλε 4 γκολ με τη Λάρισα, θα μου πεις. Με τη Λάρισα. Μόλις έβαλε 4 γκολ, άλλαξε όλη την ομάδα, για να ξανακερδίσει ο Ολυμπιακός το 0-0. Και μετά από αυτό, φταίνει οι οπαδοί. Γιατί οι οπαδοί βλέπουν αυτό που λέει η Θύρα 7, αυτή τη στιγμή, το οποίο 1,5 χρόνο, γιατί στο ξαναλέω, ο Μεντιλίμπας, το είχαμε πει μαζί, δεν έχει λίπος, γιατί το έκαψε 1,5 χρόνο.
0: Όπως είπε και εσύ
1: για τον Αλμέιδα. Του έδωσε την ευκαιρία, του Αλμέιδα μια χρονιά.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν του την έδωσε μια χρονιά.
0: Βεβαίως. Και πέρυσι και φέτος.
1: Ο Ολυμπιακός του έδωσε. Να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε και δεύτερη χρονιά.
0: Ο Ολυμπιακός του έδωσε ευκαιρίες δύο. Και μία πέρυσι και μία φέτος.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Και φέτος του έδωσε ευκαιρία μετά από αποκλεισμό οδυνηρό.
1: Η λογική, για να το κλείσω να μην συγκατείμαι και...
0: Όχι, λέω ότι φέτος του έδωσε ευκαιρία με ένα αποκλεισμό 25 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, να τα λέμε όλα.
1: Έτσι. Αλλά δεν τα έχασε ο Χάρης, ο Χου,
0: ναι, εντάξει,
1: ο Γιώργος.
0: 25 εκατομμύρια
1: συν
0: τα υπόλοιπα, είναι κανένα 40 μαζί με τα υπόλοιπα.
1: Ξέρεις πόσο στοιχίζει ο ΠΑΟΚ. Πόσο στοιχίζει 70 εκατομμύρια μεταγραφές. 10 ομάδες φτιάχνουν άλλοι με αυτά τα λεφτά.
0: Ναι, έχασε πολλά λεφτά με το Champions League. Και παρόλα αυτά του έδωσε την ευκαιρία ακόμα μια φορά.
1: Φίλε, τα λέω αυτά γιατί ο κόμπος έχει ξεπεράσει και το χτένι.
0: Εντάξει, εγώ είπα και στην Αναστασία, αν ο Ολυμπιακός την Κυριακή με τον Όφη δείξει το πρόσωπο με το Βόλο, νομίζω ότι θα είναι τελευταία του...
1: Ρε φίλε, και αύριο, γιατί την Κυριακή ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω.
0: Εντάξει, αύριο ρε φίλε, λες, okay.
1: Αλλά πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω. Εγώ ξέρω ότι την έβαλε σε δύο παιχνίδια και στο τρίτο παιχνίδι του βγήκαν οι φάσεις και τα γκολ. Και σε 7 λεπτά έκανε 4 γκολ. Ναι,
0: εγώ λέω ότι...
1: Όταν λοιπόν μια ομάδα ξεκινάει και παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο, να του δώσουμε το χρόνο. Όταν παίζει το σωστό ποδόσφαιρο, θα την φτιάξει η ομάδα.
0: Ναι, εγώ λέω ότι...
1: Όταν όμως αυτός το αλλάζει ξανά και πάει στο παλιό στυλ, που δεν αποδίδει να μην μιλήσουμε, ρε.
0: Εγώ λέω για το αυριανό ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτό το κύπελο, δεν έχει θέμα να περάσει. Να μην περάσει έτσι πως είναι το league phase του κυπέλου, θα περάσει ο Ολυμπιακός. Okay. Λέω για το πρωτάθλημα της Κυριακής, εκεί είναι το ενδιαφέρον όλο. Με τον Όφη που είναι μια καλή ομάδα. Ο Όφη, αν ο Ολυμπιακός δείξει τα στοιχεία που έδειξε με το Βόλο και δεν καταφέρει να πάρει αποτέλεσμα, γιατί ξέρει το αποτέλεσμα και κακά να παίξει, θα μετράει, γιατί οι βαθμοί μετράνε. Αν δεν πάρει βαθμούς, νομίζω ότι θα είναι τελευταία του.
1: Φίλε, δεν είμαι άνθρωπος του αποτελέσματος, γιατί πιστεύω ότι τα αποτελέσματα έρχονται, έστω και αν έχεις μια αποτυχία, εάν παίζεις μπάλα.
0: Όχι, λέω εάν πάρει το αποτέλεσμα με τον Όφη και αν παίξει καλά, και ένα μηδέν να κερδίσει και αν παίξει καλά, παίρνει ακόμα μία πίσω του χρόνου. Αν δεν πάρει και αποτέλεσμα, νομίζω θα είναι τελευταία του μέρα στον πάγκο του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι νομίζω.
1: Εντάξει, αυτά ήθελα να σου πω.
0: Γεια σου, Γιώργο. Πάντε, τα λέμε αύριο.
1: Γεια
0: σου, φίλε. Γεια. Εντάξει, φίλε, που λες, εγώ πιστεύω για τον Ολυμπιακό, που σου λέω στο Γιώργο, μιλάγαμε και στην κυρία Αναστασία, ότι θα είναι τελευταία ευκαιρία την Κυριακή με τον Όφη, αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει καλό αποτέλεσμα. Δεν το λέω ότι γιατί ο Μαρινάκης ακούσει τους οπαδούς. θεωρώ ότι και ο Μαρινάκης σαν πρόεδρος του Ολυμπιακού και ο παδός του Ολυμπιακού και αυτός δεν περνάει καλά στο γήπεδο βλέποντας την ομάδα του να παίζει κακό ποδόσφαιρο. Δηλαδή και οι πρόεδροι για ομάδες έχουν, ομάδες υποστηρίζουν και αυτοί βλέπουν την μπάλα για εμάς. Αν δεν τους αρέσει κάτι, δεν χρειάζεται να πάρουν τη γνώμη του Βασίλη που είναι ο παδός ΣΑΕΚ, του Γιώργου που είναι ο παδός του Ολυμπιακού ή του Κώστα που είναι ο παδός του Παναθηναϊκού ή του Παναγιώτη που είναι του ΠΑΟΚ. Βλέπουν και αυτοί ποδόσφαιρο. Σου λέει δεν παίζουμε καλά. Ό,τι βλέπει ο Βασίλης βλέπει και ο πρόεδρος της ΑΕΚ π.χ. Άρα πρέπει να γίνει αλλαγή. Δεν το κάνει δηλαδή επειδή το ο Βασίλης θα διώξει ο Λιόπουλος το προπονητή λέμε ή το ο Γιώργος από το Λονδίνο θα διώξει ο Μαρινάκης τον Μεντιλίμπαρ που το ο Γιώργος και ο Μαρινάκης βλέπει ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει, δεν έπαιξε καλά με τον Βόλο και αυτός θα στράβωσε, θα ανεβρίασε και άμα ξαναγίνει σου λέει εντάξει εγώ αποφασίζω πάμε παρακάτω. Για τον φίλο που με ρωτάει, λογικά Φιλαράκο σήμερα δεν ξέρω για τον Ολυμπιακό Βόλο, αλλά νομίζω ότι θα ξεκινήσει σήμερα με κάποιους άλλους προσφέστες. Λογικά θα βάλει τον Πιτσιρίκα το φίλο, που έχει δείξει καλά δείγματα στα πρώτα του παιχνίδια ο Πιτσιρίκας, που είναι ταλεντάκι καλό, προσοχή θέλει. Λοιπόν, και λογικά θα ξεκινήσει τον Μπουέρτα σήμερα. Νομίζω ότι τον Μπουέρτα πρέπει να τον ξεκινήσει σήμερα. Γιατί αυτά που ακούγονται ότι θέλει να τον προετοιμάσει, να τον έχει έτοιμο, έχουν μαραθώνια μπροστά μας, έχει Ευρώπη, να είναι ο Πουέρτα έτοιμος να κλιματιστεί στο κλίμα. Εντάξει, προπονητικά είναι έτοιμος γιατί έχει παίξει στο Μουντιάλ. Ίσως να τον προετοιμάζει, να τον έχει έτοιμο να μάθει την ομάδα καλύτερα και αυτά. Τώρα είναι ευκαιρία με τον Βόλο να πάρει παιχνίδι και ο Πουέρτα και νομίζω ότι θα τον έχει στο βασικό σχήμα. Έτσι νομίζω. Τώρα θα δούμε, παιδιά. Δεν νομίζω να κατεβάσει πάλι Τσικίνιο, Γκαρθία και Έσε. Δεν νομίζω. Δεν το νομίζω αυτό. Το Τσικίνιο μπορεί να το κατεβάσει, αλλά νομίζω τον Γκαρθία νομίζω πως όχι. Τώρα θα δούμε, παιδιά, τώρα μην παίρνω κιόρκο. Αλλά νομίζω τον Μπουέρτα είναι ευκαιρία να τον βάλει σήμερα.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος και μάλλον ξαναπήρε από ό,τι βλέπω. Για πάμε, καλημέρα.
1: Μιλάρε.
0: Έλα ρε, μα έλα ρε, χάρη.
1: Ρε φίλε, επειδή με είσαι ο παιδός ο Αυστριακός πριν, είναι Αυστριακός τώρα.
0: Είναι στην Αυστρία, ναι, τρώει τώρα.
1: Να δευτερολογήσω, κοίτα να δεις τώρα, γιατί είναι σάλτσας όπως το πες, βάζει και παραπάνω. Λοιπόν, εγώ είπα ρε φίλε, βάσει λογικής πως το βλέπω. Είπα, έχει κάνει 20 μεταγραφές και συμφώνησες και εσύ, δεν μπορεί αμέσως να βρει χημεία, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, θέλει ένα λίγο χρόνο, αλλά όχι πάρα πολύ.
1: Λογικό. Λοιπόν, είπε ο Γιώργος ότι βάζει στη Λάρισα και βάζουν 4 γκολ και στο επόμενο παιχνίδι τους αλλάζει. Μα είπαμε ότι δίνει χρόνο σε όλους, έτσι, γιατί πρέπει και να τους δει τους παίκτες και να μην παίζουν συνέχεια κάθε 3 μέρες, μην βγάλουν θλάση και τέτοια. Γιατί το ορόσημο είναι το παιχνίδι με την Αγγελόνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά χέζε χάρη τι γίνεται. Μπορούσε ο Μαντιλίμπαρ, μπορούσε λέω. Εντάξει, προπονητής δεν είμαι. Μπορούσε να έχει τουλάχιστον 7-8 παίχτες στάνταρ.
1: Αυτό κάνει ρε φίλε.
0: Δεν έχει ρε φίλε. Όταν έχει τον Γκαρθία 3 παιχνίδια εκτός ομάδας, τον έχει βγάλει από την Ευρώπη και ξαφνικά τον βάζει να παίξει. Δεν έχει μόνιμο.
1: Ρε φίλε, βάζει, ας πούμε, ξεκίνησε, έπαιξε με τον Αστέρα.
0: Ας πούμε τον Μπουέρτα, εντάξει, δεν τον έβαλε τα προηγούμενα μάτσα, αλλά μπορούσε να τον έβαλε με τον Βόλο, ρε παιδί μου.
1: Γιατί να σου πω, λες, γιατί έβαλε ο Νάι. Ο Νάι έχει παίξει εδώ πέρα ένα χρόνο.
0: Ναι, δεν λέω ότι. Λέω και τον Μπουέρτα.
1: Και τον έβαλε κατευθείαν.
0: Ναι, λέω, δεν το παγώνω, το είπε ένα φίλο. Αλλά για τον Μπουέρτα θεωρώ ότι που είναι ένα σπουδαίο προσφερειστή, τον είδαμε και στο Μουντιάλ. Ναι, αλλά δεν έχει, ρε φίλε, θέμα όμω προπονήσεων, γιατί έπαιξε Μουντιάλ ο άνθρωπο. Δηλαδή. Έχει ξεκουραστεί, είναι έτοιμος, δηλαδή μπορούσε να τον βάλει.
1: Τουλάχιστον. Σε κατέφυγαν τρεις παίκτες εκεί για να τον βάλει, δεν τον μπορούσε να τον βάλει.
0: Okay, εντάξει, τον.
1: Προχώρησε να τον βάλει αλλαγή τον Μπουέρτα. Αλλά όταν βλέπει ότι έχει δύο τραυματισμούς και μια αποχώρηση του παιδί, πού να τον βάλει, ρε παιδιά εκεί πέρα. Σοβαρολογούμε τώρα. Πρέπει να τον βάλει τον Μπουέρτα σε αυτό το μάτι. Και σε αυτό το γήπεδο. Δεν υπάρχει λογική.
0: Πρέπει
1: για
0: να...
1: μένα, εν πάση περιπτώσει, επειδή άκουσα τώρα, γι' αυτό βγήκα κιόλας, τη θύρα 7 την ανακοίνωση και την καλή στο site, επειδή είπες ο πρόεδρος δεν ακούει τον Γιώργο και το άλλο Γιώργο Σιχάρης και άλλο θύρα 7.
0: Όχι, δεν είπα δεν ακούει. Λέω κανονικά οι πρόεδροι δεν πρέπει να ακούν τους οργανωμένους οπαδούς.
1: Δεν πρέπει να ακούνε, αλλά τη θύρα 7 πρέπει να ακούει ο κάθε πρόεδρος.
0: Λάθος για μένα να ακούει. Τι πάει να πει να ακούει.
1: Όχι, εσύ είσαι λάθος.
0: Όχι, ρε φίλε, οι οπαδοί είναι για να είναι στην κερκίδα και να φωνάζουν. Δεν είναι να κάνουν διοίκηση.
1: Η θύρα 7, φίλε, είναι κάτι άλλο.
0: Τι πάει να πει κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Το συγκεκριμένο για μένα είναι λάθος το συγκεκριμένο. Αλλά θα γίνει η θέλησή τους.
0: Αν άκουγε. Κοίταξε να δεις, ο Μαρινάκης δεν ακούει τη θύρα 7. Αν άκουγε τη θύρα 7, θα είχε δύο. Περίμενε να σου πω.
1: Νομίζει την ακούει.
0: Όχι, νομίζεις. Όταν. Άσου τι είναι ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης επιχειρηματίας, έχει τον Ολυμπιακό, ναι, κοιτάει και το κέρδος. Άλλο λέω. Αν ο Μαρινάκης άκουγε τη θύρα 7, θα είχε διώξει το Μεντιλίμπρα μετά το 1-4 με τη Μακάμπη. Δεν την άκουσε. Δεν την άκουσε τότε, την άκουσε.
1: Ναι, δεν τη θέλει ποτέ τη θύρα 7 απέναντι. Και
0: βρε, δεν λέω να είναι απέναντι. Δεν λέω να τους πάει κόντρα και να τους να πει τι λέτε αυτά. Δεν λέω να πάει να ακούει τους οργανωμένους, γιατί είναι πελάτες, είναι οπαδοί και αυτοί, να τους ακούει, αλλά να μην μπαίνει αποφάσεις.
1: Τη θύρα 7 είναι ψυχή, φίλε.
0: Δεν πληρώνουν, ρε φίλε, τσάμπα μπαίνουν.
1: Ρε, άσε την μπαίνουν τώρα. Η θύρα 7.
0: Όποιος πληρώνει είναι πελάτης, τελείως. Θα κάνουμε τώρα. Θες.
1: Δεν το βλέπει.
0: Άλλο πως το βλέπει, ρε φίλε. Λέω, ένας όποιος πληρώνει και πάει γήπεδο είναι πελάτης. Και ο Ρίτσινα και η θύρα 7 και η θύρα 4 και η θύρα 13. Πελάτης είναι.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν λέω να μην τους ακούει. Να ακούει, αλλά δεν μπορεί να παίρνει απόφαση βάσει τι λέει η θύρα 7, η θύρα 21, η θύρα 4. Δηλαδή να πει η θύρα 7 στο Μαρινάκι, διώξε το Μεντιλίμπαρ. Διώξε το Γεράσιμου. Διώξε το Χάρη. Και ακούσει ο Μαρινάκης τη θύρα 7. Θα τους ακούσει, θα τους αφουγκραστεί, θα ακούσει τη γνώμη τους και αν θεωρεί ότι είναι σωστό θα το κάνει. Αν θεωρεί ότι.
1: Κοίτα, σαν καμίνι που θα βράζει από αύριο.
0: Εντάξει, okay, εντάξει.
1: Μπορεί να μην γίνει τίποτα άμα η ομάδα και δυστρέφω, γιατί θα πει με άλλο πάθος και άλλο ξύλο εντός αγωγικών θα ρίξει αύριο. Δεν θα φάει, δεν μπορεί να φάει ξύλο στο γήπεδό του. Έτσι. Αλλά σε κάθε παιχνίδι, μπας περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι είναι τελειωμένος. Να δούμε, εγώ θέλω να φέρει τον Περέιρα, αυτόν που είχε στην Νότιγχαμ, ο οποίος είναι αυτό που του χρεώνουν με την είπα, το άκουσα και χθες δηλαδή, ότι έγινε ό,τι έγινε ροντέο μέσα στο γήπεδο και αυτός λέει στη συνέντευξη τύπου σαν να μην έτρεχε τίποτα. Ή τον θέλουμε ρε παιδί μου λίγο Λουτσέσκου τον θέλουμε, το κατάλαβες. Και η αλήθεια
0: είναι ότι ήταν γραφικός.
1: Δεν τον έχεις ακούσει να πει για κακιά κουβέντα για ένα παίκτη.
0: Εντάξει, παιδί μου, εντάξει, οκ.
1: Είναι ένα καλό παιδί, έτσι.
0: Ήταν, είναι διαφορετικό στυλ, μόνο. Εντάξει, δεν άλλαξε.
1: Τώρα τον έβλεπε, γινόταν και είχε και κρίξο ο Αλμέιδα.
0: Εντάξει, είναι άλλο στυλ. Με δεν είπα, εντάξει, είναι έτσι φιλοσοφία.
1: Είναι άμα του ρίξει μία, γυρνάει να του ρίξει άλλη μία. Είναι παρά είναι χριστιανό, δηλαδή.
0: Είναι άλλη φιλοσοφία, έχει άλλο στυλ, εντάξει, αυτό δεν άλλαζε.
1: Έχει τη φιλοσοφία των Ισπανών, πώ ήταν ο Βαλβέρδε, το ίδιο πράγμα.

0: επειδή άρχισα την ανακοίνωση, δηλαδή αυτό και είδα το κλίμα και...
1: Είναι βαρύ το κλίμα για το Βάσκο.
0: Τελείωσε, ναι, δηλαδή τώρα θα πρέπει να γίνει θαύμα, να μην γκελάρει πουθενά, αλλά δεν είναι δυνατόν, ξαναλέω, εγώ ήθελα να μείνει τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή και μετά τη διακοπή να κρυφτεί από το πρώτο παιχνίδι αμέσως, καταλάβες. Δηλαδή να έχει και τις 20 μέρες εκεί.
1: Ναι, το τους με την εθνική λες που είναι τις εβδομάδες.
0: Ναι, με τους παίκτες που τους είμαστε δεν γίνεται. Και ούτε τότε δηλαδή θα μπορεί, αλλά τουλάχιστον θα έχει κάποιο διάστημα να το δουλέψει. Τουλάχιστον στην Ελλάδα έπρεπε να κάνει περίπατο τώρα, γιατί για κάτω αυτό να ρε Βασίλη. Δεν γίνεται δηλαδή να δίνεις εσύ 10 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια για ένα παίκτη. Και να δίνω εγώ 10 και να είναι οι ίδιοι παίκτες, δεν γίνεται.
1: Ναι, αλλά όμως φίλε το ποδόσφαιρο δεν παίζουν ρωμό τα λεφτά.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Αλλιώς είτε η Παρή θα είχε πάρει 15 Champions League, τελικά πήρε τα τελευταία 2.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Όταν δίνεις εσύ 5, δίνω εγώ 10 και εσύ με τα 5 ψωνίζεις καλύτερα, είσαι πιο γάτος εσύ. Και όταν είσαι πιο γάτος, εγώ αυτόν που έχω και μου τα χαλάει τα 10 πρέπει να τον διώξω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω τα 10 εκατομμύρια μπορεί ο παίκτης να σου βγει αξία του 10 εκατομμύρια. Όχι, λέμε για ένα, λέμε για, ναι, για πολλούς. Αλλά το θέμα είναι ότι και ο παίκτης που θα έρθει και ο ακριβώς πρέπει να το δείξει και μέσα στο κήπεδο. Γιατί μπορεί να.
0: Στους 10 παίκτες που θα πάρω εγώ με 10 εκατομμύρια.
1: Ο Ολυμπιακός πέρυσι έφερε έναν παίκτη, ο οποίο εγώ τον είχα σε μεγάλη έτσι, εκτίμηση και το θαύμαζα πολύ γιατί έπαιζε στην Κόμο και μου είχε, με είχε πληρώσει πολλές φορές πέρυσι.
0: Ναι,
1: με είχε πληρώσει πολλές φορές. Ο οποίο ήρθε και δεν ακούμπησε. Εμένα μου έκανε εντύπωση πως έφερε στον Ολυμπιακό και δεν τον πήραν. Και δεν τον πήραν οι Ιταλοί, η Ρώμα, οι μεγάλες ομάδες Ιταλίας και ήρθε στον Ολυμπιακό. Και εδώ θα κάνει παπάδες γιατί τον είχα δει με την Κόμο. Πολλά παιχνίδια γιατί έπαιζε στοίχημα την Κόμο όταν πήγαινε καλά. Και ήρθε στον Ολυμπιακό και εδώ θα κάνει μεγάλη, μεγάλη καριέρα. Έφυγε και δεν ακούμπησε και πήγε στην Ιταλία και πάει καλά. Άρα δεν διέξε τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και αυτά.
0: Ναι, εντάξει, και αυτός και ο Μαθαίος που φέρανε, δηλαδή δεν προκαταλάβει πώς φέρνουνε, ρε.
1: Ναι.
0: Αυτός και πρόβλημα, λέει, οικογενειακό, και τι ήρθες, ρε φίλε, τότε.
1: Εντάξει. Είναι, δηλαδή είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Είναι και η ομάδα που άμα κολλήσει με την ομάδα, είναι πολλά που παίζουν ρόλο στις μεταγραφές. Είναι λαχεία.
0: Σίγουρα, αλλά σου λέω όταν πληρώ...
1: Εντάξει, ένας παίξης που είναι πιο ακριβώς, βέβαια, οι πιθανότητες να πιάσει είναι πιο πολλές. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι σίγουρο.
0: Ναι, δεν είναι, ναι. Σίγουρο δεν είναι τίποτα, σίγουρα.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, έγινε.
1: Να σου χάρη μου, για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μηνυματάκι με την καλημέρα του. Ο φίλος και λέει ο Δημήτρης, καλημέρα Βασίλη, εγώ φίλε Ολυμπιακός είμαι, η θύρα 7 έβγαλε μια ανακοίνωση, άλλος όμως πληρώνει. Α, ναι, για το, ναι, παιδιά, εγώ είπα ότι όλοι οι πρόεδροι των ομάδων πρέπει να ακούνε τους οργανωμένους, γιατί είναι και αυτοί πελάτες. Τώρα, πελάτες, εισαγωγικά ρε παιδί, πληρώνει ένα εισιτήριο. Για να πληρώνεις ένα εισιτήριο, πας βλέπεις έναν αγώνα. Πληρώνεις το εισιτήριό σου, διαρκή εισιτήριο πληρώνεις, άρα είσαι σαν πελάτης. Εντάξει, εισαγωγικά βάλει το παδός πελάτης. Λοιπόν, πρέπει να ακούνε, να φουγκράζονται τι λένε οργανωμένοι, γιατί πάνε εκεί που στηρίζουν την ομάδα τους. Αλλά λέω και πάλι, για όλους τους οργανωμένους, δεν μπορεί κάθε διοίκηση να λαμβάνει, μάλλον να πηγαίνει από, μέχρι τελευταία τελεία, τι λένε οι οργανωμένοι. Αυτός πληρώνει, θα ακούσει τους οργανωμένους, μπορεί να ακούσει τους οργανωμένους και να συμφωνήσει. Τώρα μιλάμε για τον Μαρινάκη. Μπορεί να τους ακούσει και να συμφωνήσει και να θεωρήσει ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να κάτσει άλλο στον Ολυμπιακό. Τελείωσε το. Μπορεί άλλο στον Ολυμπιακό, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Έτσι γίνεται πάντα. Όλοι οι προπονητές δεν μένουν για πάντα στις ομάδες, δεν είναι πλατάνια να φυτρώσουν και να μείνουν εκεί. Όλοι φεύγουν. Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν. Λοιπόν, ο Μαρινάκης όμως την προηγούμενη φορά που έγινε πάλι έτσι επανάσταση εισαγωγικά με οπαδούς του Ολυμπιακού και οργανωμένους και εμείς. Μετά το 1-4 με τη Μακάμπη, δεν τους άκουσε. Και τι έκανε και το βράδυ, τον φώναξε στο γραφείο του και του λέει: εδώ, φάγαμε 4 τη Μακάμπη. Είμαστε σχεδόν αποκλεισμένοι. Κάναμε ένα συμβόλαιο καινούριο. Και το έκανε. Το έκανε. Σε κόντρα με τους οργανωμένους και τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Εγώ εδώ πέρα ήμουν τότε, γιόταν πανηγύρι. Πανηγύρι, όταν λέμε χοντρό πανηγύρι. Τι είναι αυτός, και μετά έφαγε 4 γκολ τον ΠΑΟΚ, άλλο πανηγύρι. Τι είναι αυτός που μας έφερε, τον Ταβερνιάρη. Τον άσχετο και όλα τα υπόλοιπα. Αν δεν τον είχε κρατήσει ο Μαρινάκης τώρα και άκουγε τους οργανωμένους ακριβώς τι θέλανε, θα τον είχε διώξει και ο Ολυμπιακός δεν θα είχε πάρει κόφερενς. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά λέω και πάλι ότι πρέπει να ακούνε οι πρόεδροι, ναι, αλλά μέχρι σε ένα σημείο να ακούνε τους οπαδούς των ομάδων, αλλά

Οι απαθοί δεν αποφασίζουν, αποφασίζουν οι πρόεδροι. Στο φινάλε, φινάλε αυτοί πληρώνουν. Δηλαδή ο οργανωμένος, αν πει κάτι και το δεχθεί ο πρόεδρος, αν χάσει κάτι με αυτή την απόφαση η ομάδα, ο παδός δεν πληρώνει τίποτα. Εντάξει. Ο πρόεδρος θα πληρώσει την ύφη. Και είπα νωρίτερα και με τον Γιώργο, το Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης, ο Ολυμπιακός ως πάντων, του έδωσε δεύτερη ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία του με την Λίμπαρ, μετά την περσινή χρονιά που δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός και έχασε το πρωτάθλημα και δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο τέλος πάντων, για το πρωτάθλημα μπορεί να το χάσει και να παίξει καλά και να χάσει το πρωτάθλημα. Θα συμβαίνουν. Μπάλα είναι. Δοκάρει και μέσα πρωτάθλημα, δοκάρει και έξω, δεν παίρνει πρωτάθλημα. Σε μια αγωνιστική που λέμε τελευταία. Λοιπόν, του έδωσε μεγάλη ευκαιρία, δεύτερη μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο καιρό. Μετά τον αποκλεισμό με την Αϊμέγεν, η οποία δεν είναι απλά ο αποκλεισμός σαν αποκλεισμός και δεν είναι από το αποκλείσεις από την Arsenal ή από τη Manchester United, από τη Manchester City, από τη Real, από την Dortmund, από την, μια ομάδα δυνατή. Αποκλείσεις από την Αϊμέγεν, μια ομάδα η οποία πρώτη φορά στην ιστορία της βγήκε σε προκριματικά Champions League. Αποκλείστηκες, του έδωσε ευκαιρία δεύτερη. Και χάνοντας και 25 εκατομμύρια συν τα υπόλοιπα που θα έπαιρνες από εισιτήρια, από χορηγούς, από τα υπόλοιπα. Δηλαδή ήταν μεγάλο το πλήγμα στον Ολυμπιακό τα χρήματα που έχασε όταν έχει δώσει τόσα χρήματα για μεταγραφές. Τα έχει βγάλει τουλάχιστον, τα έχει βάλει στο ταμείο κάποια χρήματα. Γιατί αλλιώς είναι να έχει δώσει 70, να έχει πάρει και 40 από το Champions League, και άλλο να έχει δώσει μόνο 70, να έχει πάρει φράγκο. Και όμως τον φώναξε στο γραφείο του, είπε ότι κοίταξε να δεις, θα κάνουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα να σε διώξω, συνεχίζεις κανονικά. Απλά θέλω να δούμε λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό. Από ό,τι είναι πληροφορίες, έτσι μίλησαν, έτσι του είπε. Ότι θέλω να δω καλύτερο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό. Άρα την ευκαιρία την πήρε με τη Λίμπρα μετά από μια μεγάλη αποτυχία με την Αϊμέγεν. Έδειξε ο Ολυμπιακός κάποια δείγματα, αυτή είναι αλήθεια, και με την Τρίπολη και με την Λάρισα. Και με την, Λάρισα. Με την Τρίπολη και με τον Ατρόμητο. Ένα 0, okay, ένα γκολ. Δεν είναι απειλήθηκε. Έπαιξε πολύ πιο ωραία από ό,τι έπαιξε με τον Βόλο και ξαφνικά μετά τα δύο παιχνίδια αυτά αλλάζει το σύστημα όλο και ξαναβλέπει τον Ολυμπιακό τον περσινό. Ο κόσμος, εντάξει, λογικό είναι να διαμαρτυρηθεί και να φωνάξει. Και αν οι φίλοι Παναγιώτη συνεχίζουν, αν ο Ολυμπιακός, λέω, και δεν λέω το σημερινό μάτς, εντάξει, νομίζω το σημερινό μάτς δεν θα είναι κριτήριο. Εκτός αν είναι κάπου, γίνει καμιά χοντρή γκέλα με τον Ολυμπιακό και χάσει τον Βόλο και δεν βλέπετε. Αλλά θεωρώ το παιχνίδι Ολυμπιακός το πάρει σήμερα, άρα του δίνει ακόμα μία πίστοση χρόνου. Την Κυριακή, νομίζω, με τον Όφη, που είναι μια καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα από τον Κόντι. Αν ο Ολυμπιακός δεν παίξει καλά και δεν πάρει αποτέλεσμα, γιατί αν πάρει αποτέλεσμα μπορεί να. Τρεις βαθμούς σακούλι μπήκανε, πάμε για μια εβδομάδα. Αν όμως δεν παίξει καλά και δεν πάρει και αποτέλεσμα, θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα με τον Λιβαδιακό στην Λιβαδιά, ο Ολυμπιακός θα έχει άλλο προπονητή. Υπηρεσιακό, θα ψάχνει κάποιο άλλο, θα έχει άλλο προπονητή. Τώρα βέβαια θα τα δούμε, αυτά τα λέμε τώρα εμείς, χωρίς να ξέρουμε τι θα πει ο Μαρινάκης. Εντάξει, λέμε, λόγια του αέρα. Πάντως ότι το κλίμα είναι βαρύ για το Βάσκο, είναι βαρύ για το Βάσκο. Νομίζω ότι και από τα μηνύματα που διαβάζω και από τους φίλους του Ολυμπιακού που μιλάω και από τα τηλεφωνήματα που βγήκαν σήμερα στην εκπομπή, τα κατά του Μεντιλίμπαρ είναι πολύ περισσότερα από τα υπέρ. Έτσι νομίζω. Δηλαδή φωνές στο να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, όχι μόνο από οργανωμένους, εντάξει, και από παντού του Ολυμπιακού, απλούς οπαδούς του Ολυμπιακού, οι φωνές που διαβάζω εδώ, ακούω, είναι περισσότερες, πολύ περισσότερες από τις φωνές στο να μείνει ο προπονητής του Ολυμπιακού και κι άλλος στην ομάδα. Ας συνεχίσει έτσι.

Λοιπόν, πάμε για ένα μισά ώρα ακόμα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ποιον βλέπεις φέτος για πρωτάθλημα και ποιον βλέπεις να πέφτει κατηγορία? Γιατί για πρωτάθλημα ακόμα είναι πολύ νωρίς. Εντάξει, να σου πω, γιατί έχουμε εικόνα τριών αγωνιστικών. Νομίζω ότι πιο κάτω από τους τρεις είναι ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι οι άλλες ομάδες είναι εισάξεις να πάρουν πρωτάθλημα, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, από εκεί πέρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο χαμηλά σε ποσοστά σε σχέση με τους άλλους τρεις. Τώρα για υποβιβασμό μπορεί και εδώ να είναι νωρίς τις αγωνιστικές. Αλλά νομίζω ότι η Τρίπολη έχει δύσκολα. Συνεχίζει δηλαδή το ίδιο πράγμα το περσινό. Πέρυσι τα κατάφερε και γλίτωσε στο τέλος. Νομίζω φέτος τα πράγματα για την Τρίπολη είναι πολύ πολύ δύσκολα.

για την Τρίπολη την Κυριακή. Πιθανότητες να πάρει αποτέλεσμα είναι δύσκολο. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει, γιατί τα παιχνίδια τελειώνουν όλα στο 90 και κανείς δεν υπάρχει νικητής πριν ξεκινήσουν τα μάτς. Αλλά παίζει με την ΑΕΚ. Στην Τρίπολη παίζει, αλλά παίζει με την ΑΕΚ. Εντάξει, όταν βλέπεις και χάνει από το Ηρακλή 2-0, λες ότι το απόλυτο φαβορί είναι η ΑΕΚ. Άρα πιθανόν λέμε να μείνει στους 0 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές. Όχι ότι έχει πέσει σίγουρα, αλλά δείχνει μια ομάδα η οποία δεν έχει βελτιωθεί σχέση με πέρυσι. Τώρα για Καλαμάτα και Ηρακλή που ανέβηκαν στην κατηγορία. Η Καλαμάτα τσίπησε βαθμό με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Έχει πολλά παράπονα με το παιχνίδι με τον Άρη, γιατί εκεί όντως αδικήθηκε. Η Καλαμάτα έπαιζε με 10 χωρίς να υπάρχει λόγος. Έχασε το μάτς, αλλά έχει δείξει καλύτερα στοιχεία από την Τρίπολη. Και είναι μια ομάδα, η Καλαμάτα, η οποία από τον Εύρο θα παίζει και στο γήπεδο κάτω στην παραλία. Έχει κάποια παιχνίδια με ομάδες που παλεύουν και αυτές. Πιθανόν να τα πάρει και να μαζεύσει πόντους. Ο Ηρακλής ξεκίνησε άσχημα. Λέγαμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλά προβλήματα. Προπονητή παράξενο, πρόεδρο παράξενο. Τελικά έχει πάρει 4 ποντάκια στα 2 τελευταία μάτς. Με το Βόλο που ισοφαρίστηκε στο 93, ισοφαρίστηκε 1-1. Και σήμερα, χτες μάλλον, πήρε το διπλό μέσα στην Τρίπολη. Έχει φτάσει στους 4 πόντους.

Αλλά παιδιά, μιλάμε όμως για τρίτη αγωνιστική. Εντάξει, μιλάμε για ολόκληρο μαραθώνιο. Έχουμε πολλά παιχνίδια. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, παίζουν και Ευρώπη. Θα έχουν απώλειες. Ήδη έχουμε δύο απώλειες. Μία του ΑΕΚ με την Κηφισιά, μία του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Εντάξει, το ΠΑΟΚ δεν το λέω απώλεια γιατί με τον Παναθηναϊκό έπαιζε. Και έχουν και πολλά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ βέβαια δεν έχει πολλά παιχνίδια να παίξει γιατί δεν έχει Ευρώπη. Έχει πιο λίγα παιχνίδια από τους υπόλοιπους. Αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν έχει όμως. Χρειάζεται να έχει και πιο δυνατό πάγκο. Οι άλλοι έχουν την Ευρώπη. Και αν προχωρήσουν κιόλα, εντάξει, όχι γιατί δεν λέω για την ΑΕΚ να προχωρήσει, θα πάει πού, τελικό Champions League. Αλλά ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός μπορεί να προχωρήσει το Conference, θα έχουν περισσότερα παιχνίδια. Βέβαια έχουν πολλές λύσεις και οι τρεις ομάδες, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Πάγκους έχουν και ο Παναθηναϊκός έχουν δυνατούς πάγκους, έχουν λύσεις. Αλλά θα υπάρχουν. Υπάρχει κούραση, Δετάρτη Κυριακή, Δετάρτη Κυριακή. Δεν είναι και εύκολα πράγματα. Αλλά ακόμα η παιδιά είναι πολύ, πολύ νωρίς. Οι ομάδες ακόμα που λέμε φτιάχνονται και πιθανόν να έρθουν και άλλοι παίκτες. Μεταγραφές ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Ακόμα έχουμε μπροστά μας άλλες 7 μέρες για να τελειώσουν οι μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ να έφερε έναν παίκτη από την Augsburg. Μπορεί να έρθουν παίκτες και στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό να πάρουν και άλλους παίκτες. Και μέχρι τώρα ευχάριστη έκπληξη είναι ο Πανετολικός, ο οποίος μετά νομίζω δεν έχει γίνει ποτέ αυτό στην ιστορία του, να έχει τρία μάτς με τρεις νίκες και να είναι πρωτοπόρος. Θυμίζει το Βεστινό Λεβαδιακό, γιατί παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι το είδαμε τον Λεβαδιακό. Μπορεί να έχει κατοχή η Λιβαδιά να πιέζει, αλλά δεν κινδύνευσε πάρα πολλές φορές. Νομίζω δεν έχει καμία σούτ στην εστία. Δηλαδή να πιάσει το τερματοφύλακα, δεν έχει καμία φάση. Αντίθετα, ο Λεβαδιακός με κατοχή λιγότερη έχει κάνει 4-5 ευκαιρίες καλές και βάλει και 2 γκολ. Ο Πανετολικός είναι μια ομάδα η οποία έχει δουλευτεί καλά από τον κύριο Αναστασίου και μέχρι τώρα είναι η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος. Μέχρι τώρα μιλάμε. Αν ο Πανετολικός την Κυριακή, ο Πανετολικός την Πέμπτη κερδίσει την Κηφισιά, που πιθανόν να την κερδίσει, φαβορή θα είναι, θα έχει ο Πανετολικός 9 πόντους, το απόλυτο μαζί με τον Πανετολικό και την Κυριακή παίζουν μαζί. 9.30 το βράδυ παίζει Παναθηναϊκός Πανετολικός. Το μάτς των πρωτοπόρων. Για τον φίλο που με ρωτάει για τους άλλους δύο, φίλε, τα είπα, που είναι από τη Θεσσαλονίκη ο φίλος, για τις ομάδες πόλης Μπιλιαρά. Πες μας κάτι, την Κυριακή παίζουν μαζί. Εντάξει, και ο Άρης απογοήτευσε. Τον περίμενα πολύ πιο καλό τον Άρη. Με τα δεδομένα που είχαμε μέχρι πριν τον αγώνα. Εντάξει, ο Άρης, ο οποίος βέβαια έλειπε ένας αμυντικός, ο Φαμπιάνο, που είναι από τους καλύτερους παίκτες του Άρη στην άμυνα. Αλλά νομίζω δεν φταίει μόνο ο Φαμπιάνο που έφαγε 5 γκολ από την ΑΕΚ. Ήταν κακός ο Άρης, τον περίμενα καλύτερο μετά από τα δύο παιχνίδια που είχε κάνει με 5 γκολ, 3 στην Καλαμάτα και 2 στον Όφι. Περίμενα να κάνει μια φάση, ρε παιδί μου, να δυσκολέψει λίγο την ΑΕΚ. Έφαγε ένα γκολ νωρίς, πήγε το ημίχρονο σβηστά 1-0, δεν έκανε καμία ευκαιρία. Η πρώτη ευκαιρία του Άρη καλή ήταν όταν ήταν 3-0 που έκανε το λάθος ο Μάριν στο 3-0 που σούταρε πάνω από την εστία, και ένα στο 5-0, άλλη μια φάση πάλι που σούταρε ψηλά out. Αυτά ήταν οι δύο φάσεις του Άρη σε παιχνίδι που ήταν τελειωμένο, στο 3-0 και στο 5-0. Τον περίμενα καλύτερο να τουλάχιστον να κάνει κάποια φάση, ρε παιδί μου, δεν έκανε τίποτα. Το άλλο παιχνίδι πάνε εγώ με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ και αυτός κακός. Να μου πεις, έπαιζε με 10 από νωρίς, δικαίως αποβλήθηκε ο παίχτης, αλλά και μέχρι να αποβληθεί δεν είχε κάνει τίποτα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ έχει πολλά θεματάκια, έχει θέματα στην άμυνα και με το δίδυμο εκεί, Μιχαηλίδη και τον, πώς λέγεται ο άλλος που παίζει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μετά που να πας τώρα, αποβλήθηκε ο παίχτης και έβαλε, δεν είχε αναβάλει κάποιον άλλον και έβαλε το πιτσιρικά τον Πανταούλα, το οποίο παιδί ακούγονται καλά λόγια από το Θεσσαλονίκη, αλλά αυτά τα παιχνίδια όταν τον βάζεις και κάνει και τέτοια λάθη, ίσως το παιδί το κάψεις. Θα συμβαίνουν ένα παιδάκι τώρα 19 χρονών να του φορτώσουν πάνω λάθη, γιατί έκανε λάθος. Ο πέναλτι που κάνει είναι λάθος. Γενικά δεν ήταν καλή η εμφάνισή του. Αγχωμένος φαινόταν ο πιτσιρικάς. Έκανε και το πέναλτι εκεί που, εντάξει, έπαιξε βόλεϊ. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο και το πιτσιρικά να το διαχειριστεί.
Το λέω αυτό γιατί είχαμε κάποτε στην ΑΕΚ, θυμάμαι, ένα παίχτη τις εποχές κακές της ΑΕΚ, Παθιακάκη νομίζω, του συγχωρεμένου. Είχαμε ένα στόπερ, δεν θυμάμαι το όνομά του, ρε παιδί μου, που ήταν ταλέντο εκείνη την εποχή. Τον είχαν για καλό ταλέντο, καλό παίχτη, ταλεντάκι καλό, νεαρό. Και δεν ξέρω τι είχε γίνει τότε. Δεν έπαιζε ένα παίχτη, με τον Ολυμπιακό παίξαμε και τον έβαλε πάνω στο Τζιοβάνι, νομίζω. Άμα κάποιο αγγίζει Ολυμπιακό να θυμηθεί το όνομα του πιτσιρικά, ο Τζιοβάνι έκανε πάρτι τότε. Ήταν και Ολυμπιακό στα καλά του, η Άκη στα μαύρα, στα χάλια. Νομίζω ο προπονητής Παθιακάκης ήταν στο Ολυμπιακό στάδιο, αν δεν κάνω λάθος. Τον έκανε άλογο ο Τζιοβάνι. Στην αμαρκάρισε ο Τζιοβάνι, τώρα εύκολο είναι. Το παιδάκι αυτό νομίζω χάθηκε, δεν ξαναπέξε ποτέ. Να έπαιξε χαμηλές κατηγορίες. Και ήταν ταλεντάκι. Τον είχε πάρει νομίζω από την Τρίπολη για τον Πανετολικό. Δεν θυμάμαι το όνομά του όμως τώρα.

Καλημέρα, μιλάω Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Χριστόπουλος, όχι Χριστόπουλος, κάπου. Χριστόπουλος. Δεν θυμάμαι, παιδιά, αν κάποιος φίλος θυμάται το παιχνίδι. Τον Ατρόμητο, φίλε Γιώργο, από το Περιστέρι, τον περιμένω καλύτερο τον Ατρόμητο. Έμεινε προπονητής ο Πεσινός, ο οποίος είναι καλός προπονητής, έκανε δουλειά πέρυσι στον Ατρόμητο. Γίνανε μεταγραφές, τον περιμένω καλύτερο. Μέχρι τώρα δεν είναι, να μου πεις νωρίς είναι, δεν με έχει πείσει ο Ατρόμητος, τον περιμένω καλύτερο γιατί έχει καλούς παίκτες. Και από ό,τι λέγανε στο Περιστέρι το καλοκαίρι με τις μεταγραφές και πριν τα παιχνίδια, ότι πάνε φέτος για να πάνε εκεί στην εξάδα, να φτάσουν ψηλά στην βαθμολογία. Για να δούμε. Παιδιά, ακόμα είπαμε νωρίς για όλες τις ομάδες. Τώρα λέμε εμείς, κρίνουμε από τώρα. Απλά έτσι μια πρώτη εικόνα που έχουμε. Τα τρία από τα μάτς και τα μάτς του κυπέλου δεν έχουν παίξει. Βέβαια, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός έχουν δώσει και παιχνίδια στην Ευρώπη. Οκ.

και Όφη. Και Όφη είναι και αυτός καλός. Και φέτος μπορεί να έχασε τον Άρη 2-0, αλλά έπαιξε καλά με τον Άρη. Είχε ευκαιρίες. Έχασε 2-1. Έχασε. Είχε ευκαιρίες να κάνει και παρά πρώτο μήχρονο κάποιες καλές ευκαιρίες ο Όφη. Είναι μια ομάδα δουλεμένη και ο Όφη. Καλή ομάδα με τον κύριο Κόντι. Δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος δηλαδή για κανέναν. Και προχθές, ας πούμε, η Κηφισία που κατάφερε και πήρε ισοπαλία με την ΑΕΚ, πήγε στον Όφη και έχανε στο ημίχρονο στο 25-2-0. Με γκολ Μπουχαλάκη και του. Έλα. Άμα παίχτη του Ολυμπιακού που παίζει στον Ολυμπιακό, του Αδρούτσου. Έχει καλή ομάδα ο Όφη. Θέλει δηλαδή. Θα κάνει καλή πορεία από ό,τι φαίνεται και φέτος στο πρωτάθλημα. Και έχει και την Ευρώπη που τα κατάφερε, πέρασε τους Βούλγαρους και είναι στο Europa μαζί με τον Ολυμπιακό. Τον Πανατολικά, πώς την βλέπεις, λέει ο Γιώργος, πάμε για Ευρώπη. Μόλις τα έλεγα εγώ για τον Πανατολικό, είναι η έκπληξη περσινή του Λεβαδιακού. Μια ομάδα που είναι αίτητη στα τρία πρώτα μάτς και έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο. Δεν ότι δεν έχει παίξει, πήρε αποτέλεσμα με κλεφτοπόλεμο. Έχει παίξει ωραία μπαλά. Για Ευρώπη, ακόμα νωρίς να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι τρεις ομάδες σίγουρες που θα είναι τριάδα είναι οι τρεις. Πάμε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, όπως θέλετε, βάλτε τη σειρά. Θα το δούμε το Μάιο τη σειρά. Νομίζω και ο ΠΑΟΚ τώρα, δεν ξέρω. Και ο Άρης εκεί. Θα πάω σου Πανατολικός να αντέξει τόσο πολύ να βγει στα play-off. Θα δούμε, θα δούμε.

Μιλάρα, εμείς κάναμε την κέλα μας, λέει, Ολυμπιακός είμαι, εμείς και εσείς. Ναι, εμείς την κάναμε την κέλα με την Κηφισία πριν μια εβδομάδα που βγήκαν όλοι οι άχρηστοι παίκτες της ΑΕΚ και ο προπονητής να φύγει. Έτσι λέγανε κάποιοι, μυαλοπόλητες, όχι όλοι. Αντζής, ευτυχώς ήταν μειονότητα αυτοί που τα έλεγαν. Με μια γκέλα με την Κηφισιά. Εντάξει, με ένα ισόπαλο αποτέλεσμα που έγινε στο 95. Εντάξει, στο φινάλε στο 95. Άμα είχε κερδίσει η ΑΕΚ, δεν μιλάει κανείς. Τέλος πάντων, περιμέναν στη γωνία όπως περιμένουν πάντα οι οπαδοί έτσι οι παράξενοι. Ο των ομάδων. Και μετά από μια εβδομάδα η ίδια παδία αποθέωναν τον Νίκολης και τους παίχτες ΣΑΕΚ. Υπάρχει διαφορά, φιλαράκο Δημήτρη, γιατί η ΣΑΕΚ, λέω ότι οι οπαδοί της ΣΑΕΚ ήταν λάθος αυτοί που έκαναν και έκριναν το προπονητή και τους παίχτες με άσχημο τρόπο, όχι μόνο την εμφάνιση, έλεγαν πολλά και διάφορα σε σχέση με τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει καλά, μάλλον συνεχίζει να παίζει. Μετά με το Βόλο ήταν κακός. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού θυμήθηκαν την περσινή χρονιά. Ενώ η ΑΕΚ δεν είχε κάνει κακά παιχνίδια μέχρι τώρα. Το Ηρακλή τον κέρδισε εύκολα 4-0. Κέρδισε τους Βούλγαρους εύκολα, πέρασε το Champions League. Έτυχε ένα παιχνίδι να μην παίξει καλά. Μετά από παιχνίδι Ευρώπης. Συμβαίνουν αυτά. Ήταν καλή η Κηφισιά, καλά στημένη από το Λέτο και πήρε το αποτέλεσμα. Δεν είναι ότι η ΑΕΚ ήταν κακή και πέρυσι και ξαφνικά έμεινε πάλι κακή. Πρωταθλήτρια ήταν η ΑΕΚ πέρυσι με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και έχει να χάσει 23 μάτς. Δεν τα έχει κερδίσει όλα. Δεν έχει χάσει όμως. Με τον Όφη έχασε τα πέναλτι. Και όμως υπάρχουν οπαδοί της ΑΕΚ που στην πρώτη γκέλα, την πρώτη σοπαλία, την πρώτη ήττα θα γίνουν και ήττες. Δεν είναι να μπορεί να κερδίσει συνέχεια. Και σοπαλίες θα γίνουν. Περιμένουν στη γωνία με την πρώτη σοπαλία. Να τους βγάλουν όλους άχρηστους. Να ρίξουν χολή. Και λέω και πάλι, ευτυχώς είναι μειονότητα. Και είναι αυτοί που δεν πάνε και γήπεδο κιόλας. Είναι αυτοί που είναι στα social media. Οι προπονητές του πληκτρολογίου, οι κριτές των πάντων. Και υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι μέσα σε αυτούς. Δεν είναι μόνο ο παδί. Και το έχω καταλάβει αυτό, γιατί βλέποντας το παιχνίδι με την Κηφισιά, το πρόσφατο παιχνίδι με την Κηφισιά, στο 1-1. Με το που τελειώνει το παιχνίδι, έχω μπει κατευθείαν στο Facebook και βλέπω και δημοσιογράφους της ΑΕΚ και οπαδούς της ΑΕΚ να κάνουν μια κριτική για την ομάδα ότι δεν κάνει κανένας. Και λέω τώρα, πότε προλάβανε γράψαν ολόκληρο κείμενο, αφού στο 94-95 τελείωσε ο αγώνας, εγώ στο 95 μπήκα μέσα. Με το που τελείωσε ο αγώνας μπήκα στο Facebook και είδα 4-5 κείμενα που γράφανε πράγματα για την ομάδα. Άρα τα είχαν γράψει από πριν. Τα έχουν έτοιμα τα κείμενα. Σου λέει τι θα κάνουμε. Άμα φέρουμε γκέλα, θα βρίσκουμε τους πάντες. Περιμένουν κάποιοι την γκέλα για να βγάλουν τα αποθυμένα τους.

Λοιπόν, για να πούμε έναν πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Λούκα Γκουγκεσασβίλη, ο τραυματοφύλακας πήρε από την. Από τον πήρε αυτόν. Τέλος πάντων, ο οποίος είδε την αιστεία του να παραβιάζεται 4 φορές μέσα σε ένα ημίχρονο στο παιχνίδι της Γετζέπε με την Καζιάντες, πόλησε 2-4, τέταρτη αγωνιστική για την Τουρκία. Ο γενναιός τραυματοφύλακας, ο οποίος αγωνίζεται στην Γετζέπε ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ, ξεκίνησε κάτω από το δοκάρι, όμως ο πρώτος 45 πήρε πολύ άσχημη τροπή. Έτρωγε τον αγκόλ πίσω από τ' άλλο. 4 φορές, στο 5, στο 10, στο 34 και στο 46, 0-4. Μάλιστα λέει κάθε φορά που ακούμπαγε την μπάλα ο Γκουγκεσασβίλη, η οπαδή της ομάδας τον γιούχαραν. Τον γιούχαραν. Και στο ημίχρονο ο προπονητής αναγκάστηκε, για να μην ακούει τις γιούχες και αυτός, να τον κάνει αλλαγή. Και έμεινε εκεί όμως, δεν έφαγε άλλο τυματοφύλακας ο άλλος. Απλά μείωσαν και οι παιδόχοι σε 2-4. Μετά τον αγώνα, βέβαια, μετά τα σχόλια που άκουσε και τη γιούχα που έκανε μια. Ο τερματοφύλακας έκανε μια ανακοίνωση στα social media και γράφει: «Είμαι ένας παίκτης που πάντα παλεύει στο αγωνιστικό χώρο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Μερικές φορές τα πράγματα πάνε όπως θέλουμε και μερικές φορές όχι. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν καλές και κακές μέρες. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη μαχητικότητά μου, το χαρακτήρα μου ή την προσπάθεια που καταβάλω για αυτή τη φανέλα. Αυτό που κάνατε σήμερα δεν είναι αυτό που σημαίνει να είσαι οπαδός. Φυσικά υπάρχουν πραγματικοί οπαδοί της Γετζέπε που αγαπούν πραγματικά αυτό το σύλλογο και στέκονται δίπλα στην ομάδα τους ό,τι και αν συμβεί. Έχω απεριόριστο σεβασμό και αγάπη για αυτούς. Ναι, ίσως περνάμε μια δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή, όμως από την πρώτη μέρα που ήρθα στη Γετζέπε δεν υπήρχε ούτε μια μέρα που να μην υπερασπιστώ το σήμα και το όνομα του συλλόγου. Στη Γεωργία, στην Τουρκία, στο σπίτι, στον δρόμο και στον αγωνιστικό χώρο εκπροσώπησα και υπερασπίστηκα με υπερηφάνεια την Γετζέπε παντού. Σε αυτούς που κρύβονται πίσω από τα πληκτρολόγια τους και μιλούν από εκεί, θα πω ένα πράγμα. Η ζωή είναι μεγάλη, ο κόσμος μικρός. Μια μέρα είναι βέβαιο ότι θα συναντηθούμε στον δρόμο ή κάπου αλλού. Με απεριόριστη αγάπη στους πραγματικούς οπαδούς της Γετζέπε». Είπαμε, αυτό δεν έχει και άδικο. Στα πληκτρολόγια ο καθένας γράφει ό,τι καταλαβαίνει.

τώρα με τα social media είναι ο καθένας, γίνεται προπονητής, γίνεται πρόεδρος, γίνεται ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, γίνεται ηγετής και γράφει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Μήπως πληρώνει και τίποτα, όχι, τσάμπα είναι. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, είμαστε 8 λεπτά πριν το φινάλ, να δούμε αν έχουμε κάτι από το στοίχημα. Στα παιχνίδια τα βραδινά, αν έχουμε κάποια εξέλιξη για όσοι έχετε παίξει βραδινά παιχνίδια. Λοιπόν, στο 63 Σέρο Πορτένιο Νασιονάλ Σιόν παραμένει το 0-0. Μπαράκα Σέντραλ Αρχεντίνο Ζούνιο στο ημίχρονο και αυτό στο 0-0. Να πούμε το πρόγραμμα το σημερινό για το Champions League. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 8 του μήνα, ξεκινάει η μεγάλη γιορτή. Το Champions League, 8 παρατέταρτο, έχουμε 2 μάτς. Τη ΑΕΚ, η ΑΕΚ θα παίξει 2 μάτς με τη Λίντσε και με τη Ρεάλ, 8 παρατέταρτο. Τα υπόλοιπα θα είναι όλα στις 10. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο, ΑΕΚ Λάσκ Λίντσε, Club Brugge Aston Villa. Και το βράδυ στις 10. Λιλ Μπέτις, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ. Αυτά είπαμε είναι σήμερα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Έχουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Οι υπόλοιπες ομάδες, οι ελληνικές, θα παίξουν την παραπάνω εβδομάδα.

Λοιπόν, τελευταίες καλημέρες σε τρεις από ό,τι βλέπω. Στο φίλο μας στο Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Τα λέμε πάλι αύριο το βράδυ στις 9. Παιδιά, αύριο ή 9 ή 8. 9 σίγουρα θα είμαστε εδώ, αλλά μπορεί να είμαστε και νωρίτερα από τις 8 παρατέταρτο με τη σέντα του παιχνιδιού τη ΑΕΚ με την Λάσκ Λίντσερ από τη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί θα βρίσκεται για λογαριασμό του σταθμού ο Θέμης Παλιούρας που μας έφερε γούρι πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 με τη Λεύσκη. Κάναμε μεγάλη εμφάνιση, 4-0 προκριθήκαμε μετά το 0-0 της Βουλγαρίας. Μακάρι να μας πάει το ίδιο καλά, να μας φέρει πάλι γούρι. Ας μην βάλουμε 4, ας βάλουμε 1 και ας το βάλει και ο Λιούμπισιτς από τον γκολ. Λοιπόν, αύριο θα είσαι συντονισμένοι εδώ. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ. Είπαμε, ή στις 8 παρατέταρτο θα είμαστε εδώ, ή στις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

rocking, and we'll be back.